0: απόγευμα πιθανώς κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ο Μίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια. Ανεμινότιο δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μπάση, ένα λεπτό και τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο. Το έχεις.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

0: Ήθελα προηγουμένως, αφού έκανα το μισάωρο αφιέρωμα στο Στράτο, να βάλω ένα τραγούδι. Έπαιξα βέβαια το Ζωντανό από το Σουμού με την Αλιφραγκή, συγγνώμη, από το, από την εκπομπή στην ΕΡΤ που ήταν μαζί με την Αλιφραγκή, αλλά ήθελα να βάλω και ένα τραγούδι Ζωντανό που τραγούδησε στην εκπομπή που ήταν με τον Μπλέσσα και μιλάει για το Μίμη μαζί με τον Θανάση Πολυκανδριώτη και τον Άγγελο που ήταν. Και βλέπω το τραγούδι, το λέει, το προσφωνεί ο Στράτος, «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου». Βέβαια, «Τι σου φταίει το παιδί» είναι ο τίτλος. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Μπλέσσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου», Θανάση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βασίλαρο, φυσάει μοναξιά.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει στον Άφλιο. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα. Και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο στο 100, υπηρεσία όπως πάντα. Και τι άλλο, ακούμε Ευθυμίου. Καλά, βαστάει χρόνια αυτή η κολόνια, εντάξει τώρα. Όταν ήσουν εδώ στο Υπουργείο στη Σέγγεν, ερχόσουν με τη μηχανή στο στούντιο, στον Αντένα. Λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό και σε όλη την παρέα. Αφιερώστε σε αυτούς που κάνουν βάρδια τέτοια ώρα και ξενυχτάνε. Την καλημέρα μου και στον Παντελή από του Ζωγράφου, ο οποίος είναι υπηρεσία, είναι λέει από το γνωστό παρεάκι. Οκ, χαίρομαι που περνάνε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου, το Μια Κόκκινη Γραμμή. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Ετοιμάστε για μετά το δελτίο ειδήσεων, Στράτος, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λοιπόν, και να αφιερώσουμε επίσης στα κορίτσια που ξενυχτάνε κάνοντας υπηρεσία στην Ανατολική Αττική. Δεν λέει τώρα πού, αλλά έτσι είναι το μήνυμα. Για πάμε να ακούσουμε Νατάσα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχίδιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση του πολέμου, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, στο οποίο θα συμμετάσχει ο Νίκος Δένδιας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες εμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της για όσα συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας που βρίσκονταν με 2 από τα 3 αδέλφια του. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατήσια. Στη Νότια Αφρική τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει ιδιαίτερα την επαρχία του Κέιπ Τάουν.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, με μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με Στράτο βεβαίως, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρο? Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς.

Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πως να αντέξω, αφού εγώ

Το φέρνουμε στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Θα θέλαμε, λέει, να ευχαριστήσουμε θερμά τον άρχοντα της νύχτας στα λαϊκά μονοπάτια, επίσης τον κύριο Μαυριδόπουλο για τη στήριξη και την αγάπη στη διαχρονική παρουσία του στο καλό λαϊκό τραγούδι. Αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στα παιδιά της Πάρνηθας και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Καλή ακρόαση, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Σοκράτη Μάλαμα, Γιάννη Χαρούλη, Διονύση Σαββόπουλο και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Επάνω τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήριζε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ δήλωσε ότι η εκεχηρία του ενός μήνα βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου Ελευθερία, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Για την επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία αναφορικά με τα στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα έως το 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αυθόδους πυρετού. Στην υπουργική συνάντηση της ομάδας φίλων Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Τα ξημερώματα έφτασε στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το πλοίο που πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Το Κίεβο δέχθηκε τα ξημερώματα επίθεση με drones αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Νότια Αφρική.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει χθες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται, ως στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχοι του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια στην Ελλάδα την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο και βέβαια ένας στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο
μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ αναδικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμυρίων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στη Καλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρετικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά υπηρετικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Τερεά. Ηλιοφανειακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου, το έτος 623 π.Χ., γεννήθηκα σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μάιου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Σαν σήμερα το 1821 σημειώνει την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρωτομπυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Κριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτιγκέιλ, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχος, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε τεντωμένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναρξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζ. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει στην ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχηρίας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε εχθές αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχηρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από 2 ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόσεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας πλουσιότερος και ισχυρότερος Ρωμαίος. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία έγινε το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Μια έτσι τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια, πώς να το πω, σαν μια υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη. Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ,
εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθεν αίσθηση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό. Ίσως από λάθος του λογιστή του, αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του Ποθενέσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2.14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνονται 42.999 ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο Πόθεν Έσχες δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.000 και σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 διαμερίσματα δηλαδή, στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισοδήματά της είναι 79.465 ευρώ, με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει καταθέσει 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο Πόθεν Έσχες του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων. Έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το Πόθεν Έσχες του 2024, έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη, μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τιμήματος.
Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο πόθεν έσχεση τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης. Μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι παρεμβάσεις, κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην πολυκατοικία και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες.

εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρυνσης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτεια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις, πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για το ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υποέρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση. Της κυβέρνησης συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενος

0: ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Στάρμερ προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρη, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητα στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την Ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε πενταετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενεση των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και 2 δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξης Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τύμβου. Και η Παϊράν ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελευθερός Τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, πόθεν έσχες, τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της κυβέρνησης. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργύρα.
0: Εφημερίδα των Συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις χάδι των ΥΠΕΚΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Πόθεν έσχες στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, εικόνα της προσφυγιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ρίζος διήμερο αντιυπερισιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα, στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χωροταξικό και νέα συνταγή εισπράξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.

Στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου. Επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2%, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει στο, από το 6,8% στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν ώψη βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και εν αποφάσεις στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023 το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους Πλαίσης Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο σε αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης, η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης το 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βεβαίης ψήφου, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο, υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα, αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημικάλης με την Κατέρινα Σερέτη από την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Ιτιθωρέα, μελία άνω των 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντας την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμά του. Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά ζητήματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία εν μέσω βεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε στα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98,38 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα του 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδους πυρετού. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα κρούσματα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα γυροβολήσει για απολύμανση. Αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται 4ο στη σειρά με το τραγούδι «Φέρτο».
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ομίχλες το πρωί σε δυτικά και βόρεια, άνεμοι νοτιοδυτικοί, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσει,
0: ε? Μου θύμισε τα νιάτα μου τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Καταρίνα.
0: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Τζον Μπόι. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Κόντο είναι αυτή που χαιρετήσαμε μόλις. Είναι εδώ στην εκπομπή μας. Είναι παράγοντες, στελέχη της εκπομπής, να πούμε. Ναι, να το πούμε σωστά. Στελέχη της εκπομπής.
0: Πυλώνες.
1: Και εσείς που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό, radio ή άλλη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το καταλάβατε. Μήνυμα, ναι.
1: Ναι, αυτό, αυτό ήθελα να πω. 19 βαθμούς έχει ήδη. Αρχίσαμε τα 19 στις 5.30 το πρωί. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. 12 Μαΐου. 19. Ευτυχώς στη βόρεια ηπειρωτική χώρα, ναι, θα έχει σήμερα και βροχές και πιθανώς και καταιγίδες και ενδεχομένως και ομίχλες και ωραία πράγματα.
0: Δεν μένεις εκεί.
1: Ωραία. Δεν μένω εκεί όμως.
0: Τι ευτυχώς.
1: Κρίμα.
0: Τι ευτυχώς.
1: Λοιπόν, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες, όπως σας έλεγα. Οι άνεμοι δυτική, νοτιοδυτική, 4 με 6. Στο νότιο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μας έλεγε μια φίλη χθες ότι στις Βρυξέλλες έχει 5 βαθμούς. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε να
1: δεις. Τι ωραία.
0: Πρόσεξε όμως
1: τι ωραία.
0: Τι έχουν. Όχι, ναι. Περίμενε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Είχε προχτές 22 βαθμούς.
1: Να τα.
0: 22 βαθμοί στις Βρυξέλλες είναι καύσωνα σχεδόν. Είναι πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βγαίνουν με τα αμάνικα έξω. Με τα, αυτά,
0: και ξαφνικά τα μέσα σε μία μέρα από τους 22 πέσανε στους 5.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι κανονικό. Γιατί είναι 19-12 Μαΐου.
0: Το 19
1: το πρωί.
0: Κανονικότατο.
1: Όχι, καθόλου κανονικό.
0: Κανονικότατο.
1: Καθόλου κανονικό. Πολύ είναι.
0: Άκουσε, Διονύση. Δεν θέλω να σου το πω γλυκά.
1: Ναι.
0: Πάρ το απόφαση. Ναι. Ο χειμώνας τελείωσε.
1: Που. Λοιπόν, θα φτάσει στους 33 σήμερα στα ηπειρωτικά τοπικά. Η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 28, αλλά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 33.
0: Ναι.
1: Έτσι, 33. Το λέω να το χωνέψετε. Και εσείς και εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα, όπου έχουν ήδη 18 και αυτοί. Κατάλαβες. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. 12 βαθμοί. 12 βαθμοί, μάλιστα. Στην Κοζάνη. Ωραία. 12 βαθμοί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Γιορτάζει ο Γερμανός. Η Γερμανία χρόνια πολλά. Ούμπεράλες.
0: Γιατί καλέ, όχι, η Γερμανία γιορτάζει χώρα.
1: Α, όχι,
0: το
1: χώρα.
0: Όνομα είναι. Ο Επιφάνειος και Επιφανία.
1: Α.
0: Για όνομα του Θεού. Είναι Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών. Εγώ θα ήθελα πάρα. Εγώ πρέπει να τη γιορτάζω αυτή τη. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη φέτος για το αυτοματοποτισμά μου. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα νοσηλευτών έχει αποδώσει καρπούς. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
1: Κακά πράγματα αυτά. Κακά.
0: Όχι, καλό είναι που έχει καλή
1: ημέρα. Οτιδήποτε με τα δόντια.
0: Αλλά
1: εντάξει, πονάει.
0: Είναι η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Άμα θες μπορείς να χαιδέψεις τη γενιά μου και εγώ τη δικιά σου. Η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία. Και η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
1: Τι είναι αυτό,
0: ναι, πιανού,
1: ναι. Η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία.
0: Γιορτάζει και ο γιος Μοδουάλδος.
1: Χρόνια του πολλά του Μοδουάλδου. Μοδουάλδο, πες τώρα.
0: Και ο Άγιος Δομήνικος της Καλθάδα. Είναι προστάτης των πολιτικών μηχανικών.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία, να ζήσουμε.
0: Και ο Άγιος Φίλιππος, ο ομολογητής.
1: Εντάξει,
0: ο Απόστολος της Σικελίας. Περίμενε.
1: Ναι. Α, Σικελία, ωραία.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ήταν Σικελία. Ο πρώτος, λέει, χριστιανός που πάτησε το πόδι του στο νησί.
1: Στη Σικελία.
0: Ναι. Και ωραία. Είναι προστάτης των ειδικών δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού.
1: Δεν τσάρεσε που ήταν.
0: Δεν τσάρεσε.
1: Με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλανε. Τέλος πάντων.
0: Τι να κάνει.
1: Σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, η οποία έδωσε το όνομά της στην οδό Βαλτετσίου, στην οποία μεγάλωσα, στα Εξάρχεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως, να ξέρετε, σαν σήμερα. Έτσι. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά ως τις 15 Φεβρουαρίου του 1957, τρία χρόνια. Λόγω της επιμονής του Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση Θεσσαλίας. Θέλω να το αλλάξουν τα μυαλά του το Όθωνα, ο οποίος Όθωνας επειδή έβαλε φωστανέλα έλεγε: «Ω, θα πας στην Θεσσαλία». Καθήκον, χρέος. Του το είχαν πει οι πατέρες του στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν.
0: Τον κάναμε δρόμο.
1: Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Και στο Χατζικυριάκιο και
0: περιοχή,
1: στον Άγιο
0: και
1: αυτό. Ναι, το κάναμε και τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, ΑΜΔΕ. Και το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βασέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδος της ιστορίας του.
0: Ήμουν εκεί, δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχω πάει.
1: Ναι.
0: Είναι ο μοναδικός μάλλον αγώνας κυπέλου και ο πρώτος και ο τελευταίος που έχω πάει στη ζωή μου. Καλά έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Florence Nightingale.
1: Αν νόμιζε η Florence το Δεμασίν. Καλή, πολύ
0: όχι,
1: καλή.
0: Όχι, ναι. Όχι φιλάνθρωπος τώρα. Δηλαδή, άμα θέλουν να σου πούνε, ας πούμε, ότι είσαι δοτικός, ας πούμε, δοτική.
1: Nightingale.
0: Ναι, σου λέει ποια είσαι η Florence Nightingale, ας πούμε. Εσύ δεν μπορούν να σου το πούνε.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία, σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και όχι μόνο. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν. Και το 1963 ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, μπασκετμπολίστες. Μας έκανε και αγαπήσαμε τον μπάσκετ. Το 1963 Παναγιώτης Φασούλας.
1: Συνομήλικοι είμαστε.
0: Φασούλας.
1: Για πες.
0: Νεότατη. Χάσαμε σαν σήμερα το 1884 τον Μπέντριχ τον Σμέτανα. Συνθέτης.
1: Τσέχος.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Βέβαια.
0: Είναι από τους ιδρυτές της Τσέχικης Μουσικής Εθνικής Σχολής. Γνωστός για τη σύνθεσή του Μαυλάστ. Η πατρίδα μου, όπως λέμε εμείς οι Τσέχοι.
1: Γι' αυτό θα είναι γνωστό. Ναι.
0: Σαν σήμερα χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, τον Νίκο Γκάτσο, το 1992, και στιχουργός βεβαίως, χιλιοτραγουδισμένος. Και το 1994 το Ρόι Πλάνκετ, ο χημικός, ο οποίος πού να φανταζόταν, ανακάλυψε το τεφλόν, παιδιά. Έχει σώσει ανθρώπους και ανθρώπους.
1: Έχει σώσει.
0: Και νοικοκυρέ.
1: Γιατί κάποιοι λένε ότι.
0: Άσπερε, δεν
1: είναι.
0: Ναι.
1: Λίγο επικίνδυνο, ας
0: όταν φτιάξει τα βουλάκια σου εσύ και δεν κολλάει.
1: Μπορεί, έτσι τα φτιάχνω εγώ και τι, μια χαρά.
0: Ναι, δεν θες τεφλόν, εσύ.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 13,5 βαθμούς. Εντάξει. Δεκτό. Το 13,5 είναι δεκτό. Στο Διόνυσο έχει ήδη 16. Χειμωνάκηδες της χώρας, κάντε υπομονή. Θα ξαναέρθει η εποχή μας που θα βάζουμε τα χειμερινά και θα το ευχαριστιόμαστε. Επίτετα.
0: Ναι,
1: μην
0: ναι.
1: Νομίζουν ότι είμαι μόνος. Αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Πολύ ωραία.
0: Τι, πάμε.
1: Ναι, από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Όπου θες.
1: Όχι, εσύ, πες.
0: Από το Ιράν θέλω.
1: Από το Ιράν θες να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχει νευρούλια εκεί πέρα, πολλά πάλι.
1: Το Ιράν έχει νευρούλια.
0: Όχι, ο Τραμπ.
1: Και το Ιράν έχει νευρούλια. Ναι.
0: Το Ιράν, εντάξει.
1: Αφού βγαίνει ο Γκαλιμπάφ και το ειρωνεύεται τον πρόεδρο. Ναι. Θα έχουμε μπιφ πάλι. Προβλέπεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ότι μέχρι την Παρασκευή
1: θα έχει βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Λόγω ότι το ταξιδιού στην Κίνα.
0: Γενικά θα έχει βρεθεί λύση. Δεν γίνεται. Δεν θέλει καμία άλλη.
1: Αυτό το πράγμα είναι εγκλωβισμένοι.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι αυτό εγκλωβισμένοι, αλλά το παρακάμπτουμε,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: γιατί είναι,
0: ναι,
1: αξιολογική παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία εμπλοκή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι εμάς αυτό που μας αφορά, είπαμε, το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί και είναι το ίδιο, δεν έχει πέσει, εξακολουθεί και εκτελεί, εξακολουθεί και καταπιέζει κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα, στα μείον του Τραμπ δεν το κατάφερε, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους λόγους που έκανε την επιχείρηση. Δεύτερο, το εμάς που μας νοιάζει με τα ορμούς τι θα γίνει, με τα στενά.
0: Αυτό
1: θα είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία ή δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ή θα πρέπει να πληρώνουν γκανιώτα 2 εκατομμύρια για να περάσει πλοίο. Διότι, άμα είναι έτσι, που δεν το είχαμε πριν τον πόλεμο, άμα είναι έτσι, διάφορα πράγματα, όχι θα παραμείνουν ακριβά. Όχι θα ανέβουν, θα παραμείνουν ακριβά. Ό,τι μεταφέρεται μέσω εκεί. Εντάξει, θα βρεθούν λύσεις, θα βρεθούν άλλες οδοί, τα ξέρουμε αυτά, σας τα έχουμε περιγράψει κάποια εξ αυτών, θα βρεθούν άλλες οδοί. Αλλά θα περάσει ένας χρόνος. Και αυτός ο χρόνος θα τον χάσουμε από την τσέπη μας, αυτόν τον χρόνο και τα χρήματα.
0: Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο, ρε παιδιά.
1: Ούτε χρήματα.
0: Αρκετά. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: 21 βαθμούς έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ο Νίκος από τον Κορυδαλό. Αλήθεια. 21 κιόλας.
0: Παιδιά, δεν έχω χρόνο δεν για άλλο ωραία. Πόνο. Ναι, ναι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Φυσικά.
1: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
0: Τεράστιος.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη.
0: Καλλιτέχνης, φαντάζομαι.
1: Το Γιάννη, πυρηνικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Πραγματικά.
1: Ηλία ρίχτο, κιμ πατάτο. Πάτατο.
0: Πατάτο.
1: Ναι, πάτατο.
0: Πατάτο, ωραίο πατάτο.
1: Πατάτο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Προβράσεις και όλα που στιγανίσει.
0: Θέλω να είμαστε όλοι ψύχρεμοι γενικά.
1: Ναι.
0: Να προσπαθούμε τέλος πάντων να διατηρήσουμε την ψυχραιμία.
1: Γιατί ποιος δεν είναι ψυχραιμός?
0: Η αεροσυνοθή στην πτήση που έκανε αναγκαστική προσεγγίση στο Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Ναι.
0: Τρελάνε τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδάκι μου?
0: Ουρλιάζανε, παιδί μου, πιο πολύ από τους επιβάτες.
1: Τι να κάνουνε?
0: Όχι.
1: Άμα υπάρχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ουρλιάξουν για να τους ακούσουν.
0: Όχι. Καταρχήν δεν τους είχε ενημερώσει κανείς.
1: Κάναν φασαρία οι υπόλοιποι και έπρεπε να ακουστούν. Οπότε για να ακουστούν έπρεπε να ουρλιάξουν.
0: Κανείς δεν έκανε φασαρία. Σταμάτα τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή. Τρελάναν τον κόσμο, ξαφνικά τους λένε να σας πω, άνοιξανε τις ουλίθρες, μπορείτε να βγείτε από το... αλλά δεν τους το είπαν έτσι, δηλαδή ήταν λίγο, νομίζω, λίγο μια απίθανη φύση.
1: Λοιπόν, πρέπει να είναι όλοι alert. Καλά κάναν οι αεροσυνοδοί. Ο κόσμος πρέπει να είναι alert, γιατί παρακαθίσαμε και παραχαλαρώσαμε.
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι alert όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Είμαι αρκετά alert όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να με κάνουν τρελή.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ είμαι με τους αεροσυνοδούς.
0: Εσύ να είσαι με τους αεροσυνοδούς.
1: Ωραίες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι πάει να πει?
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν σου ζητήσαμε να δεις πια.
1: Όχι, παιδί μου, δεν το λέω γιατί κάνουν τη δουλειά τους.
0: Όχι, δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους.
1: Όπως καλύτερα νομίζουν οι γυναίκες. Οι κυρίες.
0: Οι κυρίες
1: είμαι μαζί σας.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο κυρίες, είναι και κύριοι.
1: Δεν ξέρω καν το θέμα εδώ μεταξύ.
0: Είναι ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Το οποίο. Κάτι παρουσιάζεται προφανώς κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν είχε όντως πρόβλημα το αεροπλάνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχει απογειωθεί από το δικό μας το αεροδρόμιο και πάει προς Μόναχο.
1: Το Βενιζέλος, ένα.
0: Ναι. Από το δικό μας το Βενιζέλος, ναι. Και πάει προς Μόναχο.
1: Αχα.
0: Κάποια στιγμή κάτι υπάρχει, κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όχι σημαντικό.
1: Ωραία. Όχι,
0: δεν είναι ωραίο. Ναι. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τους λένε λοιπόν από το πλήρωμα, φύγανε 6 και 20.
1: Ναι.
0: 6 και 35 τους λένε λοιπόν, παιδιά, θα γυρίζουμε στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Προσγειώνεται αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να προσγειώνεται αεροπλάνο. Αρχίζουν να φωνάζουν, λέει αεροσυνοδοί,
1: ναι,
0: να τρελαίνουν τον κόσμο και τους λένε βγαίνουμε τώρα, άνοιξαν οι τσουλίθρες. Χωρίς να τους έχει. Δηλαδή, συνήθως προετοιμάζεις τον κόσμο, έτσι γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω τις συνθήκες και δεν μπορώ να τις κρίνω.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω τις συνθήκες.
0: Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι συνθήκες.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν. Έτσι να έπρεπε να κάνουν. Δεν
0: Διονύση,
1: το ξέρω. Ναι.
0: Δεν γίνεται να παθαίνει περισσότερο πανικό το
1: καλά
0: πλήρωμα.
1: Τώρα το τι δεν γίνεται να γίνεται. Και περίμενε, τι όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι.
0: Σταμάτα να κάνεις πράγματα με τη λογία. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί λαχτάρισαν. Ναι. Άμα τους δεις πώς γίνει, τι συμβαίνει μέσα στο αεροπλάνο, λες και το αεροπλάνο είναι πτήσει και πέφτει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Υπάρχουν βίντεο.
1: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τις συνθήκες. Δεν ξέρω
0: Διονύση,
1: τι εντολή είχαν.
0: Δεν σου λέω για τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι το προσωπικό προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα στην εκπαίδευσή του και τρέλανε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σου, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν είναι η άποψή μου. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα γεγονότων.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, εσύ τα αξιολογείς έτσι τα γεγονότα, εγώ τα αξιολογώ.
0: Δεν είναι θέμα αξιολόγηση, παιδάκι μου.
1: Μάλιστα.
0: Σου περιγράφω τι έγινε. Σου φαίνεται κανονικό?
1: Καλά μου περιγράφεις τι έγινε και χθες είδα έγινε ένας τρομερός πανικός, ένα ελικόπτερο ήταν πάνω σε ένα πλοίο, μπροστά σε ένα πλοίο, ήταν επικίνδυνο και τελικά δεν ήταν τίποτα. Ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές φέρνουμε εμείς τον πανικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν φέρνω κανένα πανικό.
1: Αυτό.
0: Βγήκαν οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και δεν ήξεραν κατά πού να κινήσουν.
1: Αφού τους είπαν στις τσουλήθρες να πάνε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Περίμενε.
0: Κατά που να κινήσουν από την ταράχη. Ρε εσύ. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο.
1: Ήρεμος είμαι.
0: Σου έχει τύχει εσένα να είσαι μέσα σε αεροπλάνο και να ξαναουρλιάζει αεροσυνοδός και να φωνάζει γρήγορα. Τώρα πάμε.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η δουλειά της.
0: Όχι. Περίμενε. Η δουλειά της είναι να κατευθύνει τον κόσμο με ψυχραιμία να εκενώσει ένα χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί θες εσύ να υπερασπιστείς, ας πούμε, τη Λουφτχάνσα και τις Air
1: Force. Καθόλου. Την Λουφτχάνσα καθόλου.
0: Τόση ώρα.
1: Όχι, απλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Και επειδή δεν ξέρω τις συνθήκες της πλήρης, της ακριβής, και αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φωνάξουν ή να μην φωνάξουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό λέω.
0: Τι εννοείς τις συνθήκες? Δεν γεγότανε το πλοίο.
1: Δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Το αεροπλάνο.
1: Μπορεί να κινδύνευε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Είχε προσγειωθεί το αεροπλάνο.
1: Τότε γιατί χρειάστηκε να βγουν έτσι και όχι συντεταγμένα?
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Κανείς δεν ξέρει ακόμα.
1: Αυτοί που δώσαν
0: δεν
1: την
0: βγήκαν
1: εντολή,
0: συντεταγμένα, σου
1: αυτοί
0: λέω.
1: Που δώσαν την εντολή, λοιπόν, πρέπει να. Ή κάτι κάναν λάθος. Αυτοί που δώσαν την εντολή για να. Οι αεροσυνοδοί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή κάτι άλλο πήγε που εμείς δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μπορεί το αεροπλάνο να κινδύνευε να την αχτίσει στον αέρα. Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω για τα τεχνικά.
1: Αυτό
0: εγώ,
1: λέω.
0: Εγώ λέω. Άλλο σου λέω το σύνολο. Αλυσία αρνείσαι να τα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Για τον τρόπο, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Για τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Και ένας τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια έκτακτη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει: γενικά η Λουφτχάνσα όλο θέματα έχει.
0: Mm. Ναι, όχι, κυρία Μαρία. Μια
1: θυμάστε αυτόν που είχε κατάθλιψη, κλείστηκε στο πιλωτήριο και τα βρόντιξε στα βράχια. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Λουφτχάνσα. Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη πτήση κάτι δεν έγινε σωστά σε σχέση με τους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό
1: πολύ
0: λέω τόση
1: πολύ
0: ώρα. Αλλά δεν θέλει να τα ακούσει, Διονύσης.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι με τις αεροσυνοδούς, λες και εγώ τις κατηγορώ.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με τις αεροσυνοδούς.
0: Έτσι είπες πριν.
1: Είπα,
0: να σου πω.
1: Είπα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τις συνθήκες και γι' αυτό δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Έχεις αρχίσει και τσιπρίζεις λίγο.
1: Αυτό πάρω το πίσω.
0: Oh.
1: Λοιπόν, τραγούδι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι «Φέρτο». Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα.
1: Γεια σας.
0: Στα Κορέστια Καστοριάς που έχει 7 βαθμούς.
1: Γεια σας.
0: Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει να μονιάσουμε.
1: Καλή αγαπημένοι είμαστε.
0: Καλό τώρα τι λέτε.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει ότι είμαι πνεύμα αντιλογίας. Χρόνια τώρα. Αλλά εντάξει. Φαντάζεσαι εδώ κοντεύει να ουρλιάξει η Κατερίνα. Άμα είχαν 10 επιβάτες, όταν ο Διονύσης της δικαιολογό της ερωσυνόδου.
1: Ναι, μπορεί η αλήθεια.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας.
1: 14 βαθμούς στην Ελασσόνα. Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο, μου λέει η κυρία Πέπη, να ξέρεις.
1: Κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς ήδη. Κατερίνα, μην το ψάχνεις, κυβέρνηση φταίει. Σκεφτό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει υπάρχουν οι χειμωνάκηδες και οι καλοκαιράκηδες. Οι ενδιάμεσοι πώς λέγονται? Ανοιξοφθινοποράκηδες. Άντε πες το. Εύκολο. Ανοιξοφθινοποράκηδες.
1: Το ενδιάμεσο είναι βαρετό λίγο.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, έλα να πιάσουμε. Όχι, έλα. Πριν να πιάσουμε τα πολιτικά και επειδή ξεκινήσαμε με τον Τραμπ, θέλω να πω το εξής. Δεν έχει πέσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου, έτσι. Στα 60 Minutes, πώς τη λένε αυτή την εκπομπή στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έλεγε τα δικά του, το σημαντικό που εγώ σταχυολογώ και έτσι.
1: Πες το.
0: Αφαιρώ και σας το παρουσιάζω.
1: Πες το.
0: Βγήκε και είπε το εξής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες bots, μηχανήματα δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και καλά εμφανίζονται ως μετανοημένοι Αμερικανοί που εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ κάνει γενοκτονία. Όλα αυτά έχουν προέλευση το Πακιστάν. Στοχοθέτησε το Πακιστάν. Και είπε και ένα δεύτερο. Δεν έχετε δει τι γίνεται με την Τουρκία? Στην Τουρκία υπήρξε μία έρευνα ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου που αποκάλυψε πως ένα site ενημερωτικό που θεωρείται και σημείο αναφοράς για πάρα πολλά από τα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο, το αναδημοσιεύουν, το χρησιμοποιούν ως πηγή κτλ. Το Clash Report έχει απευθεία σύνδεση όχι με την Τουρκία, όχι με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά με το ίδιο το σύστημα Ερντογάν, την οικογένεια Ερντογάν. Και λέει ότι, λέει ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία πρωτοστατεί για να σπέρνει διχόνοια και για να ρίχνει δηλητήριο κατά του Ισραήλ και αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή σε αυτόν τον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Το λέω γιατί πριν από κάποιες μέρες λέγαμε ότι μία από τις επόμενες κόντρες, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ή μία από τις επόμενες κόντρες, θα είναι το Ισραήλ-Τουρκία. Απλά αυτό είναι άλλη μια ψηφίδα σε αυτό το δρόμο που μας οδηγεί εκεί. Μας οδηγεί σχεδόν νομοτελειακά σε κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ. Απλά το λέω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Δεν είναι, αλλά το λέω για να το επισημάνω.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: η κυρία Τζίνα είναι με την... από τον Αγίαλο. Είναι με την Κατερίνα.
1: Να σας πω κάτι.
0: Από Αγίαλο, ναι, την Αγίαλο. Συγγνώμη, την Αγίαλο.
1: Θέλω να πω... Όχι, για σχετικά με αυτό το θέμα, ότι οι αεροσυνοδοί κάνουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Και μάλιστα και σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή τρώνε μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά και πίεση, στην κυριολεξία πίεση. Έχουν πάρα πολλές αεροσυνοδοί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Έχουν προβλήματα και στα πόδια τους και στο κυκλοφορικό τους. Είναι γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Παρότι φαίνεται πολύ ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Πάμε.
0: Έχω την εξής απορία.
1: Πάμε.
0: Ποιος είναι ο εγκέφαλος, θέλω να τον βρούμε αυτόν τον εγκέφαλο, που επέλεξε να κάνει μία εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας που μας προανήγγειλες χθες.
1: Στο Χαλάνδωρη.
0: Την ώρα που προβαλόταν το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα το 2015. Διότι την εκδήλωση του κυρίου με τον πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα τον είδαν κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, λέω έτσι large τον αριθμό, το άλλο το είδαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το ντοκιμαντέρ, το οποίο θύμισε ξανά έτσι τις μνήμες, ζωντάνεψε τις μνήμες όσων έχουμε ζήσει και είναι βίωμά μας πλέον του 2015.
1: Το έχει κάνει δύο Δευτέρες. Τώρα μας έχει τσακίσει το νευρικό σύστημα αυτό το πράγμα. Όπως λέτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ποιος, το timing δεν παίζει ένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν το κάνεις την ίδια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να ορίσεις.
0: Γιατί είναι και οι συγκρίσεις, καταλαβές. Είναι οι συγκρίσεις που γίνονται. Μπαίνουν στη ζυγαριά κατευθείαν. Α, από εδώ ακούω τι μου λέει, από εδώ βλέπω τι έκανε. Καταλαβες.
1: Κοίταξε, και... εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής.
0: Ναι. Τα έβλεπες ταυτόχρονα.
1: Είχα βάλει στο κινητό μου και άκουγα την. Περίμενα να ακούσω την ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα πει στο βράδυ. Και ταυτόχρονα έβλεπα αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Παράλληλα τα έβλεπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν, είχα χαμηλά τον ήχο στην τηλεόραση και έβλεπα, γιατί είχε υπότιτλους το μεγαλύτερο μέρος.
0: Είχε πάλι πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν είχε τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ο κύριος Γιούνκερ ήταν, είχε κεφάκια κατά τα φαινόμενα όταν του πήραν τη συνέντευξη. Και έλεγε: το κύριο και βασικό μου λάθος είναι που πίστεψα τον Κώστα Καραμαλή.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και είναι σημαντικό, γιατί
1: σημαντικό.
0: Κάποιοι λένε ότι από τότε ξεκίνησε η όλη ιστορία.
1: Δεν περιμένουμε το Γιούνκερ να το πει, ναι, αλλά λέμε τώρα, είναι σημαντικό περιμένε. Να το
0: εσύ
1: λέει.
0: Δεν το περίμενες. Αυτοί που πίνουν νερό στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, ας πούμε, όμως,
1: ναι, ναι,
0: για παράδειγμα, ίσως το ακούσαν για πρώτη φορά και το ακούσαν τον κύριο Γιούνκερ, που είναι θεωρητικά ομοειδεάτης του κυρίου, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην ίδια οικογένεια πολιτική ανήκουν. Δεν έχει... είναι κάποιος εχθρός του, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Και εκ των πραγμάτων έχουμε δει ότι έχει στηρίξει τη χώρα μας με τον άλλο τρόπο, όσο μπορούσε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, υπό μία έννοια. Το άλλο που είπε και είναι σημαντικό, λέει, ήρθαν εδώ πέρα, καταρχήν βγήκε ο γραμματέας του Γιούνκερ και έλεγε ότι ήρθαν εδώ με έναν αέρα πολύ ωραίο, ας πούμε, με αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός.
0: Ό,τι τι. Ποια λεφτά, με αγραβάτο, με ανοιχτά τα πουκάμισα κτλ. Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός είχε τρελαθεί.
0: Τα λεφτά που είναι.
1: Αυτός.

0: Με αυτό και με αυτά που υποσχόσουν θα έπαιρνα 80% αν είχα το ίδιο πρόγραμμα στη χώρα μου και κατέβαινα στην πολιτική να διεκδικήσω την ψήφο, θα έπαιρνα 80%. Το 36% που πήρες με αυτά που υποσχόσουν σε όλους ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή, για να φτάσεις σε αυτό το σημείο πολιτικά να λες τέτοιο πράγμα σε έναν που σου, ως επιχείρημα σου λέει ναι, αλλά έχω πίσω μου το 36%, είναι ένα θέμα.
1: Ήτανε και σε μια συνεδρίαση που μια υπουργός οικονομικών από άλλη χώρα, νομίζω της Φιλανδίας πρέπει να ήταν,
0: ναι,
1: είχε προτείνει να απολυθεί η Ακρόπολη για να ξεχρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέει, και τι της είπατε? Ρώτησαν ο Γιουνκέρη, της είπα να του βουλώσει. Της είπα σκάσε. Είναι πολύ Γιούνκερ αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, όσο τον ζήσαμε και τον ξέραμε, πολύ Γιούνκερ, ναι. Ήταν εντυπωσιακό να ακούσει επίσης από ανθρώπους που δεν τους ήξερες τότε. Δεν τους ξέραμε. Ας πούμε την κυρία Μιλιάκου. Η κυρία Σταυρούλα Μιλιάκου ήταν η Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που έβαζε τις υπογραφές της για να πληρωνόμαστε όλοι τότε, για να φεύγει το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι έφτασα κάποια στιγμή, ήμουν λέει σε τρόμο, ήμουν σε καθεστώς τρόμου, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω μισθούς και συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εμένα με εντυπωσίασε κάτι άλλο που υπόθηκε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε σε αυτό ή στο δεύτερο. Απλά εγώ σήμερα το πρωί, σήμερα τα ξημερώματα το είδα. Που λέγανε στον κύριο Βαρουφάκη ότι ξέρετε, δεν έχετε χρήματα, δεν έχετε αυτό που περιγράφεις, δεν έχετε να πληρώσετε κτλ. Δεν πειράζει, λέει, εμείς είμαστε μαρξιστές και θα βγούμε
1: στους
0: δρόμους να χορεύουμε. Τι λέει, αλήθεια, σοβαρά.
1: Ήταν πολύ χαμογελαστός και χαλαρός. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Άμα είσαι μαρξιστής, εντάξει ρε παιδί μου, τότε αλλάζει.
1: Άμα είναι να τα βλέπω όλα χαμογελαστά, να γίνω, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάρε παράδειγμα τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει, λέγαμε και καμία. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν αυτό. Στο πρώτο επεισόδιο. Λέγαμε και καμιά σαχλαβάρα, έτσι θα περνάει η ώρα. Ναι, ωραία.
1: Πάντως ήταν λίγο δύσκολο χθες το βράδυ. Άμα το βλέπεις παράλληλα.
0: Απλά μία σύσταση. Τώρα, ας πούμε, τις Δευτέρες καλό είναι να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Καταλάβες. Καλημέρα, η Δευτέρα.
0: Ναι, να έχεις μια απόσταση από τη Δευτέρα όταν κάνεις εκδηλώσεις για να ξεδιπλώσεις το όραμά σου, ας πούμε, κτλ. Τώρα που είπα για τα οράματα και τα τέτοια.
1: Έλα,
0: τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλωθεί στο λογαριασμό του.
1: Έμαθα.
0: Στο πόθεν έσχεσαι.
1: Έμαθα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Ο Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά τα έχει χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνια αυτά τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε λογιστή.
0: Ναι.
1: Και εκ παραδρομής προφανώς ο καινούριος λογιστής, λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον από την πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ξέχασε να τα δηλώσει αυτά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδε το πόθεν έσχες του.
0: Ναι, αλλά άκουσα ότι τα έβαλε και με τον ορκωτό λογιστή που κάνει τους ελέγχους του πόθεν έσχες. Ότι έπρεπε να με ειδοποιήσεις. Δεν είναι δουλειά του να ειδοποιεί κανέναν. Ο ορκωτός λογιστής είναι για να βλέπει αν υπάρχουν κενά. Να μην πω παρατυπίες, αν υπάρχουν κενά.
1: Δεν ξέρω,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα, ας πούμε, και
1: πάντως,
0: έχει ενδιαφέρον του.
1: Πάντως, εντάξει, ναι, λάθη γίνονται.
0: Γίνονται λάθη.
1: Γίνονται πράγματα και είναι καλό.
0: Και ο κύριος Σταθάκης που αναφέραμε πριν, ας πούμε, ναι, δεν είχε δηλώσει 28 ακίνητα. Είχε βγει ο άνθρωπος και είχε πει: ξέχασα να δηλώσει 28 ακίνητα.
1: Εντάξει. Πώς το ξέρω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά το ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνουν. Θα το πω τώρα.
0: Συμβαίνουν,
1: αυτό.
0: Λίμωνο.
1: Θα το πω. Μάχ να είχαν εκατομμύρια. Λοιπόν, θα το
0: Άχνα,
1: πω.
0: 28 ακίνητα. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω 28 ακίνητα. Είναι πολύ
0: έμφυα. Πολύ έμφυα. Ναι.
1: Πολύ πονοκέφαλο. Πολύ. Αλλά. Θα το καταργούσε όμως η κυβέρνηση.
0: Άλλο αυτό. Άσχετο τώρα.
1: Λάστιγε. Μπορεί με αυτή τη λογική να τα είχε κάνει 28.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Δικαιωμάτων κτλ.
1: Θέλω να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να σκεφτούμε τι θα είχε γίνει αν είχε σκεφτεί να ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μητσοτάκης.
0: Τι θα γινότανε. Όχι, να σου πω άλλον που είναι στην επικαιρότητα. Να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε, θα γινόταν το ένα να δεις.
1: Ναι.
0: Το λέω επειδή είναι στην επικαιρότητα, γιατί έδωσε μια συνέντευξη και για κάποιο λόγο όλοι αναφέρονται σε αυτό. Είναι σημείο αναφοράς.
1: Για κάποιο λόγο, εντάξει, ήταν στο επίκεντρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει γίνει σημείο αναφοράς μια συνέντευξη. Κάθε μέρα γίνονται 15.000 συνεντεύξεις.
1: Δεν μιλάει συχνά γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έσπασε τη σιωπή του.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα.

0: Ο οποίος λέει εν τω μεταξύ, του είπε με ψήφισε το 36, ακόμα και εκεί είναι ψέμα, γιατί το σωστό θα ήταν το 36 όσων ψήφισαν. Εντάξει τώρα, εσείς το πάτε μακριά εσείς, τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το πάτε αλλού. Είπαμε, δεν έχουν καθαρίσει εκλογικούς ακαταλόγους γι' αυτό.
1: Και πάντα είναι όσων ψήφισαν. Παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντα έτσι, είναι
0: έτσι μετράμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο μέτρηση. Κύριε Κώστα μας, συγγνώμη τώρα.
1: Κάτσε, ασκάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, λέει ο Παναγιώτης, φαντάζεστε να ζούσε ένας Παπανδρέου και ένας Καραμαλής υπαλλήλοι και να βλέπανε αυτές τις καταστάσεις τις πολιτικές. Δεν θα τους πέρανε με τις κλωτσιές. Θα κάναν σαν τις αεροσυνοδούς. Αυτό θα κάνανε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Μας στέλνει φωτογραφίες. Βοήθειά μας ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Βοήθειά μας.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Είχε χθες ένα σπερινό.
1: Καλέ, ναι, τώρα.
0: Ωραία,
1: τι.
0: Ναι, ναι. Και ποιοι είμαστε εμείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Από τα πολιτικά έχουμε τελειώσει.
0: Τι άλλο θέλεις.
1: Τι άλλο να θέλω πια.
0: Τι άλλο.
1: Τι άλλο να θέλω. Πάω προς πίσω, παιδιά. Πάω προς πίσω στον χρόνο και δεν μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω προς πίσω στον χρόνο. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλω να τα αφήσω πίσω μου.
0: Είναι κάποιοι πάντως χθες που έλεγαν και έγραφαν στα social media ότι έπρεπε να είχε γίνει το 2009 μια εξεταστική, το 10, μια εξεταστική για το πώς φτάσαμε στα μνημόνια, να έχει καθαρίσει όλη η ιστορία, αλλά δεν έγινε. Έγινε πολύ αργότερα, όχι εξεταστική, ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έβαζε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, στη σειρά και στη θέση του.
1: Τώρα ναι. Το έχουμε αλλάξει τη μάνα με τις εξεταστικές και τις παρακριτικές.
0: Σε πολλούς εκλογικούς καταλόγους, μπορώ να σας πω από αυτά που άκουσαν, συζητάνε πάλι συνάδελφοι σε χωριά, τουλάχιστον υπήρχαν άτομα ηλικίας 106 και 110. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γίνονται καλύτερα.
0: Κύριε
1: Δημήτρη, καθάριση,
0: αυτό γι' αυτό γίνεται καθάριση. Ναι, δεν έχουν κάποια τέτοια. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο, νομίζω ότι είναι ένας στους εκλογικούς καταλόγους 137 ετών.
1: Που πέρα
0: αν
1: αυτό.
0: Υπάρχει και αν ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 10 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Μετά, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι 10 ναι. βαθμοί. Τι
1: τώρα
0: θέλετε.
1: Πάμε στην τηλεόραση.
0: Πάμε.
2: Καλώς τους.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Με βασιλικούς χαιρετισμούς, η Κατερίνα.
3: Έτσι. Θα σου πω πάλι τον πόνο μου, ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να θέλετε.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, Κώστα μου.
1: Σε διάβαζα κιόλας χθες. Για πες.
2: Η Κατερίνα φέρνει και κατάλληλη έκφραση ψυχολόγου, δες.
3: Αυτή, δεν θα πω.
1: Δεν έχω στέλνει τέτοιο να σημειώνω.
3: Δεν θα πω για το ντοκιμαντέρ του Σινού του Skype.
1: Ας το μην πεις, κάναμε εμείς την ψυχανάλυση, είμαστε.
3: Δεν πειράζει, εντάξει, εκεί θες πραγματικά ψυχανάλυση, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι,
3: δεν
0: εγώ το μόνο που είπα είναι το απίστευτο timing. Την ώρα που μιλούσε στο Χαλάνδριο ο κύριος Τσίπρας, είχε το δίπλα το ντοκιμαντέρ και έβλεπες τι λέει και τι έκανε.
1: Το κάνω τώρα.
0: Και είναι λίγο,
1: το
0: ήταν λίγο οξύμορο. Δηλαδή είναι κακό timing αυτό. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Έχουν περάσει και 10 χρόνια.
3: Έχουν περάσει 11 χρόνια.
1: Καλά, δεν έχουν περάσει και ένα αιώνα.
0: Ναι,
3: εντάξει.
0: Για πείτε.
3: Το πόθεν έσχες. Πρέπει αυτή η ιστορία ας πούμε να το κλείσουμε. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πώς,
3: το πόθεν έσχες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν έχει νόημα πως γιατί λέμε α, πόσα κίνητα για αυτός 10. Ωραία λοιπόν.
1: Κουτσοβολιό είναι.
3: 200 χιλιάρικα. Α, φοβερό για 200 χιλιάρικα. Κανένα νόημα δεν έχει αυτό το πράγμα. Σπαταλώνται χιλιάδες εργατόρες, ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη.
0: Ορκωτή, λογιστές, ιστορίες, έλεγχοι κτλ.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν ελέγχονται από όρκωτους ελεγκτές Sony και Ντέ, μόνο δειγματοληπτικά.
3: Πώς δεν ελέγχονται, έχουμε φτάσει στο σημείο παράνοιας. Είναι 800.000 200.000 υπόχρεοι υποθέσεις. Ούτε ξέρω πώς είναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς. Μα πού να το ελέγξεις.
2: Είναι και όλοι δημοσιογράφοι.
3: Και καλά, στο όνομα της διαφάνειας το κάναμε αυτό. Και είναι μια βλακεία και μισή, όπως γιατί το λέω έτσι, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να το πω.
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, να αλλάξει το πλαίσιο, ας πάρουν πρωτοβουλία, βουλευτές.
3: Όχι, υπάρχει τρόπος, δεν χρειάζεται να αλλάξει το πλαίσιο.
2: Τι είναι
3: υπάρχει τρόπος να αναθέσουν ένα έργο ή να το κάνουν μόνοι τους, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, στο Υπουργείο, το ψηφιακό κλπ. Ας το κάνει κάποιος. Το οποίο λέει το εξής, με ένα εργαλείο, με AI, με δεν ξέρω τι, με CGA, VHR, CIA, να κάνουν ένα εργαλείο το οποίο... Να μετράει την περιουσία σου. Να λέει.
0: Όχι.
3: Να αποτιμά την περιουσία μου φέτος.
0: Όχι να αποτιμά την περιουσία.
3: Αυτό
0: να έχει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με πρόπερση, με αντιπρόπερση. Με το πριν να μπει στην πολιτική, με το αφού μπήκε στην πολιτική. Ναι. Τι είχες, τι έχεις. Αυτά που έχεις τα επιπλέον, αν έχεις επιπλέον, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και χάσανε αντί να βγάλουν. Λοιπόν, αυτά τα επιπλέον που έχεις, πώς προέκυψαν. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι και το πόθεν. έτσι, για να ελεγχθεί και το πόθεν. Αυτό το εργαλείο πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακαλυφθεί.
2: Μα με ποια λογική το ονόμασαν αυτό πόθεν έσχεσαι, αφού δεν
0: εμένα.
2: Έχει το πόθεν.
0: Πες με εμένα.
2: Πώς τους ήρθε αυτό το όνομα.
1: Ναι. Για νομίζω
3: όχι,
1: ότι...
3: έχει.
1: Όχι, νομίζω...
2: Τι πόθεν
3: εκεί που,
2: έχει.
3: Εκεί που συμπληρώνεις, γιατί κάνω αυτή την ιστορία κάθε χρόνο και την έκανα από τότε που ήταν το χαρτί.
2: Εσύ το οποίο... κάνεις μόνος, μόνος σου, δεν το λογιστείς.
3: Αυτό με το χαρτί δεν υπάρχει κάποιο δύσκολη άσκηση που ήταν εδώ κάτι ατήλιο τα χαρτιά πριν από 15 χρόνια.
1: Αλλά τα βάζαμε σε φακέλους και τα στέλναμε εμείς τώρα, ναι. Τώρα με τρελάνεις.
3: Τώρα, τώρα σου λέει, πώς το λένε, πόσα λεφτά έχεις τράπεζα, 12 χιλιάρικα, μάλιστα. Πώς τα απέκτησες και βάλεις από κάτω ένα κουτάκι, εισοδήματα προηγούμενων ετών ή εισοδήματα φετινών ετών ή άλλος τρόπος.
2: Ωραία.
3: Το συμπληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό, άρα υπάρχει το πόθεν. Ποιος το ελέγχει αυτό, κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα,
2: το
0: δεν το λέει κανείς.
3: Ναι, το τυπικό.
0: Το τυπικό. Το αριθμητικό. Και...
1: Βασικά είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό. Τίποτα
2: εγώ πάντως δεν θέλω να βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θες από κουτσομπολιό, θες από... Όχι, από κουτσομπολιό. Πες λοιπόν, χθες κάθισα μόνη μου με το που αναρτήθηκαν, μπήκα στη σελίδα της Βουλής και όποιο όνομα μου έκανε εντύπωση, έμπαινα, κλικ, δήλωσε και τα βλέπα, ναι. Ή μετά έκανα και τις συγκρίσεις τις προηγούμενες χρονιές.
0: Δεν θέμα κουτσομπολιού, θέμα διαστροφής είναι αυτό.
2: Διαστροφής
0: είναι. Να σου το πω, επειδή κάνουμε το
1: ψυχανάλυση,
0: γι' αυτό το λέω. Είναι κάποιο είδους τέτοιο πράγμα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το πράγμα θέλει κατάργηση και ξανά από το μηδέν. Άμα θέλουμε να το... Το θέμα είναι θέλουνε. Θέλουμε. Θέλετε, ακόμα και χτες που λέγανε και οι δημοσιογράφοι πρέπει να δημοσιοποιούν το πόθεν έσχεσαι τους. Εγώ θυμάμαι από Μπέμπα που ήμουν, ας πούμε, και κάναμε τις δηλώσεις αυτές.
2: Ναι.
1: Που έπαιρνα 3.60. Όχι, το παίρνω τώρα, παίρνω
0: 3.80.
1: Ναι, που έπαιρνα 3.60, ας πούμε, και έλεγα για ποιο λόγο εμένα με βάζουν να κάνω αυτή τη διαδικασία και μπορεί να με καλέσει ο αντισαγγελέας. Καλούσε συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Καλούσε συναδέλφους.
3: Καλή λοιπόν το εισαγγελέα, καλά κάνει, καλέ όποιον θέλει να καλέσει. Όταν ανακαλύφθηκε, αποκαλύφθηκε ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης πλέον Γιώργος Τράγκας, είχε 100 εκατομμύρια ευρώ και στο πόδι έχει φαντάζομαι δήλωνε 10 χιλιάρικα, 100, ναι. Δεν ξέρω τι δήλωνε. Ο εισαγγελέας φώναξε κάποιον να πει: αδερφέ, εσύ είχε τον ελεγκτικό ρόλο, τον εποπτικό. Τον έλεγξε. Αν τον έλεγξε, πόσο ξέφυγαν 99 εκατομμύρια στον έλεγχο από αυτά που δήλωνε και αυτά.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: Πολύ ωραίο.
3: Μήπως πρέπει να κατηγορηθείς.
0: Ωραίο παράδειγμα βρήκε.
1: 38
0: και δεν είναι μόνο τα χιλιάρικα.
2: Είναι νομότυπο.
0: Στο Παρίσι σπίτι, στο Μονακό σπίτι, στην Αμερική σπίτι.
2: Ξένες εταιρείες με offshore και αυτά κρύβονται.
0: Άρα τώρα.
3: Στην ελεγκτική αρχή να τα βρει.
0: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας με λίγα λόγια. Αυτό κάνουμε. Όχι εμείς, όλος ο κόσμος που έχει την ψευδαίσθηση. Το οποίο είναι χειρότερο, έτσι. Το να δημιουργήσεις μια ψευδαίσθηση τέτοια και να λες ελέγχονται, να αποδεικνύει ότι δεν ελέγχονται εκ του αποτελέσματος και εκ των πραγμάτων. Με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε, ας πούμε, ο Κώστας πριν από λίγο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να υπάρχει μια γενική απαξίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτών που τα δηλώνουν, αυτών που τα εισπράττουν και πάει λέγοντας. Και να υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Και μετά θα απορούμε κάποια στιγμή και θα λέμε γιατί τους βάζουν όλους ή μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Να γιατί μας έχουν βάλει,
1: ναι,
0: στο ίδιο τσουβάλι.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά. Δηλαδή δεν έχω ούτε τα εισοδήματα ούτε τα κίνητα που είχε ο Γιώργος Τράγκας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις δεν είχα και την ίδια πορεία. Okay, ναι,
1: έτσι και τα έχεις και μου το έκρυβες και το φάλιπες τώρα. Δηλαδή.
0: Αν το μάθεις μετά θάνατον πάντως, ναι, θα με καταραστείς.
3: Εγώ δεν θέλω στη Νέα Υόρκη, είναι μακριά, στη Νίκαια θέλω, άμα έχεις εκεί. Στη Γαλλία.
1: Όχι, στην Νίκαια, εδώ στην
0: Κοκκινιά. Όχι, στο Μονακό για να βλέπεις και τη Φόρμουλα 1, ρε Κώστα. Ωραία είναι.
3: Αλλά να έχεις από πάνω στο σπίτι.
0: Ναι, από πάνω, βέβαια, ψηλά. Όχι, τα κάτω είναι φτηνά.
3: Okay. Αλλά να σου πω κάτι, είναι, ναι, το Μονακό επίσης δεν είναι.
2: Πολύ μεγάλο πιάνεστε.
3: Είναι λίγο ακριβό το Μονακό. Γιατί δεν έχεις το σπίτι. Μετά με το που θα βγεις έξω, κάτι για να πάρεις έξω.
1: Εγώ στο Αμάλφι.
3: Ένα σκάσμο λεφτά.
0: Που θέλεις.
1: Αμάλφι.
0: Στο Αμάλφι.
3: Ναι. Στο Αμάλφι.
1: Στο Τσίνκουε Τέρε.
0: Στη λίμνη Τσιβλού και. Πολύ
1: και στη λίμνη Τσιβλού θα ήθελα. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά θα ήθελα.
2: Μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα και καλά είναι.
1: Και στη λίμνη Μαραθώνα θα ήθελα.
0: Απαγορεύεται το κτίσιμο.
3: Και ένα ωραίο αργεντίνικο κάτω από τη λίμνη Μαραθώνα, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, με τις μπριζόλες ωραίες του ενός κιλού αυτές.
0: Εννοείται.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό.
3: Νομίζω ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
3: Δεν ξέρω να πάω, νομίζω
1: ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό.
3: Λοιπόν, πορτοφαγικά έτσι κλείνουμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Δεύτερο, ξεκινήσαμε από τα πόθεν, έστασαμε στην Πριζόλη.
1: Να φάμε κάτι, ναι.
0: Εκεί θα φτάναμε ούτω ή άλλω. Και αυτό νομοτελειακό είναι. Εκεί θα φτάναμε, Κώστα μου. Ναι.
3: Λοιπόν,
1: γιατί θέλει μα το ριά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Κατέρινα και τον Κώστα, την Κατέρινα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο και θα βγούμε και εμείς τώρα από το στούντιο για λίγο.
0: Ω, κυρία Έφη, καλημέρα. Πόσο αίμα Μητσοτάκη τρέχει στις φλέβες σας. Θαυμάζω την αντικειμενικότητά σας.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Διονύση της Σέρες, τον Άρη. Η δήλωση υπόθεν έσχεση είναι πλέον προσυμπληρωμένη. Τέτοια λάθη δεν γίνονται. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει ότι όταν ξεχάσει δεξιός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι από δόλο. Όταν ξεχνάει αριστερός να δηλώσει ένα εκατομμύριο είναι εκ παραδρομής. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Βάζετε τώρα θέμα σοβαρό, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν.
1: Τσοτακικό κι εσείς.
0: Δεν βλέπω. Αιματολογική εξέταση να κάνετε. Πάμε.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. 8 άτομα ανάμεσά τους, 2 γυναίκες, συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και μεγάλους αριθμούς φυσικείων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μετά αυδελμίας την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράση, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνα συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, το Ερτέκο.gr, το Earthnews.gr και το Earth.gr. Τα είπα όλα, νομίζω.
1: Πολλά Earth.
0: Τα είπα, ναι, Earth παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Εφ και πάλι. Η ηρωνία δεν μας τιμάει. Ωραία. Η κυρία Νίνα λέει και αυτή η βρωμόσκονη αποπνικτική. Τι γίνεται πια, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ξαφνικά έχουμε συνέχεια σκόνη. Αυτή που μας ήρθε από την Αλγερία. Τώρα φεύγει σιγά σιγά. Επειδή θα ισχύσουν και άνεμοι, έχουν και 7 μποβόρ βέβαια στα πελάγη, αλλά οι οποίοι θα είναι από βόρειες ως επιτοπλίστων διευθύνσεις, μπορεί και να καθαρίσει για λίγο η σκόνη. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι γεγονός. Τώρα, σας λέγαμε πριν για τον πόλεμο. Θυμάστε που σας λέγαμε όταν ξεκίνησε ότι περισσότερες επιθέσεις δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρά το Ισραήλ από το Ιράν, έτσι, με πυράβλους, drones κτλ. Χθες βγήκε η Wall Street Journal, η εφημερίδα, η αμερικάνικη, επικαλούμενη κάποιες πηγές, και είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τον περασμένο Απρίλιο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν. Μια μυστική επίθεση, τότε δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστή, την αποκάλυψε χθες ότι έγινε η Wall Street Journal. Το γαλλικό πρακτορείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες, δεν τις έχει διασταυρώσει και λέω ότι δεν είναι σε θέση να τις διασταυρώσει. Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις φυσικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ξέρουμε δηλαδή. Πάντως είναι άλλη μία ψηφίδα σε αυτό το παζλ του τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω μόνο ότι σας λέγαμε τότε, όταν εξαπολύονταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι ένας από τους στόχους ήταν η οικονομική ευμάρεια της χώρας και η εικόνα που είχε ως ασφαλούς προορισμού. Γι' αυτό και οι στόχοι δεν ήταν μόνο αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά ήταν πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, ακόμη πλησίαζαν ή έφταναν drones και στα εμβληματικά κτίρια που έχουν στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά σας το θυμίζω αυτό, έτσι φρεσκάρω την μνήμη σας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκτός όμως από την περιοχή αυτή, υπάρχει πρόβλημα σε μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, στη Βρετανία. Νέα κρίση. Ο Στάρμερ λέει ότι θα μείνει, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Υπουργός των Εσωτερικών του είπε ότι πρέπει να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεδριάζεται το Υπουργικό σήμερα.
0: Να το πάρουμε λίγο. Να σε πάω δύο βήματα πριν. Δύο βήματα πριν. Είχαν εκλογές
1: και
0: οι εργατικοί υπέστησαν ήττα στις περισσότερες περιοχές με κυρίαρχο αυτό το κόμμα του Φάραντζ, το οποίο πρωτοστάτησε και για το Brexit. Αυτοί είναι οι νικητές μέχρι τώρα των εκλογών και μετά από αυτό ξέσπασε κρίση στους εργατικούς.
1: Τέλος πάντων, και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Στάρμερ, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εκτός από την συγκεκριμένη, την Υπουργό Εσωτερικών, η οποία του λέει: θες χρονοδιάγραμμα. Πες, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν ξέρω εγώ πότε θα φύγω. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί, είναι διχασμένο δηλαδή.
0: Ο Στάρμερ πάντως λέει ότι είναι χρέος μου να πείσω τους πολίτες ότι δεν έχω κάνει λάθος στην πολιτική μου. Αυτό λέει ο ίδιος. Και με αυτόν τον τρόπο, τι λέει, δεν φεύγω. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγω επί της ουσίας.
1: Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι περίεργα και στη Βρετανία.
0: Υπάρχει και στην κρίση. Ουκρανία είναι επίσης περίεργα, διότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Τέλειωσαν αυτά τα εντός εισαγωγικών
1: εκεχηρίες
0: που δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία επί της ουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έκανε την παρέλαση του κύριος Πούτιν. Για τον κύριο Πούτιν, όπου πάρα πολλοί παρατηρητές πρόσεξαν το εξής, ενώ το 2022, το 2023, το 2024, το 2025 ο κύριος Ζελένσκι ήταν για τον Πούτιν η συμμορία των αρκομανών ναζιστών που ελέγχουν την Ουκρανία, στην τελευταία του ομιλία την ημέρα της παρέλασης και μετά μιλώντας με δημοσιογράφους ήταν ο κύριος Ζελένσκι. Κάποιοι πρόσεξαν αυτήν την λεπτομέρεια, λέγοντας μάλιστα και βγάζοντας το συμπέρασμα ότι για να φτάνει ο Πούτιν να λέει κύριο Ζελένσκι τον Ζελένσκι, ναι, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και αυτός να οριμάζει μέσα του η σκέψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Να τελειώνει ο πόλεμος. Δηλαδή, ναι, γιατί είμαστε στον πέμπτο χρόνο τώρα.
1: Να οριμάσει, πότε περιμένουν να οριμάσει, δηλαδή πια. Μας έχουν γονατίσει πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά. Δηλαδή εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Πάντως, εγώ επιστρέφω στη Βρετανία γιατί μου κάνει, πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό. Ναι. Αν δεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα στη Βρετανία, είναι δραματικά έτσι. Δηλαδή έχουν τη φάτσα του Στάρμερ όλα. Και του, ότι είναι στην κόψη του ξεραφιού, ότι του λένε φύγε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί τις έχουν, τις αλλάζουν και αυτοί τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς. Θυμάσαι ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Πώς τους αλλάζανε.
0: Δεν θυμάσαι, παιδί μου, που βάζανε την Λίζα Τρας δίπλα σε ένα. Στο
1: λάχανο.
0: Ένα λάχανο και λέγανε ποιο θα μαραζώσει πιο γρήγορα το λάχανο ή θα παραιτηθεί η Λίζα Τρας. Παραιτήθηκε πριν μαραζώσει το λάχανο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και πόσους έχουμε αλλάξει, πόσους έχουμε ορκίσει. Αυτό το 10 της Downing Street, τέλος πάντων. Εμείς θα φύγουμε από τη Βρετανία και θα πάμε στη Γαλλία. Θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μας στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, γιατί.
0: Έχουν χανταϊό.
1: Έχουν πρώτον. Δεν είναι μόνοι, βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι μόνοι.
1: Δηλαδή στην Ισπανία τι να πούνε. Αλλά.
0: Ναι, αλλά στην Γαλλία είχαμε χθες και επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενούς που παρουσίασε.
1: Είναι αυτό. Ναι. Είναι, ενώ έχει περάσει η ανθρωπότητα, ας πούμε, τον κορονοϊό που δεν συγκρίνεται. Ναι. Έτσι. Άρα ξέρει από πρωτόκολλα, ξέρει από μέτρα ασφαλείας. Ναι. Ας πούμε στην Ισπανία. Τους έχουν και κυκλοφορούν και χωρίς μάσκες μέσα στα νοσοκομεία. Κάνουν στο νοσοκομείο κανονικά τους τα μέλη του. Ναι. Τους άνθρωπους που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Και έχει γίνει χαμός εκεί. Τέλος πάντων.
0: Πάμε
1: Γαλλία.
0: Πάμε Γαλλία. Θωμαίς, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Τι κάνει, καταρχήν τι καιρό έχετε στο Παρίσι? Γιατί το τσεκάρω. Γιατί ας πούμε στις Βρυξέλλες θες είχε 5 βαθμούς.
0: Εδώ έχει 19 αυτή την ώρα.
2: Καλά καθούμενα. Ναι. Ενώ έκανε 20 βαθμούς πριν από 3 μέρες. Τώρα κάνει 9, 8. Είναι.
1: Σε λάθος χώρα ζει ο Διονύσης.
0: Ωραία, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Με 8 βαθμούς, πολύ.
1: Σκοτώνει και τα μικρόβια όμως το μαϊσκέ.
0: Και δεν βγαίνουν και τα κουνούπια ακόμα, καταλάβες. Γιατί εδώ ήδη έχουν βγει τα κουνούπια. Λοιπόν, τι γίνεται με το χανταϊό? Έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα?
2: Όχι, δεν έχει συναδεί. Όχι, γιατί δεν είναι κοροναϊός, έτσι. Μη το, ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, έχει δει τα χειρότερα. Αλλά απλώς υπάρχει μια αναστάτωση γενικά για το. Ανησυχία περισσότερο, όπως και σε άλλες χώρες, για το πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση τώρα. Και κυρίως πώς θα το κοστίσει. Γιατί ο κοροναϊός κόστησε και καταλαβαίνετε ότι αμέσως όλοι θεωρούν μήπως υπάρξουν επιπτώσεις γενικότερα στην καθημερινότητα των ανθρώπων μετά από αυτή την πετρελαϊκή κρίση που έχουμε. Να έχουμε και μια υγειονομική κρίση θα ήταν το ωραιότερο. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτή η ανησυχία η μεγάλη στην. Στη Γαλλία, γιατί υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα τα οποία αυτοματοποιούνται με το που ανοίγει μια τέτοια οικονομική κρίση. Χθες ο Γάλλος Πρωθυπουργός που παρακολουθεί την κατάσταση από την αρχή έστειλε μια νέα ανάρτηση όπου ανακοίνωσε ότι όλοι όσοι έχουν να κάνουν και ακόμα και με επαφές θα κλειστούν σε υγειονομικό περιβάλλον, δηλαδή θα πάνε σε νοσοκομεία και θα περάσουν την καραντίνα τους στα νοσοκομεία για να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραβιάσουν το πρωτόκολλο που είναι να μείνουν στα σπίτια τους για να μπορέσουν να περιορίσουν στο μάξιμο αυτή την κατάσταση. Ξέρουν όλοι ότι δεν μολύνεται κάποιος τόσο εύκολα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο, ναι, το λένε όλοι οι ειδικοί αυτό.
2: Ναι, δεν είναι κοροναϊό, ας πούμε, ένα στάρνισμα.
0: Ένα στάρνισμα μέσα στο λεωφορείο, κολούσε όλο το λεωφορείο με τον κοροναϊό, ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα άλλο δείγμα ότι δεν υπάρχει πανικό στη Γαλλία. Ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξακολουθεί και κάνει τα ταξίδια του και είναι στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι στην Αφρική, αλλά παρακολουθεί και επικοινωνεί συχνά με τον Πρωθυπουργό για να δει την κατάσταση. Γιατί αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά, μάθημα-πάθημα, δεν αφήνουμε να ξεφύγει τίποτα. Όχι γιατί, για πολιτικές επιπτώσεις, διότι ο Γάλλος Πρόεδρος πλέον δεν φοβάται καμία επανεκλογή. Τελειώνει η θητεία του το Μάιο του 2027. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την. με την να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην γαλλική οικονομία και στη γαλλική κοινωνία γενικότερα. Έρχονται διακοπές το καλοκαίρι, δεν πρέπει να διαταραχθεί ο οικονομικός ρυθμός της χώρας, ο κοινωνικός ρυθμός της χώρας, ζούμε άλλα χειρότερα. Λογικό είναι, αλλά ο ίδιος κάνει μια μεγάλη περιοδία στην Αφρική, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη ήπειρος για τη Γαλλία. Και το απολαμβάνει κιόλας κατά κάποιο τρόπο, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται παγωμένο, και για τον Γάλλο Πρόεδρο αυτό που γίνεται στην Αφρική, δυστυχώς, όχι σε ορισμένα σημεία της Αφρικής, δεν είναι ολόκληρα το ίδιο, είναι μια δικαίωση του αυτά που έλεγε πριν από αρκετά χρόνια. Και τώρα η Γαλλία έχει μεγάλη παράδοση από απεικιοκρατία μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
0: Μα ήταν σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου Σαχέλ, ήταν σε αυτές τις χώρες.
2: Ναι,
0: χθες το χρησιμοποίησε και ως παράδειγμα. Μας είπατε από το Μαλί να φύγουμε, φύγαμε. Ναι. Και από τότε που φύγαμε, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου που έχουν και των ομάδων των διάφορων ενόπλων που υπάρχει, είναι χάος στη χώρα.
2: Τους τα είπε χειρότερα, λίγο τους τα είπε λίγο no offense, λέει, όπως λέμε στα κλασικά γαλλικά, no offense. έχετε κάνει λάθος επιλογές και κυρίως χρησιμοποίησαν και σκοτώθηκαν και Γάλλοι στρατιώτες, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι περισσότερο που πονάει τον Γάλλο Πρόεδρο, είναι ότι έχουν σκοτωθεί τόσες δεκαετίες που ήταν παρόν ο γαλλικός στρατός σε ορισμένα σημεία για να καταπολεμήσει τον τζιχαντισμό, έτσι, γιατί αυτό πήγαμε στρατιωτικά εκεί πέρα, επίσημα. Τώρα ανεπίσημα, ξέρετε πώς
0: είναι. Εντάξει, είναι και η επικιοκρατία που είπες, είναι τα κατάλοιπα. Είναι και αυτά.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι περισσότερο όπως η Αμερικανοκρατία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή, όποια χώρα πάει στην. Η επικιοκρατία τέλειωσε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Είναι οι σφαίρες επιρροής, οι λεγόμενες σφαίρες επιρροής.
2: Μόνο που δυστυχώς θα λένε όλοι, καλά έκανα και τους διώξα τους Γάλλους. Επιτέλους να ελέγχουν τα πράγματα οι ίδιοι. Μάλλον δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί καλώς ήρθατε στην Αφρική. Με το που έφυγαν οι Γάλλοι, άρχισαν τα πραξικοπήματα. Ένα πραξικοπήμα διαδέχτηκε το άλλο και κυρίως έκαναν την τραγική επιλογή ξανά, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν για όσοι έχουν μια ηλικία, θυμούνται. Επανέφεραν τους Ρώσους, πώς λέγονται.
0: Αυτό τους μισθοφόρους. Είχαν νοικιάσει τη Βάγκνερ, για παράδειγμα.
2: Πήρωσαν εκατομμύρια, μάλιστα στο Μαλί, μιλάμε συγκεκριμένα στο Μαλί, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς τον δυστυχισμένο τους πληθυσμό που έχει υποφέρει ο Θεός ξέρει πόσο. Εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και κυριαρχούν σε ορισμένες περιοχές που είναι τζιχαντιστές και πάνε για την παρελάβουν στην πραγματικότητα προς την πρωτεύουσα. Και το Μαλί έδωσε 900 εκατομμύρια, 900 σχεδόν ένα δισεκατομμύριο για το συμβόλιο με τους μισθοφόρους από τη Ρωσία, που με το που είδαν τους τζιχαντιστές το έβαλαν στα πόδια, εξαφανίστηκαν, πήραν τα ελικόπτερά τους και γύρισαν πίσω στην αγαπημένη τους πατρίδα. Και τώρα έχουν μείνει στην κυριολεξία ανυπεράσπιστοι για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές, οι οποίοι πάντως φυσικά δεν έρχονται με το Γάντι.
0: Και όχι, μιλάμε, και όταν μιλάμε για τζιχαντιστές, μιλάμε για ανθρώπους, όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, έστω και αν δεν τους δίνουμε σημασία, που μπαίνουν σε χωριά και απαγάγουν όλα τα παιδιά ή όλες τις γυναίκες, για παράδειγμα, για να τις χρησιμοποιούν ως σκλάβες κτλ. Μιλάμε για αυτές τις για τέτοιες καταστάσεις.
1: Οι απαγωγές είναι το λιγότερο. Τους φάζουν τους ανθρώπους.
0: Και αυτό.
2: Και το Μαλί δεν το αξίζει αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που έχει στην ιστορία της μαρτυρήσει για να μπορέσει να φέρει λίγο μια τάξη στην κατάσταση, και είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Είναι τόσο δύσκολο, για να καταλάβετε, και έχασαν τη ζωή τους και Γάλλοι στρατιώτες συχνά, δυστυχώς, γιατί λόγω της συνέχεια της αναταραχής που υπάρχει και φυσικά των διάφορων συνεργασιών που έχουν έτσι με μισοφορικές εταιρείες ή τζιχαντιστές. Μην ξεχνάμε ότι καμία δεν είναι όλα αυτά ιδεολογικά. Φυσικά πίσω από την ιδεολογία κρύβεται η απλή ανάγκη να καταλάβουν την εξουσία. Όλοι, ως συνήθως στην Αφρική. Το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν και ανησυχούν και αισθάνονται λίγο νευρικοί στο Μπουρκίνα Φάσο, που εκεί τα ίδια έκαναν. Η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει μια σταθερότητα είναι η ακτή του Ελεφαντοστού, που έχει μια παράδοση να ελέγχει την κατάσταση στη χώρα. Και κυρίως, μάλιστα, δεν είναι τυχαίο που ήταν βάση των Γάλλων η ακτή του Ελεφαντοστού, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, δυσπιστία, και κυρίως για τον Γάλλο πρόεδρο είναι μια αναγνώριση του όλα αυτά τους τα είχε πει, όλα αυτά. Είχε κάνει μια περιοδία και τους είχε πει στην περιοχή: ο Νίγηρας είναι μια εξαιρετικά προβληματική πλέον χώρα. Να θέλω να υπενθυμίσω, από τον Νίγηρα η Γαλλία αγόραζε το ουράνιο για τα πυρηνικά της όπλα, και είχαν μια μεγάλη παραδοσιακή συνεργασία. Τους πέταξαν έξω, σταμάτησαν οι αγορές, οι πωλήσεις μάλλον ουρανίου από τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή έχει βρέθει με μεγάλες ποσότητες ουράνιο, τα οποία αγόρασε η Ρωσία, η οποία Ρωσία στην πραγματικότητα δεν έχει και πολύ ανάγκη το ουράνιο, διότι η ίδια είναι εξάγει ουράνιο. Το ουράνιο το αγόρασαν άλλες χώρες σε αυτόν τον κόσμο, για να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα που είχαν αποθηκεύσει. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται πίσω από τέτοιες αποφάσεις.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα πάντως γενικά.
2: Κυρίως είναι το ουράνιο. Ναι, ακριβώς, είναι προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα προϊόντα να κυκλοφορούν έτσι γενικά, και να, αφού δεν βρίσκω αγόραση, θα το πουλήσω σε κάποιον άλλο. Γενικότερα υπάρχει μια ανοργανωσιά, μια αναρχία που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες χώρες της, και σκέφτομαι το Σουδάν, που είναι
1: η Αφρική είναι μία από τις πιο πλούσιες υπήρους του πλανήτη μας.
2: Ακριβώς.
1: Την έχουν απομυζήσει και έχουν ασεργήσει πάνω της πάρα πολλές χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου και δυτικού κόσμου. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το βλέπεις κι εσύ. Ακριβώς επειδή τελειώνει η θητεία του Μακρόν το Μάιο του 27, και τον βλέπω πιο απελευθερωμένο.
0: Πιο απελευθερωμένο, ναι.
1: Δηλαδή πέρα από το τζόγκινγκ που κάνει, που το ξέρουμε αυτό. Όπου και να πάει, κάνει τζόγινγκ, του αρέσει να αθλείται. Και χτες έτρεξε με ένα θρύλο πραγματικά
0: των μεγάλων αποστάσεων. Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, πήγε σε μια εκδήλωση και επειδή γινόταν βαβούρα, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε πάνω να τους πει να κάνουν ησυχία. Δηλαδή,
0: ναι, ότι είναι ασέφεια προς τους ανθρώπους που μιλούσαν για τον πολιτισμό της Αφρικής.
1: Θέλω να πω, είναι τρομερά απελευθερωμένος. Τι κρίμα, ρε παιδί μου, λέω.
0: Να τελειώνει.
1: Ναι.
0: Που τελειώνει.
2: Όταν τελειώνουν, όταν δεν έχουν τίποτα απέναντι.
0: Η οποία Κατερίνα δεν ήταν ποτέ υπέρ του Μακρόν εντωμεταξύ. Τώρα στα τελειώματα έχει αρχίσει να το συμπαθεί, κατάλαβε.
1: Αναγνωρίζει, ναι, παιδί μου, κάποια πράγματα. Αναγνωρίζει κάποια πράγματα.
2: Ακόμα
1: γιατί.
2: Και τη χώρα του αρχίζει ξαφνικά και γίνεται συμπαθής, γιατί ξέρετε, κανένα προφήτης στη χώρα του. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι αστέρας στην εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει εκτός πυλών, είναι εξαιρετικά δημοφιλής, και όταν επιστρέφει είναι λιγότερο. Αλλά ξαφνικά τώρα όλοι αρχίζουν και παραδέχονται ότι είναι πολύ μαέστρος στην εξωτερική πολιτική, και κυρίως παίρνει αποφάσεις που είναι πολύ
1: επίμονος.
2: Και πολλά πράγματα που έχει πει δυστυχώς επαληθεύονται και διανομένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπετε ακόμα και τώρα δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Και η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν όσον αφορά την εξωτερική πολιτική θα μας λείψει πάρα πολύ, γιατί έχει μια τρομερή εμπειρία και κυρίως ένα
1: να του δώσουμε μια θέση, βρε Θωμαΐς, να τον δώσουμε σε καμιά θέση να...
2: Δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί ο ίδιος το είπε στην Ελλάδα. Ναι. Το είχε πει, όχι στην Ελλάδα, στην Κύπρο το είπε, πριν πάει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο το επισκέφθηκε το Γαλλοκυπριακό σχολείο και το ρώτησε ένας από τους μαθητές: κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε μετά? Εκείνος απάντησε και έκανε το γύρο του κόσμου ότι δεν ήμουν πολιτικός πριν και δεν θα είμαι πολιτικός μετά. Και οπότε σημαίνει ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει με την πολιτική.
0: Αν
2: και είναι, που λέγεται, πολιτικών ζώων, όπως το
0: μπορεί. Όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης παλιά.
2: Ναι. Με αυτή την έννοια. Αυτός ο άνθρωπος να βγει 100% από την πολιτική. Σίγουρα θα περιμένει κάτι. Υπήρχε στο περιβάλλον του πριν από αυτό, σας το λέω έτσι για απλώς άμα θέλετε να κλείσετε, ότι έλεγε στο περιβάλλον του ότι έχει σκάσει από το κακό του, που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά. Θα ήθελε πάρα πολύ ακόμα, γιατί είναι σίγουρος ότι θα είχε ξανά κερδίσει, και δυστυχώς ίσως αυτό τον πικραίνει λιγάκι, αλλά είναι αναπόφευκτο, το ήξερε από την αρχή. Τώρα, τι καλύτερο να πάρει, να λάβει αυτός ο άνθρωπος μετά από τη γαλλική προεδρία, Δεν έχω ιδέα, γιατί πραγματικά ήταν ένα αξίωμα που τον άφησε ελεύθερο να ασκήσει τη δική του πολιτική, τη δική του, τις δικές του ιδέες, το όραμα του εξωτερικής πολιτικής. Μεταμόρφωσε τη γαλλική διπλωματία, την έκανε πιο αμερικάνικη, να το πω έτσι, πιο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, αλλά στο εσωτερικό του ασκείται, δρυμύνεται κριτική για πάρα πολλά πράγματα, αν και να σου πω την αλήθεια, όπως σε κάθε εσωτερικό χώρας, κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη μαεστρία να τα καταφέρνεις και έξω και μέσα, γιατί το έχουμε ξανακούσει και εδώ, έχει μείνει το ρητό ότι έξω πάμε καλά, μέσα πάμε χάλια. Το ίδιο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, το έχουν πάρα πολύ πολιτικοί. Θέλω να πω δημόσια ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε μαζί σου, Θωμάη. Αυτό το απολαμβάνουμε.
2: Χρόνια πολλά,
1: Θωμαΐ.
0: Να ζήσεις, χρόνια πολλά.
1: Το τραγούδι που ακολουθείς
0: πολύ
1: το αφιερώνουμε.
0: Πολύ χρόνο και καλό χρόνο. Να σε καλά.
1: Τα φιλιά
0: μας.
1: Φιλιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Al Jazeera. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη που μας λέει ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στην Τολεμαΐδα, στη συχνότητά μας. Δεν ακούγεται, έχει παράσταση, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας να το διορθώσουν πάρα αυτά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Λέει δεν είχαν τι να κάνουν οι Γάλλοι και έδιναν ανιδιοτελώς τη ζωή τους για τις χώρες της Αφρικής. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία στέλνει και χρόνια πολλά στη Τολεμαΐδα.
1: Βέβαια.
0: Που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Το κορίτσι μας, βέβαια, έχει γενέθλια.
0: Να σου πω.
1: Έλα, τι.
0: Είναι από τα κύρια θέματα, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό. Μπαίνει, υποτίθεται τάξη κτλ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Πιάνει όλη την Ελλάδα, πιάνει όλες τις περιοχές. Πιάνει και τη Λευκάδα, γιατί είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Γιατί για τα ντρόουν.
0: Είναι εντός χωρικών υδάτων.
1: Εντός, αλλά τέλος πάντων, μπαίνει μία τάξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ καλό για μένα. Δηλαδή, εγώ που το διάβαζα και το μελετούσα, δεν υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν δηλαδή, αλλά ήταν ξεπερασμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι
1: ήταν
0: το θέμα.
1: Πολύ ξεπερασμένοι.
0: Ότι ας πούμε, η Σαντορίνη έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή
1: πολλές περιοχές που έχουν φτάσει σε χώρες.
0: Είναι και άλλες.
1: Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω 13 περιοχές.
0: Μα βλέπαμε πριν από λίγες ημέρες κάτι εικόνες από την Ιταλία, σε αυτές τις εκεί που λέει η Κατερίνα, τα Αμάλφη και τα τέτοια. Όπου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν ακινητοποιημένοι σε μια ουρά για να περάσουν ένα πεντάδες ή ένα δεκάδες για να δουν τη θέα που θέλανε να δουν, για παράδειγμα.
1: Το έχουμε δει στη Σαντορίνη.
0: Ναι, το έχουμε δει στη Σαντορίνη. Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπήρξε η εμβαλωματική λύση με τις κρουαζιέρες, να μην έρχονται όλες μαζί, αλλά να έρχονται συντεταγμένα κτλ. Να μπει ένα φρένο. Αλλά αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές περιοχές και δεν θέλουμε να γίνουμε. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η ιδέα. Όπως είναι στη Βαρκελόνη για να αρχίσουν οι διαδηλώσεις, δεν θέλουμε τους τουρίστες.
1: Όχι.
0: Γιατί εμείς τους θέλουμε. Τους χρειαζόμαστε τους τουρίστες.
1: Αλλά βασικό τέτοιο του ΑΕΠ μας είναι.
0: Αυτό
1: τέλος
0: το λέω.
1: Πάντων,
0: ναι.
1: Πέρα από αυτό, επειδή εμείς σας τα λέμε λίγο με τον τρόπο μας, καλέσαμε τον άνθρωπο που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τα άκουσε χθες, τα διάβαζε, τα μελέτησε, ρώτησε κιόλας.
0: Η Κατερίνα Χριστοφυλλίδου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Που τα ξέρει καλά και τα λέει και ωραία, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πού μπαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πράγματι, όχι, μια χαρά τα είπατε, ότι υπήρχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, αλλά ήταν ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο και γιατί κάποιες περιοχές υπερκορέστηκαν, αλλά μην ξεχνάμε και την παράμετρο της κλιματικής κρίσης, έτσι. Η οποία τι παίρνει, έλλειψη νερού, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι κλιματικά σε νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες για να μπορεί αυτό το τουριστικό προϊόν να συνεχίσει, να έχει ποιότητα και να είναι και βιώσιμο. Το θέμα δεν είναι να έχουμε τουρισμό για άλλα 5 χρόνια και μετά να καταρρεύσει. Θα θυμίσω στη Νότια Ισπανία, το αντίστοιχο μαζικό μοντέλο κατέρευσε κάποια στιγμή και έχουν μείνει κάποια κουφάρια σε κάποιες ακτές της Νότιας Ισπανίας από τα τεράστια εκείνα ξενοδοχεία που έφτιαχναν χωρίς κανένα σχεδιασμό.
1: Ναι.
2: Άρα εδώ είμαστε. Τώρα είναι όντως ξεπερασμένο. Το τελευταία προσπάθεια να γίνει χωροταξικό τουρισμό ήταν το 2009, το οποίο έπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί δεν ήταν αρκετά μελετημένο. Οπότε φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια μετά, η κρίση, η οικονομική, η Ερυθρέο COVID, έπεσε και όλα στο τουριστικό προϊόν εκτός συνθηκών.
1: Ναι.
2: Πέρασαν αρκετά χρόνια. Μετά ξανά μου πήρε ο τουρισμός.
1: Ήρθε η έκρηξη του Airbnb.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε και νέες παραμέτρους αυτό, νέους παράγοντες, ας πούμε, νέους παίκτες.
2: Νέους παίκτες, και αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να βάλει κάποιους περιορισμούς, να βάλει κάποιους κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση και περιορισμούς στη δόμηση εκτός σχεδίου, το οποίο είναι μια μάστιγα για την ελληνική περιφέρεια. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια διάσπαρτη δόμηση χωρίς κανόνες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει, και αυτό που παρουσιάστηκε χθες είναι ένα γενικό σχέδιο αρχών και κανόνων. Αυτά όλα θα εξειδικευτούν με τα ειδικά σχέδια, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία τώρα ετοιμάζονται για κάθε περιοχή. Ωστόσο, έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι έχουν εντοπιστεί, έχει πέσει φως στις πιο χωρισμένες περιοχές. Λοιπόν, χωρίζεται όλη η επικράτεια σε 1035 ενότητες, 1035 χωρικές ενότητες. Τώρα, αυτές κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Και έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι οι υπερκορεσμένες περιοχές, αυτές που αναφέρατε, να πω και λίγες ακόμα, είναι όλη η Μύκονος πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
2: όλη
1: ναι.
2: Η Μύκονος. Από τη Σαντορίνη είναι η Αία και η Θήρα. Από την Τίνο είναι η Νότια Τίνος. Από την Σύρο είναι η Ερμούπολη. Και μετά έχει στη Ρόδο και στην Κο επίσης μεγάλες περιοχές κορεσμένες. Από την περιοχή του Ιωνίου έχει στην Κέρκυρα κάποιες περιοχές και στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όλα τα Ιόνια υπερπορισμένα. Ναι. Τη Σκιάθο. Στην Κρήτη κάποιες περιοχές και από τις τελευταίες περιοχές υπερκορισμένη θεωρείται η παραλία της Πιερίας. Σε αυτές οι
0: ναι. Έχουμε καιρό να περάσουμε.
1: Είναι αχανής εδώ μεταξύ.
0: Είναι αχανής, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πριν από λίγο καιρό τουλάχιστον που ήταν η τελευταία φορά που πέρασα, ήταν οικοδομικός οργασμός. Δηλαδή χτίζονταν όλο ξενοδοχεία ή καταλήμματα.
2: Έχει και καταλήμματα και έχει πάρα πολύ μεγάλες τουριστικές ροές από τις γειτονικές μας χώρες.
0: Ναι, από τα Βαλκάνια, βέβαια.
2: Αλλά μιλάμε πάρα πολύ μεγάλες ροές. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, σε αυτές τις υπερκορισμένες περιοχές η αρτιότητα για τη δόμηση ανεβαίνει στα 16 στρέμματα. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ένας γενικός κανόνας στα 4 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε τετραπλασιάζεται. Για να χτίσει κάποιος, δεν του αρκεί ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 στρέμματα. Και εδώ μπαίνει ο κόφτης ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 100 κλίνες ένα στρέμμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δεύτερη κατηγορία μετά με άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, αλλά όχι τόσο κορισμένες. Εκεί είναι 12 στρέμματα η αρτιότητα και 350 κλίνες ένα στρέμμα. Και οι άλλες δύο κατηγορίες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ή καθόλου αναπτυγμένες.
0: Όπου δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχει περιορισμός.
2: Το μόνο που έχει είναι τα 8 στρέμματα αρτιότητα, αλλά χωρίς περιορισμό. Τι θέλει να κάνει το χώρο ταξικό, θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά να είναι το δεκάμινο. Θέλει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν στο χρόνο, δηλαδή να μην είναι μόνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά να είναι.

0: έρχονται τουριστών και ξεκινάνε την περιοδία τους ανά την Ελλάδα, για παράδειγμα, από τα Μετέωρα, από την Καλαμπάκα. Γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, τα οποία αρχίζουν και γίνονται πόλος έλξης, και άρα είναι αυτό που ακριβώς που μας περιγράφεις.
1: Ακριβώς αυτό, και για να πούμε και την αλήθεια, έχει αλλάξει και ο τρόπος που επιλέγουν οι επισκέπτες, είναι πιο ψαγμένοι πια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, το ίδιο και θάλασσα είναι λίγο ξεπερασμένο για να λέμε την αλήθεια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στο hot spot της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ίσως τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει ένα τουριστικό προϊόν με σαραντάρια από το πρωί μέχρι το βράδυ στις περιοχές που παραδοσιακά είχαν κόσμο. Εδώ λοιπόν μπορείς να αναδείξεις άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν να δείξουν πράγματα και οι οποίες θα είναι και πιο...
2: Και σε άλλες εποχές και όλες του χρόνου. Βράβο,
1: βέβαια. Βέβαια, οπότε αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Να πούμε κι άλλο ένα το οποίο έχει σημασία, έχει και αξία, είναι ότι απαγορεύεται πλέον να κάνεις οποιαδήποτε κατασκευή, οποιαδήποτε διαμόρφωση στα 25 μέτρα από τη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην ακτή.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Εκτός από τις εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι η μόνη εξαίρεση, ναι.
1: Από την άλλη, θα πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε ότι έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού να τακτοποιήσει μια διαμορφωμένη κατάσταση. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι ξαφνικά θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί, ας πούμε, που υπάρχουν ήδη παραβιάσεις εκ των υστέρων, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπουν μπουλντόζες, ας πούμε, να γκρεμίσουν.
1: Όχι, φυσικά και όχι. Και μάλιστα ο Υπουργός χθες διευκρίνησε, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι όσοι ξενοδόχοι, τέλος πάντων όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τουρισμό, έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν κάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί, δεν πρόκειται να σταματήσει η επένδυση.
0: Θεωρείται όριμο, όριμο το έργο τους και το σχέδιό τους, εν πάση περιπτώσει, και η εγκατάσταση που θέλουν να κάνουν. Οπότε, αφού θεωρείται όριμη, θα προχωρήσει.
1: Ο πρόκτης μπαίνει από εδώ και μετά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή είπες ότι το 2009, για παράδειγμα, το πρώτο που έγινε, έστω και είναι παροχημένο, σταμάτησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και εδώ θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προσφυγές, έτσι.
1: Προσφυγές μπορεί να υπάρξουν. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των συναρμόδων υπουργείων το ζήτημα είναι να έχουν φτιάξει ένα κείμενο το οποίο να είναι θωρακισμένο, το οποίο να είναι αιτιολογημένο.
0: Να στέκει νομικά καταρχήν.
1: Και το οποίο να είναι επιστημονικά μελετημένο. Ναι. Αυτό ισχυρίστηκαν χθες και οι δύο υπουργοί. Έχει γίνει μια εξαντλητική διαβούλευση, γιατί αυτό είναι κείμενο του 2024, το οποίο είχε κατατεθεί στη διαβούλευση. Υπήρξαν χιλιάδες σχόλια. Επεξεργάστηκαν τα σχόλια, έφτιαξαν το κείμενο αυτό. Και πάλι θα το ξαναβάλουν στη διαβούλευση για ένα δεύτερο γύρο σχολείων μέχρι τις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια θα πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και στο Κεντρικό Συμβούλιο. Από εκεί θα γίνει εισήγηση. Πάντως μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε πια ένα έτοιμο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο, όπως είπαμε, είναι αρχές και κατευθύνσεις. Θα έρθουν μετά λοιπόν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία τώρα είναι σε εξέλιξη. Θα ενσωματώσουν αυτές τις παραμέτρους για κάθε μία από τις περιοχές και από εκεί θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Πάντως είναι σημαντική παράμετρος η παράμετρος της κλιματικής κρίσης, γιατί αλλάζει άρδιν όλες οι συνθήκες. Είναι το θέμα του νερού, είναι το θέμα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι για να παραχθεί νερό στα νησιά μπαίνουν αφαλατώσεις, οι αφαλατώσεις είναι ενεργοβόρες. Είναι το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι και πρότυπη η διαχείριση, ειδικά στις τοπικές περιοχές και στα νησιά. Άρα όποιο κατάλημα, όποιος έχει μια τουριστική επένδυση, κάνει τις σωστές κινήσεις για ορθολογική διαχείριση νερού, ενέργειας και αποβλήτων, έχει επιπλέον κίνητρα με βάση το σχέδιο αυτό, το χωροταξικό σχέδιο.
0: Σημαντική αυτή η παράμετρος που μας λες, γιατί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε, για παράδειγμα, ότι η Αστυπάλεια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω υδροδότησης, επειδή έχει πρόβλημα με το νερό. Είναι πολλά νησιά που έχουν πρόβλημα με το νερό, και αν έχουν αυτό, ας πούμε, αυτήν την περίοδο, λόγω της αναβροχιάς και πάει λέγοντας, όταν είναι στο πικ της τουριστικής σεζόν, φανταζόμαστε το πρόβλημα θα είναι πολύ πολύ πολύ διεγκωμένο έως αξεπέραστο.
1: Είναι τεράστιο το θέμα του νερού και της ενέργειας, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, είναι τεράστιο.

0: πιστεύω, γυρνάμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επίσης, να πούμε ότι επειδή δεν είναι οι τουριστικές πιέσεις μόνο από τα επίσημα τουριστικά καταλήμματα, είναι αυτό που είπατε και στην αρχή. Είναι και τα Airbnb. Και εδώ θα μπουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφαιθεί και αυτός ο χώρος αρρύθμιστος. Και επίσης, από εκεί και πέρα θα δοθούν πάρα πολλά κίνητρα, όπως είπαμε, να ανοίξουν νέοι προορισμοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους επισκέπτες και γενικά θα δώσουν και μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα, η οποία, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, μουσακάς και σουβλάκι.
1: Καλός και ο μουσακάς, να τα λέμε αυτά. Και εγώ τον προτιμώ χωρίς πατάτες, να το λέμε και αυτό επίσης.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε.
1: Να πούμε συγχαρητήρια στη Στέλλα Μαρεντάκη που πήρε το χρυσό στο Taekwondo στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Μπράβο σου.
1: Να το πω αυτό.
2: Μπράβο σου. Καλά κάνεις, γιατί τα περνάμε στα ψηλά, βλέπουμε μόνο τα δημοφιλή αθλήματα, αλλά σημειώνονται επιτυχίες από πολύ νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα.
1: Τα οποία έχουν καταβάλει κόπο μεγάλο για να φτάσουν εκεί που έχουν φτάσει και χρειάζεται και η αναγνώριση.
2: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ήλιος, 18 βαθμούς ήδη, λίγη κίνηση, φιλιά στη μαμά και τον αδελφό μου, χαιρετισμού στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην Πτολεμαϊδα. Μας ακούν όλοι αυτοί, έτσι. Ευχαριστώ σας για την παρέα, εμάς.
2: Να είστε καλά. Αυτός που ακούμε είναι ο Μπρους Ντίκινσον, ένα από τους μεγαλύτερους για μένα τραγουδιστές στο χώρο του.
1: Για πες.
2: Τον Iron Maiden, παιδί μου.
1: Ναι, αυτός.
2: Είναι η Iron Maiden.
1: Και τι είναι σε όλο καριέρα κάνει.
2: Έχει όχι. Βγάλει και μόνος του.
1: Μόνος του.
2: Ναι, τραγούδια.
1: Έρχονται οι Iron Maiden
2: Μαΐου,
1: εδώ, ναι.
2: 23 Μαΐου, θα έρθουν στα μέρη σου.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: πάλι, ναι.
2: Εγώ τους έχω δει στη Μαλακάσα.
1: Να δούμε τι σεισμό θα κάνει και
2: ναι.
1: Εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, απόψε όμως έχει Eurovision.
1: Έχει ακύλα τώρα.
2: Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Είναι ο πρώτος ημιτελικός στη Βιέννη. Ναι. Στις 9 ξεκινάει το πρόγραμμα στην Ερτένα με το Eurovision Night. Στις 10 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός. Εμείς είμαστε τέταρτοι στη σειρά. Εμφανιζόμαστε με τον ακύλα. Είναι πάρα πολύ καλά τα σημάδια, τέλος πάντων. Όχι για να περάσει τον τελικό μόνο, αλλά για να τελειώσει και πάρα πολύ ψηλά έως και την πρώτη θέση. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Ακύλα.
1: Μη βιάζεσαι.
2: Τον πιστεύω, ρε μάνα μου, λέω.
1: Ναι.
2: Δεν γρουσουζεύω τίποτα.
1: Εντάξει.
2: Εγώ δεν το λέω εύκολα.
1: Ναι.
2: Πέρυσι μ' άκουγες να λέω έτσι, πρόπερσι μ' άκουγες να λέω.
1: Όχι, δεν σ' άκουγα.
2: Με την Ελληνίτσα την Παπαρίζου.
1: Ναι.
2: Το περίμενα.
1: Το περίμενες.
2: Το κορίτσι μου, ναι. Το Λενάκι, δηλαδή φοβερό. Λοιπόν. Με το Φέρτο, λοιπόν, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί απόψε στον πρώτο ημιτελικό.
1: Έχει κάνει αίσθηση πάντως. Δεν είναι, κάποιοι λένε το κεντρικό του ντύσιμο ή το ένα το άλλο. Έχει κάνει αίσθηση γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος το χαίρεται,
2: πολύ,
1: το απολαμβάνει,
2: πολύ.
1: Το διασκεδάζει και βγάζει την ψυχή του η οποία είναι καλή. Αυτό. Το βγάζει οπουδήποτε βρίσκεται. Είτε είναι στο τυρκουάζ χαλί, είτε είναι πάνω στη σκηνή, είτε είναι στις πρόβες, είτε οπουδήποτε, είτε στις δηλώσεις και συνεντεύξεις που δίνει. Δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι είναι χαρούμενος, το διασκεδάζει, το ευχαριστιέται και θέλει να περάσει τον κόσμο αυτό.
2: Και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ την Eurovision.
1: Να αγαπάμε.
2: Εγώ πάρα πολύ, δεν ξέρω για σένα.
1: Εγώ όχι τόσο
2: εγώ το ξέρω
1: πολύ.
2: Ότι την αγαπάω
1: ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Εσύ,
2: και
1: όντως,
2: δεν έχω χάσει Eurovision.
1: Όντως,
2: Eurovision.
1: Είναι τέτοια.
2: Είμαι φαν, πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Τον Ακύλα, εγώ δεν τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ.
2: Λίγο πριν συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό, στο διαγωνισμό αυτόν, επειδή χάζευα στα TikTok και στα τέτοια, κάποια στιγμή, πριν τον μάθουμε καν, είδα έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είχε φτιάξει μόνο στο ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο αυτό το βίντεο κλιπ που είχε φτιάξει ήταν σε ένα δρόμο πάνω σε μια νησίδα και τραγούδαγε ένα γνωστό τραγούδι, όχι δικό του.
1: Ναι.
2: Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι ταλαντούχο παιδί είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος απλά κάνει το κομμάτι του, ας πούμε. Δεν τον ήξερα, δεν τον είχα. Και όταν τον είδα μετά να εμφανίζεται με το. Με το Φέρτο μου χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λες εσύ αυτό το πράγμα, ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει.
1: Είναι. Δείχνει, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά δείχνει να είναι η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου.
2: Είναι,
1: αυτό.
2: Είναι.
1: Και η Eurovision, αυτό υποτίθεται ότι θεωρητικά είναι, έτσι.
2: Ναι,
1: οπότε
2: ναι.
1: Είναι με αυτή την έννοια, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
2: Βέβαια.
1: Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα δείξει. Θα δείξει τον τελικό. Αν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Είναι και το timing που λέγαμε και από την αρχή.
2: Είναι το μόνο για το οποίο μπορώ πια να αγχώνομαι. Δηλαδή δεν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν βλέπω μπάσκετ. Εννοώ να τσιτωθώ. Είναι το μόνο που. Εντάξει, γιατί ένα διαγωνισμό τραγουδιού είναι χαρά η Eurovision. Που το έχουν πολιτικοποιήσει με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Γιατί θα υπάρξουν χώρες που δεν θα μεταδώσουν τους
1: τελικούς και το τελικό. Ναι, όντως. Ο κύριος Αλέξανδρος θα πάει Iron Maiden, αλλά όπως πολλοί Μακεδόνες θα πάνε στη Σόφια. Πολλοί Βορειοελλαδίτες. Πολλοί Βορειοελλαδίτες λέει θα πάμε στη Σόφια να τους δούμε, όχι στην Αθήνα.
2: Αληθή για τη μέση να πάρετε μετά.
1: Γιατί?
2: Εντάξει. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει ο Αλεξανδρός, αλλά.
1: Έχει αυτές τις αληφές που είναι από Έχιδνα, από Οχιά.
2: Βρε, ό,τι και να είναι.
1: Ή από Κεντρή Μέλισσα.
2: Τέλος πάντων, αμέσως όνθρωπος τόσες ώρες μετά από κάποια ηλικία και μετά αρχίζει τα οπαλάκια τα κάθεσαι. Λοιπόν.
1: Δεν έγραφε το Βατράχη προχθές ότι για τους Μετάλλικα δίνανε και μια αληφή δωρεάν για τη μέση, ας πούμε.
2: Μοιράζανε μετά, γιατί ήταν όλοι τις κλάσεις μας. Τώρα, δεν ξέρω, ο Ακύλας είναι χαρούμενος. Εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί που είναι στους δρόμους δεν είναι πολύ χαρούμενοι.
1: Σε ποιους δρόμους?
2: Ούτε στο Λεκανοπέδιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση φυσικά και σήμερα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο, από τη μεταμόρφωση στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι και εκεί πολύ φορτωμένα τα πράγματα, και στην άνοδο της Συγκρού από το γνωστό σημείο εκεί στον Άγιο Σώστη, και στην Αρδιτού είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση, και στην ανηφορά του Καρέα επίσης, και στην Ηλιοπόλεως και στην Εθνική Αντιστάσεις. Του Βουλιαγμένης δεν είναι ακόμα τόσο. Στην λεωφόρο Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της, που άμα αρχίσω να τα λέω θα μπούμε στην επόμενη εκπομπή και δεν είναι σωστό. Η Παλαιολόγου επίσης, που τη λένε και Παπανικολή και Δουκής Πλακεντίας, και όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, καταλαβαίνετε ποιος δρόμος είναι. Είναι επίσης σε διάφορα σημεία του με πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω εδώ ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσογείον, στο ύψος του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου. Οπότε και εκεί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάω και στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Ναι, σου λέει Αλέξανδρος το 71 είναι γεννημένο.
2: Σαν και εμένα, ναι.
1: Σε αυτό λέει συνομήλικος.
2: Αλέξανδρε, αληθή να πάρεις, παιδάκι μου. Οπωσδήποτε, κάνα παυσιπονάκι για μετά και να το ευχαριστηθείς. Και πολύ νερό, πολύ νερό. Λοιπόν, η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
1: Όχι, μπύρα.
2: Όχι, παιδί μου, μπύρα.
1: Όχι, μπύρα, δεν
2: μπύρα. Μια μπυρίτσα μετά για τη δροσιά, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα.
1: Κανονικά νεράκι.
2: Νεράκι.
1: Ναι.
2: Κανένα ψυκτικό.
1: Ειδικά άμα οδηγείτε. Μην το
2: αυτά τα ισοτονικά είναι πολύ καλά. Αλλά όχι αυτά που πίνει η νεολαία, κάτι αυτά που σου δίνουν ενέργεια. Όχι.
1: Γιατί? Για τα χοροπηδά.
2: Όχι, όχι,
1: γιατί?
2: Δεν είναι για μας αυτά.
1: Α, δεν είναι
2: όχι,
1: για μας.
2: Δεν είναι για μας. Άστο. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Αυξημένη επίσης η κίνηση σε πάρα πολλά σημεία της Τσιμισκή. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι ακόμα καλή. Η Όλγας, εντάξει, το συζητάμε. Η Όλγας είναι νίκης. Είναι άνετη. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο της Όλγας.
2: Η Λαγκαδά έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Γιατί έχει δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω και δεν με γελάνε τα μάτια μου. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ότι θέλω να προσθέσω κάτι για τον Ακύλα, το οποίο είναι το εξής. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη μουσική. Έχει πάει σε μουσικό σχολείο. Έχει σπουδάσει τραγούδι. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης από τα γενοφάσκια του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και είδες η δουλειά που γίνεται και από τα μουσικά σχολεία. Βγαίνουν ταλέντα. Βρίσκουν την κλίση των παιδιών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και από τα Σέρας.
1: Από πού είναι?
2: Από τα Σέρας. Τη Βόρεια Ελλάδα είναι. Από τα Σέρας. Ωραίες Σέρες. Έχω πάει.
1: Σ' αρέσουνε.
2: Έχω πάει στις Σέρες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η κυρία Φωτεινή λέει: έχει δίκιο η Κατερίνα. Με αυτά θα πάει η αριθμία σύννεφο. Τα ισοτονικά που λέτε, ναι, αυτά τα που έχουν μέσα.
2: Όχι, όχι.
1: Τα περίεργα.
2: Α, δηλαδή πίνει η Ελισάβετ. Εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Τα μικρά παιδιά. Που
2: είναι το 2 μπροστά ακόμα.
1: Ναι, μπράβο. Μέχρι τα 30. Τοπ. Κορυφή.
2: Και τα 30 δεν είναι πια.
1: Λέω, όχι, για τα ισοτονικά. Μετά άνω των 30 υπάρχουν άλλα ισοτονικά. Καταλαβες.
2: Τι ισοτονικά πάνω
1: άλλου τύπου, ρε παιδί μου.
2: Τέλος πάντων. Με τους αγαπημένους μας Cranberries σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Και θα το πω, καλή επιτυχία Ελλάδα! Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Οι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πώς το είπε το κορίτσι μας, καλή επιτυχία Ελλάδα, δεν είπε?
1: Έτσι λέμε πάντα, καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή τώρα είναι επιτυχία δύο Ελλάδα. Φορές καλή επιτυχία.
0: Και
1: καλή,
0: δύο και καλή, τρεις και δεκατρεις και 23 και 33 και να σκίσουμε και γιατί το αξίζουμε. Να μας το φέρει ο Ακύλας, γιατί πραγματικά το αξίζει το παλικάρι και με το παραπάνω. Σήμερα στον ημιτελικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: η ώρα 10 το βράδυ.
1: Είμαστε και αρχή.
0: Δεν
1: αυτοί
0: νομίζω.
1: Που ξέρουν λένε ότι είναι ιδιαίτερα, δεν θα μιλήσω για γούρια και τέτοια, είναι καλό να είσαι ή στην αρχή ή στο τέλος.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Είπα αυτοί που ξέρουν, πρόσεξες, πόσο προσεκτικά το διατύπωσα, γιατί ειδικώς.
0: Εγώ ξέρω ότι όλη η θετική ενέργειά μας είναι εκεί με τον Ακύλα στη Βιέννη. Πραγματικά το παιδί τα δίνει όλα και από ό,τι ακούω, διαβάζω, μαθαίνω, είναι και εξαιρετικά δημοφιλής ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα και ως καλλιτέχνης βέβαια. Και όπως και να το κάνεις, σε ένα τέτοιο διαγωνισμό αυτό δίνει αέρα. Έτσι, δίνει ένα... Είναι ένα asset, είναι extra bonus, πώς το πούμε. Καλά,
1: αυτό
0: το
1: που λες, το τα δίνει όλα και πόσο καλά έχει πάει και αυτό το κομμάτι της προβολής της ελληνικής συμμετοχής. Έχω να σου πω ότι ο ειδικός δημοσιογράφος του BBC που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι που ειδικεύονται πια στα θέματα Eurovision, είναι εξαιρετικά προσφυλής η Eurovision. Γράφει ότι.
0: Ο ειδικολόγος που λέει και ο
1: αυτιάς. Ο Eurovision λόγος, λοιπόν. Ναι. Κάτι έχω χάσει. Ναι, κάπου δεν το είπα σωστά. Είπε λοιπόν, αναφέρθηκε στη φιλανδική συμμετοχή. Είπε ότι είναι η πρώτη μέχρι τώρα στα στοιχήματα, αλλά προς τον παρόν ανέφερε η Ελλάδα είναι το φαβορί για την νίκη, αλλά δεν απέχει πολύ από την πρώτη θέση. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, να ξέρεις, και το εννοώ.
1: Για να είναι και το BBC, ταυτίζομαι.
0: Άντε να δούμε.
1: Στα στοιχήματα δεν παραμένουμε δεύτεροι.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Τρίτη και 12, επειδή είπες για προληπτικούς, παραμία την κλειτώσαμε. Τρίτη και 12 είναι.
1: Καλό σημάδι και αυτό.
0: Γιορτάζουν ο Γερμανός. Ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός στην υπηκότητα. Ο Γερμανός, πώς λέμε, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός.
1: Ναι, χρόνια πολλά στον ηλεκτρολόγο μου.
0: Και χρόνια του πολλά. Και η Γερμανία και ο Επιφάνιος και η Επιφανία είναι σήμερα, έχουν την τιμητική τους.
1: Φάνης, θα μπορούσαν να τον λένε Φάνη. Ναι, γιατί όχι.
0: Επιφανία.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε.
0: Σε παρακαλώ, δες και ποιοι γενεθλιάζουν σήμερα, έχει σημασία του.
1: Πρέπει να είμαστε, παραμένουμε στους Σταύρους. Δεν μπορεί να έχει αλλάξει από την Παρασκευή που σου είπα. Δεν μπορεί, λέω, γιατί μπορεί και παραμπορεί.
0: Μπορεί και παραμπορεί, λέει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε κάθε περίπτωση. Σήμερα είναι και διεθνής
1: η Ταύρη.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι και διεθνής μέρα του νοσηλευτή. Γι' αυτό και γίνανε ανακοινώσεις, όπως άκουσα από τον κύριο Θεμιστοκλέος, για τα κίνητρα που δίνονται, για τους νοσηλευτάς κλπ. Είναι Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών, Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας. Όσοι είχαμε ασχοληθεί με στο παρελθόν ή στο παρόν,
1: οδυνηρή. Αλλά απαραίτητη.
0: Απαραίτητη, ναι. Η μέρα Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Κάτσε να το δω αυτό.
1: Καλά, του Μαΐου και του Βούδα, πώς, τι,
0: του Βούδα.
1: Μια ταύτιση τώρα υπάρχει εδώ που δεν την αντιλαμβάνω.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Είναι η μέρα Πανσελίνου του Μαΐου. Άσχετα, προφανώς αν έχει Πανσέλινο.
0: Ναι, η ιερότερη γιορτή για τους βουδιστές, σε πληροφορώ. Καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάτρα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας.
1: Μάλιστα.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για τους φίλους τους βουδιστές. Κάποτε ήταν της μόδας ο βουδισμός της δεκαετίας. Λοιπόν, σε κάνω σοφότε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ξεχαστήκαμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε.
1: Μπορούμε να ξεχαστούμε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Πρωινές διαδρομές. Είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και από εκεί να μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Είναι Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών σήμερα. Σαν ανέκδοτο ακούγεται, θεσμίστηκε, λέει, από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών. Τα οποία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα εξαφανίσουμε. Έτσι, ναι. Ό,τι μπορούμε.
1: Δεν θα αναφερθώ στα δικά μου στη βεράντα, προφανώς.
0: Εσύ τα προσέχεις.
1: Η αναφορά τα προσέχω, αλλά.
0: Βάζεις λίπασμα. Τα φροντίζεις, τους μιλάς, γιατί ξέρεις τα φυτά.
1: Μόνο μουσική
0: θέλουν
1: δεν
0: αγάπη. Όχι,
1: ακούνε.
0: Θέλουν αγάπη. Το ξέρεις ότι καταλαβαίνουν από
1: όλα
0: αγάπη,
1: τα πλάσματα.
0: Τα
1: φυτά. Θέλουν αγάπη.
0: Όλα τα πλάσματα, φυσικά, εννοείται.
1: Γιατί τα φυτά να μην θέλουν. Μάλα τα πάω καλύτερα, μάλα όχι.
0: Μάλα όχι. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η πυροσβεστική, πριν από περίπου 100 χρόνια, δηλαδή πριν από 94 για την ακρίβεια. Ιδρύθηκε η πυροσβεστική από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο λέω να το έχεις υπόψη σου αυτό. Άρα να πούμε και χρόνια πολλά στον πυροσβέστη.
1: Να τα εκατοστήσει.
0: Ναι.
1: Κοντινό είναι.
0: Δεν ήταν η Παγκόσμια Μέρα Πυροσβέστη σήμερα, αλλά δεν ξέρω. Ήταν το παλιό ημερολόγιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτά τα μπερδέματα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Μπορεί να είναι αύριο.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα κάνω. Τι έχουμε, από πού θες να αρχίσουμε.
0: Και τι δεν έχουμε, δεν ξέρω. Εσύ ξεκίνα εσύ. Εσύ τα ξέρεις αυτά τα.
1: Άμα μου λες ξεκίνα εσύ, θα σου πω για το Ιράν πάλι. Οπότε ξεκίνα εσύ. Μα γι' αυτό στο όπα πρωί-πρωί.
0: Σαν ακούω δελτίο, σαν ακούω την Ασημέλη πρωί-πρωί.
1: Με είδε
0: πρωί-πρωί. Ασημέλη, μια χαρά κορίτσι να μα λέει τι ειδήσει. Πες μου κανένα άλλο νέο. Πες μου να ορίστε για τις προβλέψεις των ζωοδίων που έχεις εκεί μπροστά σου.
1: Α, τι θέλεις,
0: αυτό να έχω κανένα νέο. Όχι, έλα, σοβαρά μιλάω τώρα. Εντάξει, η είδηση μεγάλη της ημέρας είναι αυτή η φαρσοκομωδία με τους ληστές στην Τιθωρέα. Αυτό δεν ήταν ληστεία. Αυτό ήταν κινηματογραφική φαρσοκομωδία.
1: Μόνο έτσι, για
0: να μιλάμε, ναι, τελείως.
1: Κλουζό, ό,τι θέλεις μπορεί να.
0: Δηλαδή, ό,τι θέλεις, πες το. Ληστεία δεν το λες τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα
1: το
0: μεταξύ μας.
1: Το έκανα εικόνα όταν λίστεψα. Προφανώς ενημερωμένοι, γιατί από ό,τι φαίνεται πήγαν σε ημέρα που είχε χρήματα το υποκατάστημα. Όταν φεύγονται, σου έπεφταν τα λεφτά στον δρόμο. Αυτό
0: μωρέ,
1: και αν ήταν κινηματογραφικό. Και πολύ γρήγορα, βέβαια.
0: Τους πιάσανε. Τους πιάσανε.
1: Γρήγορα.
0: Λέει 8 νοματέοι, τους πιάσανε. Βέβαια.
1: Καταρχάς ήταν πολύ 8.
0: Βέβαια, είχαν βαρύ οπλισμό έτσι,
1: ναι,
0: στην κατοχή τους.
1: Αυτό
0: είναι αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να κινήθηκαν ως επαγγελματίες ληστές, δεν τους λες. Μάλλον πρωταγωνιστές, είπαμε, κωμωδίας του βοβού κινηματογράφου κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν οπλισμένοι, ήταν αρματωμένα τα παλικάρια και οι λεβέντισες. Ήταν αρματωμένοι.
1: Ναι, γιατί σημαίνει, ήταν και γυναίκες στην ομάδα.
0: Και τα κορίτσια, βέβαια. Η πλάκα είναι ότι τους πιάσαν αμέσως, να ξέρεις. Δηλαδή τους πιο πολλούς. Τους πιάσαμε, αλλά δεν είπαν τίποτα ακριβώς για να πιάσουν και τους υπόλοιπους.
1: Και το χαρακτηριστικό, εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο.
0: Πού αλλού να εγκλωβίσουμε.
1: Ναι,
0: πού αλλού να εγκλωβίσουμε. Εντάξει.
1: Πού ήταν αδιέξοδο.
0: Γι' αυτό σου λέω, όταν έχεις τέτοια σπαρταριστά πράγματα στην επικαιρότητα, τι να πούμε για τώρα. Εντάξει, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι σκουπίδια η πρόταση του Ιράν.
1: Καλά πάμε.
0: Εντάξει, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει.
1: Το σίγουρο ότι είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Αποκλιμάκωση σε αυτό το τομέα έχουμε μέρες να δούμε. Ελπίσαμε. Λίγο την προηγούμενη εβδομάδα είχε 105-106 αυτή την ώρα.
0: Ναι, πρόλαβες να δεις καθόλου. Μαθαίνω διάφορα πράγματα σε σχέση με όσα ακούστηκαν χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ για το 2015. Το 2015 έχει γίνει της μόδας. Ναι, για πες τι, ότι ο Βαρουφάκης ήθελε τη δραχμή, αυτό.
1: Και αυτό.
0: Πολύ μεγάλη είδηση.
1: Ναι, δεν το
0: πολύ
1: καταλάβει.
0: Μεγάλη είδηση.
1: Δεν
0: δηλαδή, ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Είναι. Καλά, ο Βαρουφάκης ήθελε τη δραχμή μέχρι το 23.
1: Είναι.
0: Το 15 μας πείραξε και το ανακαλύψαμε.
1: Είναι.
0: Έλα,
1: διαφορετικό
0: μου,
1: να τα περιγράφουν οι πρωταγωνιστές, Βασίλη. Είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, απολαυστικός.
0: Μη στο χαλάς.
1: Απολαυστικός. Δεν σε ψήνει.
0: Μη στο χαλάς. Έλα, μωρέ, τώρα. Δηλαδή, ολόκληρη ιστορία για να μάθουμε τι, ότι ο Βαρουφάκης, ας πούμε, ήθελε επιστροφή στο εθνικό νόμισμα από το 2015. Σου λέω, μα εδώ το έλεγε στις εκλογές του 23. Τώρα εδώ σε πείραξε.
1: Το παρασκήνιο δεν σε ενδιαφέρει καθόλου.
0: Δεν το ήξερες
1: δηλαδή,
0: εσύ.
1: Από τα,
0: τώρα το μάθες.
1: Αυτό, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα από τις πρώτες, αν όχι πρώτες, η πρώτη συνάντηση. Του λέει, Αλέξη Τσίπρας, έχω εκλεγεί με ποσοστό 36%. Και απαντάει ο Γιούγκερ, εγώ αν έλεγα αυτά που έλεγες εσύ στη χώρα μου θα έχω 80%. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παρασκήνιο.
0: Ανατσουτσούριασα που λέει και ο φίλος
1: καλά
0: μου
1: τώρα.
0: Εμίλιος.
1: Εντάξει, πες μου, τι έβλεπες εκείνη την ώρα. Μια σειρά θα μου πεις.
0: Έβλεπα κάτι ωραία όνειρα, πρέπει να σου πω. Γιατί ήμουν στην αγκαλίτσα του Μορφέα εκείνη τη στιγμή, εγώ. Εντάξει, γιατί το λέω, γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το 2015. Να πω το εξής. Τα γεγονότα, γιατί εμείς είχαμε την τύχη, την ατυχία, εγώ νομίζω την ατυχία. Και ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι να ζήσουμε την ιστορία, να τη ζήσουμε όπως και τα παιδιά μας και οι συγγενείς. Δηλαδή τη ζήσαμε, την καλύψαμε, τη μεταδώσαμε κλπ.
1: Και έχοντας και λοιπόν, ενημέρωση από.
0: Εντάξει.
1: Για γεγονότα, ναι, τα οποία δεν ήταν το φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, το ήταν πολύ αργότερα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εμείς λοιπόν τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Έτσι. Τα γεγονότα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω εξαντλητικό βαθμό, κρίθηκαν, ξανακρίθηκαν, ξαναματακρίθηκαν πολιτικά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο λες, πω πω ρε παιδί μου, έκπληξη. Συνέβη τότε, κρίθηκε τότε μία φορά, κρίθηκε δεύτερη φορά, κρίθηκε τρίτη φορά σε εκλογές και πάλι σε εκλογές. Δηλαδή, με έναν τρόπο αυτή η κουβέντα νομίζω απασχολεί και λογικό είναι να απασχολεί και θα απασχολεί και λογικό είναι να απασχολεί τους ιστορικούς. Έτσι, σε ό,τι αφορά την πολιτική, νομίζω ότι το πράγμα έχει παραέχει γίνει, ας πούμε, χυλός πια. Νομίζω, εγώ λέω.
1: Γιατί εγώ βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και την κοντινή. 11 χρόνια μας
0: φροντίζουν. Πες το και 2 και 3 φορές, δεν το συζητάω.
1: Άρα έχει ενδιαφέρον, επειδή ξεχνάμε, Βασίλη. Ξεχνάμε εύκολα.
0: Αυτό πες το και 2 και 3 φορές.
1: Ξεχνάμε γιατί έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Αυτό εγώ συμφωνώ, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου.
1: Άρα
0: με αυτό που
1: λες. Την ξεχωριστή σημασία του. Να θυμίσω εδώ ότι δεν έχει γίνει και εξαιρετικά διεξοδική συζήτηση σε σχέση με το θέμα.
0: Έλα μωρέ που δεν έγινε διεξοδική συζήτηση. Δεν έγινε διεξοδική συζήτηση στις εκλογές του 19 ή δεν έγινε τότε διεξοδική συζήτηση. Εγώ θες να σου ανεβάσω, να σου στείλω στο mail σου βιντεάκια του YouTube να δεις τα ξεκατηνιάσματα στα τηλεπαράθυρα και στα αυτά. Με τον Ντάιλσεμπλουμ, τι έλεγε ο Ντάιλσεμπλουμ και τι του ψιθύρισε αυτή ο Βαρουφάκης και τι αυτό.
1: Δεν είναι διεξοδική συζήτηση.
0: Να σου πω κάτι. Πια φτάνει, φτάνει πια. Δηλαδή, έχουμε τόσα άλλα θέματα, νομίζω, της παρούσης να συζητήσουμε και να λύσουμε που αυτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, εγώ νομίζω τώρα, ότι έχουμε. Εγώ νομίζω ότι. Έχουμε γυρίσει και λίγο μέτρο, εκεί. Πάντα μ' αρέσει.
0: Εν τίνη μέτρο, ναι. Εν τη ενία ταύτη. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είδες που το είπα για να σε αποδιοργανώσω. Ξέρω τον τρόπο που θα σε αποδιοργανώσω.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω σκασί λατώσει.
1: Εγώ βλέπω μια ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι ακριβώς λένε. Όχι ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ. Και Τσίπρα και Αλέξη Τσίπρα. Ποιος και γιατί.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτή η συζήτηση ακριβώς γίνεται για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα, δύσκολα μπορεί να βρει επιχειρήματα αντιλόγου. Και εν τέλει, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια από τις αγαπημένες εκφράσεις, εν τέλει, ενδέχεται να γυρίσει μπούμεραγκ. Εν τέλει. Διότι η σκοπιμότητα είναι τόσο προφανής που βγάζει μάτι πια. Λέω τώρα εγώ. Πρόσεξε ποιος τα λέει, εγώ τα λέω αυτά. Κατά τα άλλα, έλα, πάμε να δούμε καμιά άλλη είδηση.
1: Να πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ είδα μια δημοσκόπηση χθες. Την είδες και εσύ.
1: Την είδα.
0: Την
1: αλλά
0: είδες τη δημοσκόπηση.
1: Βλέπω για άλλη μια φορά μια δημοσκόπηση η οποία μετράει ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί. Αν πει είναι θέμα ημερών,
0: αυτό δεν είναι, το πιο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Όλο το τελευταίο διάστημα αυτό βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα επιμείνω σε αυτό. Να ανακοινωθεί πρώτα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, να ανακοινωθεί και βλέπουμε, αλλά.
1: Γιατί βλέπω ότι αθροίζεται σαν ποσοστό, ότι με ενδιαφέρει αρκετά, που δείχνει μέχρι πολύ.
0: Λοιπόν, υπήρχε μια δημοσκόπηση χθες στη ΣΑΛΚΟ, πρέπει να πούμε, δημοσιεύτηκε στο. Έγινε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, του κεντρικού δελτίου, η οποία ουσιαστικά έρχεται να επαναλάβει και να καταδείξει το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούνται όλες οι δημοσκοπήσεις, όλοι του τελευταίου διαστήματος και κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Ότι δηλαδή με την κυβέρνηση στο Καναβάτσο εξαιτίας μια σειρά προβλημάτων, δηλαδή στην πιο δύσκολη στιγμή δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά. Να προηγείται, να κάνει σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα. Να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 10,6 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά έναντι του Πασόκ, δηλαδή στο 22,8%. Χαμηλές πτήσεις, αναμφισβήτητα. Yeah. Το Πασόκ όμως είναι στο 12,2%, εμφανίζοντας μια οριακή άνοδο της τάξης του 0,2%. Κάτι που δεν νομίζω ότι είναι και άξιο πανηγυρισμών. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση να κερδίζει από τη φθορά της κυβέρνησης και τη φθορά, 0,2%. Το βέβαια. ΚΚΕ επίσης κερδίζει κάτι άλλο τόσο και πάει από το 6,8 στο 7. Ο ΣΥΡΙΖΑ άσταυράστα συνεχίζεται
1: σε
0: αποδρομή απόλυτη.
1: Στα όρια το ΣΥΡΙΖΑ το βγάζει, στα όρια πτώση, και του 3%.
0: Πτώση 1,2%, να τα λέμε και αυτά. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα του κόμματος Τσίπρα, έχει μια σημασία.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον έβριμα της δημοσκόπησης. Παρά τις ενστάσεις που εκφράζεται και το πόσο μπορείς να μετράς ένα κόμμα, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα.
0: Η δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα, και αυτό για πρώτη φορά αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Θυμάσαι που διάφοροι δημοσκόποι λένε ότι όταν πια ανακοινωθεί το κόμμα, ενδεχομένως να έχουμε και δημοσκοπικές εκπλήξεις. Είναι στο 17%. Ναι. Βέβαια, πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται. Το 7% δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ψηφίσει Τσίπρα, ναι. Και το 10% ότι είναι αρκετά πιθανό. Αυτό το αρκετά
1: Αυτό έλεγα πριν. Δεν είναι λίγο ρηξοκίνδυνο να τα αθροίζεις για να βγάζεις 17.
0: Είναι ρίσκι.
1: Και ποιο είναι το συμπέρασμα, να λες η κυβέρνηση είναι στο 22+, ο Τσίπρας στο 17, άρα έχουμε ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, αυτή την εικόνα θέλεις να μεταδώσεις.
0: Αυτή την εικόνα.
1: Λίγο ρηξοκίνδυνο το 17.
0: Είναι ρίσκι. Είναι ρίσκι. Από την άλλη μεριά, να πούμε το εξής, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν νομίζω ότι, παρά τα όσα λέγονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, σκοράρει γκολάρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πάει από το 11% στο 4%. Πρόσκειται, το πολύ πιθανό, όχι σίγουρο, πολύ πιθανό. Και το αρκετά πιθανό, μια απάντηση που για μένα είναι, και να με συγχωρούν πάρα πολύ οι δημοσκόποι και οι φίλοι πολιτικοί αναλυτές και οι συνάδελφοι και οι ενδιαφερόμενοι κομματικοί, είναι κάτσε μάι μου. Το αρκετά πιθανό είναι.
1: Επιβεβαιώνονται.
0: Αυτό που σου λένε τα κορίτσια, ίσως. Λέγανε παλιότερα, ίσως. Θες να βγούμε, ίσως, σου έλεγε.
1: Με συγχωρείς, Βασίλη.
0: Το ίσως ήταν σχεδόν πάντα όχι. Λέω τώρα εγώ,
1: Ναι, με επιβεβαιώνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί που λέγανε, περιμένατε να ανακοινωθεί και μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Ναι. Γιατί κάποιοι είχαν βιαστεί να κάνουν κυβερνήσεις.
0: Και το ίσως, λοιπόν, πέφτει από το αρκετά πιθανό από το 11% στο 10%. Δηλαδή ένα, συνολικά πάει σε ένα 14%, αρκετά ή πολύ πιθανό, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το αρκετά πιθανό δεν.
1: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και το 22 της κυβέρνησης είναι ένα χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν το είπαμε.
1: Και μάλιστα
0: πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: 1%.
0: Πάλι τα ίδια, αυτό δεν είπαμε.
1: Όχι, το επισημαίνω, γιατί πτήσεις, κάποιοι μπορεί να πούν, παιδιά, μιλάτε τόση ώρα για τη δημοσκόπηση και στέκεστε στον Τσίπρα και στην Καριστιανού. Αλλά
0: όχι, στέκεσαι στον Τσίπρα και την Καριστιανού, διότι όταν έχεις μια τέτοια δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι στριμωγμένη από υποθέσεις με άρωμα σκανδάλου, ακρίβεια, οικονομικά, οικονοζόρια κλπ. Και έχει να δείχνει ότι προηγείται με 10 μονάδες διαφορά και πλέον.
1: Δείχνει στο δεύτερο.
0: Δεν το λες και μικρό πράγμα αυτό. Συγγνώμη.
1: Πρόσεξε,
0: δηλαδή, πόσο έπρεπε να χάνει, δηλαδή.
1: Πρόσεξε, ποιο είναι εδώ το σενάριο.
0: Για
1: τώρα,
0: να πάρει αντιπολίτευση.
1: Το οποίο, κυρία, κυκλοφορεί μάλλον στα δημοσιογραφικά γραφεία σε απόλυτο κλισέ.
0: Το
1: λέω
0: κυκλοφορεί,
1: αυτό.
0: Κυκλοφορεί,
1: πρώτες κάλπες. Δεν
0: προχωρώ.
1: Έχει η κυβέρνηση αυτοδυναμία. Έχει όμως μια διαφορά η οποία είναι κάτω από τις, μονοψήφια από το δεύτερο κόμμα. Δεύτερες κάλπες έχουμε την ανατροπή. Γιατί? Γιατί στις δεύτερες κάλπες στο δεύτερο κόμμα θα καταφέρει να συγκεντρώσει την αντιμητσοτακική ψήφο. Αυτό είναι το τελευταίο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά.
0: Τι, ποιο είναι, δεν το κατάλαβα, για επανέλαβε, ότι τι.
1: Πρώτες κάλπες. Δεν έχει αυτοδυναμία η κυβέρνηση, έχει όμως μονοψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Δεύτερες κάλπες. Έχουμε την ανατροπή, γιατί το δεύτερο κόμμα θα συγκεντρώσει την αντιμητσοτακή ψήφο, ουσιαστικά θα εισπράξει την αιμορραγία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Και είπαμε, πιανού είναι αυτά ευσεβείς πόθη.
1: Κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά.
0: Όχι, ναι, όχι κυκλοφορούν. Πιανού είναι ευσεβείς πόθη. Γιατί...
1: του δεύτερου, του τρίτου κόμματος, γιατί... Βασίλη.
0: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Βασικά
0: αυτό
1: του δεύτερου.
0: Αυτό ίσως και να τα ακούσω.
1: Γιατί το τρίτο που.
0: Γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη, βέβαια. Ότι υποτίθεται πως όταν έχεις ζόρια στο να σχηματίσεις κυβέρνηση, δεν σπυρώνεσαι γύρω από το δεύτερο, γύρω από τον πρώτο σπυρώνεσαι.
1: Εδώ.
0: Αλλά τώρα εδώ υπάρχει και το δεύτερο, έτσι. Εδώ υπάρχει ότι κερδίζει πάντα ο δεύτερος. Έχουμε και ένα τέτοιο, είναι αλήθεια.
1: Φαντάζομαι μέχρι τις εκλογές πόσα σενάρια θα δούμε να κυκλοφορούν. Καλά, ας δούμε να εμφανίζονται τα νέα κόμματα και βλέπουμε μετά. Και να παγιώνεται η εικόνα των δημοσκοπήσεων, γιατί μέχρι να γίνει αυτό. Θα δούμε. Ο κύριος Τσίπρας πάντως χθες έκανε εκδήλωση.
0: Για πες για την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα.
1: Είχε πολύ κόσμο. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση, γιατί μέχρι τώρα ήταν η παρουσίαση του βιβλίου της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έρχεται η ώρα του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας. Αρχές Ιουνίου τοποθετείται.
0: Τι. Είναι και αυτό βιβλίο, τίτλος βιβλίου, η ώρα
1: λες
0: του θερισμού.
1: Λες να το επόμενο. Ο θερισμός.
0: Πάντως ναι, κάπως μου κάνει ως τίτλος.
1: Κάπως ποιητικός.
0: Ναι.
1: Κάπως ποιητικός.
0: Η ώρα του θερισμού. Να θερίσουμε τους κόπους. Δηλαδή να δρέψουμε τους κόπους.
1: Δεν πρόλαβα να το βρω. Σε ελίτη κάτι μου έφερε. Θα το
0: η
1: ψάξω
0: ώρα
1: μετά.
0: Του θερισμού.
1: Θα το ψάξω μετά.
0: Η ώρα του θερισμού. Δηλαδή να θερίσουμε τι ακριβώς. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
1: Τους καρπούς του βιβλίου, ξέρω εγώ.
0: Τους καρπούς των προσπαθειών.
1: Τους καρπούς των προσπαθειών. Ναι. Συγκέντρωση κέντρου αριστεράς.
0: Ναι. Πάνω εκεί είναι που έρχεται ο άλλος και λέει θυμίσου το 15, κατάλαβες. Σου λέει θυμίσου το 15.
1: Εσύ που μου λες, όχι, ότι δεν θέλω να θυμηθώ.
0: Όχι. Γι' αυτό λέω έρχεται ο δεύτερο και λέει. Ναι, κατάλαβε.
1: Γιατί άναψαν αμέσω φωτιέ μεταξύ του Πασόκ και του. Γιατί εμεί τα λέμε ότι η μάχη.
0: Μάλλον.
1: Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία των επόμενων εκλογών θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και μα λένε πολλέ φορέ οι συνομιλητέ μα, αυτή είναι η επιλογή του Μέγαρου Μαξίμου. Από το Πασόκ συνήθω το λένε αυτό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ξέχασε ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι λογαριασμούς στο εξωτερικό να δηλώσει. Ο λογιστής όμως θα μπέρε. Κοίταξε και εμένα ο μπαγάς ο λογιστής, άρε Κώστα, αν ακούς καλημέρα. Ο μπαγάς σας πήγε να κάνει κάτι λάθη, τον πρόλαβα όμως εγώ.
1: Μπορεί να το ξέχασω.
0: Τον πρόλαβα, του φύγα στη γωνία. Εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Και τα λάθη, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Είναι γεγονός. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όχι, εγώ το εννοώ αυτό.
1: Μπορεί να συμβεί. Εγώ...
0: Το εννοώ. Ναι. Είπα, δεν το λέω για πλάκα ούτε ηρωνικά. Και
1: γιατί άμα κάθε χρόνο δημοσιοποιείται το πόθεν έσκες, πιο πολύ θόρυβο
0: μετά,
1: δημιουργεί.
0: Μετά πότε θα τα κρύψεις. Ένα χρόνο υπάρχει. Ναι.
1: Πιο πολύ θόρυβο δημιουργεί η απουσία των συγκεκριμένων λογαριασμών παρά να έχουμε μια επανάληψη ότι υπάρχουν.
0: Λοιπόν, μου είπες για την ώρα του θερισμού, δεν μου είπες ότι το κόμμα θα γίνει τον Ιούνιο.
1: Δεν σε προσέχεις.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άννα Σημέλη και τίτλους ειδήσεων. Έλα, Άννα Σημέλη, σ' ακούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Από μία κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Στις 10 από την Ερτένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες, πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, τον οποίο θα παρακαλέσουμε να μας δείξει στην οθόνη τι παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη.
1: Ήρα Πανανίδου, όση ώρα βλέπεις εσύ, Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Και η, ναι, τα κορίτσια, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και βεβαίως εσείς στη συντροφιά μας, με δύο επιλογές επικοινωνίας μαζί μας, μπείτε στην παρέα μας. Ο πρώτος είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στο Facebook, μπαίνεις στη σελίδα μας και μέσω Messenger μπορείς να μας στείλεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Στέφανε, περί Eurovision. Θα σου απαντήσω περί ορέξεως ουδής λόγος. Εντάξει, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να την διατυπώνει όπως εσύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Τώρα, ποιο είναι το κέρδος από την συμμετοχή μιας χώρας στην Eurovision, νομίζω έχει αποδειχθεί κατά καιρούς. Καταρχάς, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό κέρδος, να το πούμε έτσι, παλαιόθεν, αλλά βέβαια και μια προβολή της χώρας και των καλλιτεχνών, που κάθε άλλο παρά βλάφτη, θα έλεγε κανείς.
1: Υπάρχει και ένα κοινό που αγαπά τη Eurovision, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Ένα τεράστιο κοινό, το οποίο λατρεύει τη Eurovision.
1: Δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αβραμ, να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα αυτοκολλητάκια. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική αποστολή σήμερα στα ημιτελικά. Μακάρι να πάμε καλά.
1: Να σας πω την πεντάδα των στοιχημάτων.
0: Για πες.
1: Πρώτη είναι η Φιλανδία, δεύτερη η Ελλάδα, τρίτη η Δανία, τέταρτη η Γαλλία, πέμπτη η Αυστραλία.
0: Με τα μεγαθύρια. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, το φίλο μας, ο οποίος εύχεται χρόνια πολλά ως πυροσβέστε μας. Ο κύριος Γκάρναβος, καλά λέω,
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Οθήμιου είναι εδώ με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την ηλιόλουστη Καβάλα.
1: Κάθε πρωί μας στέλνει φωτογραφίες και πολύ μας αρέσει, λοιπόν.
0: Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης, που λέει: υπάρχουν και νέοι που τώρα μεγαλώνουν και δεν έχουν ακούσει καν για Βαρουφάκη. Η ιστορία πρέπει να είναι πάντα φρέσκια για να μην γίνονται εθνικές τραγωδίες. Τι είναι το πρόβλημά σας, κύριε Αδαμόπουλε, μου λέει ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Βρε Κωνσταντίνε μου, ότι λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέω, καλό είναι να εμπεδώνουμε και να μην έχουμε κοντή μνήμη, αλλά ξέρεις, καμιά φορά όταν τα πράγματα παρουσιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος περισσότερο υποψίεσε γύρι παρά, πώς το πω τώρα, αποτελεσματικά μπορεί να δράσει σε πολιτικό πεδίο, δεν ξέρω κατά πόσο το ισοζύγιο είναι θετικό. Εγώ τώρα λέω, εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να ακυρώσω σε καμία περίπτωση τη δουλειά των συναδέλφων. Έχουν γράψει βιβλίο.
1: Έχει πάει πολύ καλά.
0: Αλλά αυτά τα οποία. Ναι, ούτε μπορώ να πω ότι δεν βγαίνουν κάποιες πτυχές, ας πούμε, που δεν γνωρίζαμε. Είναι αλήθεια. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
1: Δηλαδή, όταν ο Ζάκλον Τιούγκερ σου λέει: κάναμε λάθος που δεν ελέγξαμε την κυβέρνηση Καραμαλή, δεν έχει το δικό του χρωστό.
0: Όχι, δεν είπα κάναμε λάθος. Είπε: μας κορόιδεψε η κυβέρνηση. Ναι. Για να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
1: Και κάναμε λάθος που δεν ήμασταν αυστηροί από τότε.
0: Επειδή είναι αλήθεια ότι ο πρώην πρωθυπουργός και ο Καραμαλής πέρασε και εκείνος ένα διάστημα, δεν ξέρω αν λέγεται πολιτική ηρεμία, θα έλεγα, όπως έλεγε ο Αντώνης Σαμάρας, πολιτική σιωπή. Δηλαδή. Κάναμε να ακούσουμε τη φωνούλα του κάτι χρόνια.
1: Και ουσιαστικά κλωτσούσε το τενεκεδάκι στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος εξελέγει με το σύνθημα.
0: Και την μπάλα στην εξέδρα.
1: Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά μας έκανε να πιστέψουμε ότι έφταιγε ότι τα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λοιπόν. Βέβαια, τα τελευταία...
1: Όχι πως δεν ήταν πρόβλημα το ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει πάρει φόρα. Είναι, ξέρεις, είναι κάτι, μου θυμίζει όπως τα γκαζοζέν, τα παλιά τα αυτοκίνητα που ξέρεις που όταν παίρνανε φόρα, δεν τα σταμάταγε τίποτα. Όχι, δεν θέλω να κάνω τέτοια συγκρίση, για όνομα του Θεού. Απλά θέλω να πω ότι οι πολιτικοί όταν αρχίσουν να ξαναμιλάνε μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής, δεν τους σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα αυτό. Λοιπόν, αλλά επ' αυτού απαντήσεις δεν έχει δώσει όμως.
1: Όχι,
0: δηλαδή επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα στοιχεία που δίναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ελλείμματα που οδήγησαν στα διέξοδα και τώρα... συνέχεια στα μνημόνια και τα ρέστα.
1: Και τώρα ας μην το πάω ακόμη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τον ακούω που είναι λαλίστατος ο κ. Καραμαλής και την κριτική του και πολύ καλά κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Πρέπει να μιλάει.
1: Είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, ναι. Αλλά βλέπω ότι δεν θέλει να πει τα ίδια στο συνέδριο του κόμματός του.
0: είναι άλλη λογική. Σου λέει να πάω. Κάτσε ρε Μαρία τώρα, συγγνώμη.
1: Μα τα συνέδρια δεν είναι για να πει και να ασκήσει την κριτική.
0: Δηλαδή,
1: σου.
0: Κάτσε. Έχουμε εμεί μια διαφορά, έτσι.
1: Ναι. Πού θέλει να τη λύσουμε.
0: Και επειδή είμαστε, περίμενα να σου πω, ναι. Και επειδή είμαστε συνάδελφοι, α πούμε, και συνεργάτε κλπ. Κάνει εσύ ένα event στο σπίτι και μου λε, α πούμε, ότι συνάδελφοι είμαστε. Κάνει τη γιορτή, έλα κι εσύ.
1: Ναι.
0: Θα έρθω εγώ τώρα στο σπίτι να σου μεταφέρω τη διαφορά ή θα καταπιώ τη γλώσσα μου και θα μείνω μουγκός. Δεν γίνεται.
1: Κάτσε να σου το δώσω αλλιώς όμως, ναι. Γιατί δεν μου το θέτεις σωστά. Έχουμε μια διαφορά. Θα σου πω, έλα να συζητήσουμε. Ναι. Έλα
0: στο σπίτι γιορτή,
1: μου, στο γραφείο σου. Μην έρθω στη γιορτή.
0: Στη γιορτή. Μα γιατί εδώ μιλάμε. Τι είναι, ζύμωση.
1: Όταν γυρίζω γύρω-γύρω. Όταν γυρίζω γύρω-γύρω και λέω διάφορα για σένα είναι καλύτερο. Από το να έρθω να στα πω.
0: Πρέπει
1: και στη γιορτή να έρθω να στα πω.
0: Και στη γιορτή. Τι να σου πω,
1: θα στη χαλάσω.
0: Εγώ θα σε πέταγα έξω. Πάντως. Λέω.
1: Φοβάται ότι θα το πετάξω.
0: Όχι, ούτε κατά διάνοια. Διότι.
1: Τότε τι μου λες.
0: Είναι. Όχι, σου λέω εγώ τι θα έκανε.
1: Εσύ τι θα έκανε, ναι, αλλά δεν είσαι και πρόεδρος κόμματος.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο και πάλι καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιου. Είπαμε πάλι, ο Γιώργος μας στέλνει τα καλά του τα λόγια. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καραγιάννη. Στην Ελλάδα λατρεύουμε την Eurovision, σε δικαιώνει. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, εύχεται. Ο Φίλης ο Κουματζίδης μας στέλνει το μήνυμά του από την Ορεστιάδα. Μας λέει πάρα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Έχουμε κι άλλα. Καλημέρα στον Στέφανο. Ακούστε, λέει πάλι το διάγγελμα που έβγαλε ο Καραμαλής στο Σεπτέμβριο του 2009 για τις πρόεδρες εκλογές. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ακούσα έναν πρωθυπουργό που κυβερνούσε από το 2004.
1: Μα.
0: Λέει.
1: Το είπαμε ότι ο λόγος για τον οποίο πήγε η τότε κυβέρνηση στις εκλογές ήταν ο σωστός λόγος. Γιατί επεσήμανα, χτυπούσε τότε το καμπανάκι για την οικονομία, αλλά ήταν αργά.
0: Ο Αβραάμ συμφωνεί με όλα όσα λέμε και για την τουριστική προβολή της χώρας μέσω του Eurovision και για τα 12 χρόνια πολιτικής σιωπής του Κώστα Καραμαλή. Καλά να είναι.
1: Εγώ...
0: Λοιπόν, κάτσε να πούμε μερικές καλημέρες,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι,
0: σε
1: γιατί
0: φίλες,
1: έχουμε πολλές
0: φίλους. Θα... Ναι, που μας στέλνουν τα μηνύματά τους.
1: Συγκεντρώνονται
0: και γκρινιάζουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα Σπυριδούλα μας, Σπυριδούλα Ναπιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια και για τις καλημέρες σου. Την Ποθητή τη Βάλβη, η οποία μας λέει σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Επιφάνιος και μας στέλνει μια πολύ ωραία εικόνα από το ακροτήρι της Σαντορίνης, όπου έγινε χθες ο Εσπερινός προς τιμήν του, έτσι. Ευχαριστούμε, Ποθητή.
1: Είναι επιφάνειο λοιπόν,
0: ναι,
1: στο ακροτήρι.
0: Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, καρδιά μεγάλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία, επίσης καρδιές. Καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Αχ, μας φτιάχνουν πάντα τη διάθεση. Και ο Αλέξανδρος, εδώ πάντα, ο Μουχλής με το στίγμα της ημέρας. Να σου δώσω το στίγμα της ημέρας πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια, το περιμένουμε, όχι απλά να με ρωτήσεις αν θα μου το δώσεις.
0: Καλημέρα και στον Νίκο από την Καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε το στίγμα της ημέρας. Ο Αλέξανδρος λέει 1-1. Κάτσε, είναι και, και μεγάλο. Κανένα σημείο σύγκλησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς με τεράστιες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η Αμερική αποδεσμεύει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκτελούσαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν από μυστικές βάσεις στο Ιράκ.
1: Mm-hmm.
0: Σενάρια για πρόορες εκλογές κυκλοφορούν ενώ η κυβέρνηση επιμένει στο Μάρτιο του 2027. Είδες θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ξεκαθάρισε.
1: Ναι.
0: Δημοσκόπηση Άλκο, πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου με 22,8, δεύτερο το Πασόκ με 12,2. Η ακρίβεια συνεχίζει να δυσκολεύει τα ελληνικά νοικοκυριά και απαιτούνται γενναίες επεμβάσεις από την κυβέρνηση. Χανταϊός. Σε 19 χώρες υπάρχει συναγερμός για τον ιό, παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Στην Κρήτη την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και μετά γύρισε και τη χτύπησε με το αυτοκίνητο.
1: Είναι ασύλληπτο γιατί βλέπουμε και βίντεο, βλέπουμε το φως στη δημοσιότητα.
0: Και σύμφωνα με τη μεγάλη κόρη, είναι ανατριχιαστικά αυτά που βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Στους 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, όντως.
1: Βέβαια.
0: Θα
1: έχουμε ψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, νομίζω θα φτάσει και τους 33 βαθμούς.
0: Ναι, αυτό βλέπω στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες. Βέβαια και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς εγώ βλέπω για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 28. Αλλά γενικά, όντως καλά λες, υπάρχουν περιοχές όπως στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Νομίζω από αύριο επιστρέφει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Είναι εντυπωσιακό πάντως μέσα σε 10 ημέρες. Η διαφορά, αναφέρουμε στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε χιόνια στα ορεινά, η μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας.
0: Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί, Αθήνα κέντρο 20, Πειραιάς ομοίως 20 βαθμοί Κελσίου, Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Α, το πρωί 6 ώρα που ήμουν στο αυτοκίνητο, 19 βαθμούς είχε.
0: Ναι. Λοιπόν, κίνηση.
1: κίνηση έχουμε πολύ. Έχουμε πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε και στα δύο ρεύματα. Ξεκινώ όπως πάντα από τον Κηφισό και την Αττική Οδό. Στον Κηφισό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς τον Πειραιά, το ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Είναι καλύτερη. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν.

0: κίνηση, ιδιαίτερα στο σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δρόμοι στο κέντρο. Έχει κίνηση στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα αυτήν την ώρα. Ναι. Έχει στην Κατεχάκη, στην Αρδιτού και την Ηλιουπόλεως και η Βουλιαγμένης έχει κίνηση. Και τη Βάρη Σκοροπίου βλέπω αυτή την ώρα ότι έχει κίνηση. Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και η Παραλιακή είναι ένα κόκκινο, ένα υπαίθριο πάρκινγκ το οποίο ξεκινάει. Είναι κάποια έργα που γίνονται εκεί.
1: Ναι.
0: Και είναι μπλοκαρισμένη κάθε πρωί. Ξεκινάει από το Ελληνικό. Και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά.
1: Κουράγιο,
0: στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή.
1: Κουράγιο και υπομονή. Βλέπω τώρα, είναι καλεσμένο στα παιδιά συνδέσεις στον Κώστα τον Παχλημίτσο και την Κατερίνα τη Δούκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Σοχοίδης. Και έχουν βάλει ένα τίτλο. Δεν μπορούμε να ακούσουμε.
2: Όχι.
1: Στην Κρήτη λέει υπάρχει μία υπερβολή με την οπλοχρησία.
0: Μόνο.
1: Μία υπερβολή.
0: Μία. Δύο-τρεις υπάρχουν.
1: Το λέει ο άνθρωπος κομψά προφανώς.
0: Ναι, έτσι, γιατί είναι και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Μία υπερβολή. Μη σου πω και δύο.
0: Και δύο και τρεις. Και τέσσερα παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε προς σελίδα εφημερίδων, αφού θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Ξεκινάμε. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Κόφτε στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού». Θα μιλήσουμε για λίγο. Μάλλον σε λίγο για το θέμα αυτό.
0: Γιατί είναι το θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα και έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
1: «Κόφτε στο Airbnb λοιπόν με το νέο χωροταξικό του τουρισμού». Οι ακροατές που είχατε συντονιστεί νωρίτερα, φαντάζομαι, ακούσατε το πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ που είχαν τα παιδιά νωρίτερα εδώ, στο Earth News Radio.
0: Την Κατερίνα Χριστοφιλίδου είχαν, που ήταν αρκετά αναλυτική.
1: Οι κόφτες θα ενεργοποιούνται, γράφει Καθημερινή, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξη μια περιοχή. Επίσης διαβάζουμε. Ένταση μεταξύ Αθηνίνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ακόμη, ανανεώθηκε η φοιτεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμα χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη.
0: Όχι για πέντε όμως που ζητούσε η κυρία Κοβέση, για δύο.
1: Για δύο.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Βεβαίως. Στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση.
0: Ήθελα να σου προτείνω αν έχεις οικονομίες, μήπως.
1: Ναι.
0: Να αγοράσουμε.
1: Κοίτα, είναι τιμή ευκαιρίας. Από τα 90 εκατομμύρια έχει πέσει, λέει, στα 52.
0: Πάμε, φίλε μου, να κάνουμε μια επένδυση.
1: Ναι. Μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία από την Θαλαμιγό. Αυτό το μνημείο, έτσι. Είναι ένα ιστορικό μνημείο, το λες. Ναι, Θαλαμιγό, η οποία μένει στα ζήτητα παρά το γεγονός ότι έπεσε τόσο πολύ τιμή. Τι είναι, 52 ψωρό εκατομμύρια τώρα.
0: Πεντοδίφραγκο.
1: Ναι, και για το νέο κόμμα Τσίπρας τώρα είναι η ώρα και δεκάδες βουλευτές των εργατικών ζητούν παρέτηση Στάρμερ.
0: Να διαβάσω και ένα θέμα από το οικονομικό ανθρώπινο της Καθημερινής, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Νέες εξίσεις στα τρόφιμα βλέπει η Moody's.
1: Μάλιστα, εντάξει. Okay.
0: Πρόκειται για ανάλυση και μάλιστα αναφέρεται από το Σεπτέμβριο νέες αυξήσεις. Ναι. Δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Άσε, έχουμε προλάβει, τις έχουμε δει εμείς. Δεν χρειάζεται να μας πει.
0: Φαντάσου κι άλλες. Τις
1: έχουμε δει εμείς. Επίσης, μια είδηση σημαντική και να το πούμε, νομίζω είναι σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάστασης, ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από την Αττική από χτες. Ήταν από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ολόψυχα οι ευχές όλων, νομίζω, φίλων και αντιπάλων, είναι μαζί του. Ο άνθρωπος δίνει μια τεράστια μάχη. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος αυτής της μάχης. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Όσο το δυνατό καλύτερα. Οι ευχές όλων είναι μαζί του.
0: Βέβαια. Και στον ίδιο και στην οικογένειά,
1: και στην οικογένειά του.
0: Περνάει ένα Γολγοθά.
1: Περνάει, ανεβαίνει Γολγοθά μεγάλο.
0: Ανεβαίνει Γολγοθά, ναι. Το θέμα του νέου χωροταξιακού σχεδιασμού είναι και στα νέα πρωτοθέμα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Κόφτες και κίνητρα. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ακόμη, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια. Είναι μια αποκαλυπτική, όπως διαβάζω στην εφημερίδα, αυτοψία των νέων. Ευρωεισαγγελής. Η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με Κοβέση. Και πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα.
1: Η εφημερίδα απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία». Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Και εδώ πρώτο θέμα το νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Επίσης διαβάζουμε κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Και η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Τιμ Βοκαστά και η απόδοση στο κοινό το 2028 είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά τα ευρήματα, έτσι όπως τα βλέπουμε στις φωτογραφίες.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επικούς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Φοιτητικές εκλογές 2026. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, και ειδικό χωροταξικό τουρισμού, περιορισμοί για τους μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους.
1: Νομίζω ότι

0: τώρα τις φοιτητικές εκλογές ότι πια δεν απασχολούν κανέναν, δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν ξέρω πόσους αφορούν. Γιατί
1: και
0: ενδιαφέρουν όλο
1: και
0: λίγο.
1: Ναι, ναι. Πολλές από τη συμμετοχή, βέβαια.
0: Διότι. Εντάξει. Νομίζω ότι η όποια προβολή στην καθημερινότητα των φοιτητών δεν είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
1: Όσο δεν καταφέρνουν να έχουν και ένα ενιαίο όργανο, μια ενιαία φωνή με την αναλογικότητα που προκύπτει από τις εκλογές, καταλαβαίνεις ότι αποδυναμώνεται.
0: Νομίζω 2-3 κόμματα ενδιαφέρει και 2 πρωτοσέλιδα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο. Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο». Αυξάνεται από 4 στα 8 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για χτίσιμο τουριστικών ακινήτων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Στα 12 στρέμματα η αρτιότητα σε ανεπτυγμένες περιοχές και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Κρήτη, Πιερία, Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Όρια για τις κλίνες σε ξενοδοχεία, καμία παρέμβαση στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Και ακόμη διαβάζουμε τέλος στα σενάρια για προώρες εκλογές από το Μαξίμου και 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεως, αρχές του καλοκαιριού, γράφει η εφημερίδα.
1: Αναμφίβολα είναι το πρωταγωνιστικό, το θέμα το οποίο πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα. Εγώ όμως θα πάω στο ριζοσπάστη.
0: Βεβαίως.
1: Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία έμπλοκη στον πόλεμο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το δεύτερο θέμα είναι οι αυριανές φοιτητικές εκλογές. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να σχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμη αλυτρωτικό παραλήρημα, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας. Επίσης διαβάζουμε Αττική τεράστιες αυξήσεις ως 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό.
0: Αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό.
1: Και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση να χαιρετά. Να χαιρετά τον κόσμο.
0: Με κάποια
1: λουλούδια. Κάποια λουλούδια. Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα ρόζ.
0: Δεν είναι κόκκινο. Είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Όχι, όχι. Είναι πανέμορφα. Αυτό. Ναι. Αλλά το χρώμα είναι αυτό που έλεγε η Μυραράκη πορφοροδοκόκκινο. Θυμάσαι που το έλεγε.
1: Επειδή δεν μπορώ να το πω, το,
0: ναι, αυτό.
1: Το προσπερνώ.
0: Το λέω απλά. Γιατί προφανώς είναι. Τώρα πέρα
1: λουλούδια
0: από καλαμπούρι, από ακύπο. Είναι από αυλή. Δεν είναι. Αυτό.
1: Εντάξει,
0: άρα είναι λουλούδια καρδιά αυτά που του δίνουν οι
1: οπαδοί του. Τα λέμε. Και να το κάνεις. Λοιπόν, να. Εσύ στην εγώ στην εφημερίδα Εστία, εσύ.
0: Εγώ στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι που σου λέγα χθες ότι αμέσως μετά την εκδήλωση άρχισαν να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ, και ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, στο μανιφέστο ο τίτλος είναι «Στα μαρμαρένα αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος». Φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: 8:51 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Νομίζω έναν από τους καθήλυν αρμόδιους για να μας εξηγήσει γι' αυτό το θέμα που είναι πρωτοσέλιδο και κυρίαρχο στις περισσότερες εφημερίδες σήμερα. Έχει να κάνει με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό. Τα βασικά του σημεία, τι προβλέπει και τις βασικές αλλαγές. Κύριε Μπακογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε όσο το δυνατό πιο ευσύνοπτα και επιγραμματικά να μας πείτε ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές.
2: Ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο είναι ένα εθνικό σχέδιο, άρα αφορά όλη τη χώρα και κανονίζει, καθορίζει κανόνες με τους οποίους μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Άρα δηλαδή έχουμε ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, έχουμε οργάνωση στην ανάπτυξη των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών υποδομών, προστασία στις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις και που, όπως είπατε και εσείς και διαβάζετε στα πρωτοσέλιδα, έχουμε 18 δημοτικές ενότητες οι οποίες είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Χερσόνησο, κάποιες περιοχές στην Κρήτη, στη Ρόδο. Επομένως, εκεί έχουμε αυξημένα μέτρα που θα σας τα εξηγήσω και έχουμε και ειδική προστασία στα νησιά, στις ευαίσθητες περιοχές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στις περιοχές Natura κτλ. Άρα, με βάση το χωροταξικό πλέον, έχουμε 5 κατηγορίες με τις οποίες οργανώνεται η χώρα. Είναι οι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αυτές οι λεγόμενες κόκκινες περιοχές, στις οποίες πλέον η αρτιότητα από τα 4 στρέμματα ή ανάλογα αν είχαν κάποιο ειδικό προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ήταν και 6, πηγαίνει στα 16. Άρα κάποιος για να χτίσει μια ξενοδοχειακή μονάδα πλέον θα χρειάζεται 16 στρέμματα.
1: Γίνεται επίσης, πιο δύσκολο, για να το κάνουμε κατανοητό, γίνεται πιο δύσκολο να χτίσει.
2: Χρειάζεται περισσότερα στρέμματα και επίσης μπορείς να χτίσεις μικρότερα ξενοδοχεία, δηλαδή μέχρι 100 κλίνες, δηλαδή μέχρι 50 δωμάτια.
0: Παραθυράκια υπάρχουν δωμάτια. Εδώ, υπάρχουν παραθυράκια εδώ, γιατί πολλοί λένε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
2: Όχι, το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί δεν θα θέλαμε κάποια επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ξεκινήσει, έχουν καταθέσει οικοδομικές άδειες και έχουν πάρει πληρότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αγοράσει, έχουν εξοδέψει να κάνουν τις μελέτες, έχουν υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν πάρει την πληρότητα, δηλαδή είναι στα χέρια της διοίκησης η άδειά τους, σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίστηκε ότι μπορούν να συνεχίσουν με τις προηγούμενες διαδικασίες. Επειδή όπως λέτε και εσείς πολλές φορές έχουμε τις λεπτομέρειες, επίτηδες ανακοινώσαμε ότι από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του σχεδίου, δηλαδή από χθες, κλειδώνει αυτή η ημερομηνία, άρα δεν μπορεί κάποιος να καταθέσει σήμερα θέλοντας να προλάβει τη διαδικασία της θεσμοθέτησης αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης για τον τουρισμό.
0: Πάμε στα
2: άρα
0: υπόλοιπα.
2: Όποιος μέχρι χθες είχε υποβάλει μπαίνει στις ευεργετικές διατάξεις του προηγούμενου χωροταξικού σχεδίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε αναπτυγμένες περιοχές οι οποίες είναι λιγότερες κορεσμένες, εκεί η αρτιότητα πηγαίνει στα 12 στρέμματα και στις 350 κλίνες και από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη χώρα κατατάσσεται σε αναπτυσσόμενες πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης που εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό. Μιλάμε τώρα για περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα ή σε ορεινές περιοχές, όχι προφανώς στα νησιά και στα παραθαλάσσια μέτωπα, όπου εκεί δίνουμε κίνητρα για να μπορέσουν να γίνουν μονάδες τουριστικές, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και προφανώς να υπάρξει και μια εναλλακτική δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Έκτροπα τύπου Μήλου. Όλοι ξέρουμε, έχουμε δει στο διαδίκτυο τι έχει συμβεί και λοιπά, με αυτά τα εκτροματικά καταλύματα που επιχειρήθηκαν να χτιστούν Σαρακίνικο και λοιπά. Πώς αποτρέπονται?
2: Αποτρέπονται με δύο τρόπους. Το πρώτος, ειδικά στη Μήλο, έχουμε κάνει πλέον αναστολή οικοδομικών αδειών μέχρι να έχουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που κάνουμε τώρα στο νησί με το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο. Επίσης, ολοκληρώνουμε τα ειδικά και τοπικά πολυοδομικά σχέδια για όλο τον νησιωτικό χώρο και για όλη την υπηρετική Ελλάδα μέχρι τέλος Ιουνίου και θα τα θέσουμε σε διαβούλευση. Όπου έχει χρειαστεί και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτές οι μεγάλες πιέσεις, το Υπουργείο προβαίνει σε αναστολή οικοδομικών αδειών για να μην μας προλαβαίνουν αυτές οι καταστάσεις. Επίσης, το ειδικό χωροταξικό τώρα για τον τουρισμό βάζει αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, 25 μέτρα από
1: αυτό
2: την ακρογραμμή δεν μπορεί πλέον να γίνει καμία κατασκευή. Μόνο πρόσβαση στη θάλασσα για τα άτομα με αναπηρία, προφανώς γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τη δυνατότητα τέτοιων ραμπών ειδικών που μπορούν τα άτομα με αναπηρία να μπαίνουν στη θάλασσα ή κάποιες μικρές κατασκευές κοινοφέλειας, μόνο αυτές πλέον θα επιτρέπονται.
1: Όπου έχουμε κατασκευές.
2: Όπου υπάρχουν κατασκευές, αυτές θα εξεταστούν ως προς την νομιμότητά τους μαζί με την κτηματική υπηρεσία και όπου χρειάζεται θα επιβληθούν πρωτόκολλα κατεδάφισης ή πρωτόκολλα απομάκρυνσης.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό, πιστεύετε, κύριε Μπακογιάννη?
2: Κοιτάξτε, ο μηχανισμός πλέον τον οποίο αναπτύσσουμε μαζί με ένα πολύ έξυπνο πρόγραμμα με δορυφορικές εικόνες θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε φωτογραφίες για όλη την Ελλάδα. Αυτές οι κατασκευές που δίνονταν, εάν έχουν αδειοδοτηθεί νόμιμα, προφανώς κάποιος όταν έχει νόμιμη οικοδομική άδεια έχει την νομιμότητα της διοικητικής πράξης που έχει βάλει, επομένως αυτός δεν μπορεί να θεωρείται ότι έχει μια ασφάλεια. Όλες οι υπόλοιπες κατασκευές οι οποίες είτε θεωρούνται προσωρινές είτε παίρνουν κάποια προσωρινή αδειοδότηση είτε από την κτηματική είτε από την ΕΤΑΔ, αυτές δεν θα συνεχίσουν να δίνονται πλέον. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχει αυτή η οριζόντια ρύθμιση για όλη την Ελλάδα, όπου μέχρι τα 25 μέτρα δεν μπορείς να κάνεις καμία τέτοια κατασκευή.
0: Στα δύο λεπτά που μας απομένουν, θα μας πείτε τι γίνεται και με το Airbnb, με αυτή την πληγή σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Ωραία, να σας πω γιατί.
0: Μπαίνουνε όντως κόφτες, όπως διαβάζουμε σήμερα.
2: Μπαίνουνε, είναι κατεύθυνση από το χωροταξικό. Πρώτα απ' όλα, κάθε νέα οικοδομική άδεια σε κατοικίες οι οποίες γίνονται να μην μπορούν να μετατραπούν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Επίσης έχει γίνει μια κατάταξη ανάλογα με τις περιοχές τις νησιωτικές που υπάρχει μια έντονη ανάγκη για ένα περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω του μεγάλου προβλήματος στεγαστικής κρίσης της οποίας υπάρχει. Αυτά είναι κατευθύνσεις και θα συνοδευτούν με ρυθμίσεις αμέσως μετά τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού από τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Άρα μαζί με τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού είναι έτοιμο και μια δευτερογενής νομοθεσία αλλά και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα βάλει ειδικούς αυστηρούς κανόνες και στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Πάμε και με ένα πολιτικό σχόλιο για τον επίλογο. Υπάρχει μια κριτική σήμερα έντονη από τον αντιπολιτευόμενο τύπο ότι ουσιαστικά με τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό βάζεται περιορισμούς δόμησης στους μικρούς, σε μικρές τουριστικές μονάδες και ευνοείται τους πολύ μεγάλους, τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Όπως σας είπα, το ότι αυξάνεις την αρτιότητα, αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο το οποίο βοηθάει να μην έχουμε διάσπαρτη δόμηση στον εξοαστικό χώρο και στο αγροτικό τοπίο. Μάλιστα. Εγώ αδυνατώ να καταλάβω εάν ένας ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο 50 δωματίων θεωρείται ότι είναι ένας μεγαλοεπενδυτής. Ήδη δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη κριτική από την Συνένωση των Ξενοδόχων ότι τα 50 ή τα 50 δωμάτια είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Σκεφτείτε εδώ και εσείς, 50 mm-hmm. δωμάτια είναι ένα πολύ μικρό μπουτίκ ξενοδοχείο. Mm-hmm. Άρα προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί και ευνοεί τον μεγάλο επενδυτή. Ο μεγάλος επενδυτής θέλει να φτιάξει μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο να είναι με 300 δωμάτια, 350 δωμάτια. Μιλάμε για μπουτίκ ξενοδοχεία, τα οποία ταιριάζουν και με τη φυσιογνωμία και με την ταυτότητα και με τα χαρακτηριστικά πλέον των νησιών μας, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων. Άρα ουσιαστικά αυτή η κριτική που δεχόμαστε, τουλάχιστον για αυτές τις αυξημένες, την αυξημένη αρτιότητα, θεωρώ ότι είναι λίγο άδικη. Πρωτίστως γιατί η βασική κατεύθυνση αυτού του χωροταξικού είναι να προστατεύσουμε την εκτός σχεδίου, τον εξοαστικό χώρο και να περιορίσουμε την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Από πότε σε εφαρμογή? Εφαρμογή από πότε?
2: Έχουμε δώσει 10 μέρες τη δυνατότητα για σχόλια επί της κοινής υπουργικής απόφασης, γιατί μπορεί κάτι να έχει ενδεχομένως ξεφύγει ή να θέλαμε να ακούσουμε και κάποια τελικά σχόλια. Αμέσως μετά ακολουθεί Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, που είναι το Συμβούλιο Διαλόγου με όλους τους φορείς, Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Δεδομάτων και Αμφισβητήσεων, και υπολογίζουμε ότι η ΚΙΑ θα έχει υπογραφεί περίπου στις 30 Ιουνίου και θα είναι άμεσης εφαρμογής.
0: Ευχαριστούμε.
2: Δηλαδή οι ρυθμίσεις θα έχουν την επόμενη μέρα εφαρμογή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Έγινε.
0: Πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, μελία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμο στη Φωνή της Ελλάδας.
3: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8.

0: 10 ώρα το βράδυ, είπες.
1: 10 ώρα το βράδυ, ναι. Μην μου ξεχαστείς.
0: Απ' την Ερτένα, βάλε... είπες.
1: Απ' την Ερτένα. Βάλε αφύπνιση.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ ξέρεις, τι να με κάνω εξέδρα κανονικά.
1: Και στον. Popcorn και τα λοιπά.
0: Καλά, τον ημιτελικό τον θεωρώ βόλτα, έτσι. Βόλτα στον ήλιο.
1: Περίπατος, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, αλλά και στον τελικό, εγώ πιστεύω θα το φέρει. Το πιστεύω. Και νομίζω. Εντάξει, χωρίς να θέλω να ανεβάσω πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Θα μας δώσει πεντάδα, λες.
0: 100%. Το λένε οι στοιχηματζί. Να σου πω, οι μπούκιδες ξέρεις ότι δεν ρισκάρουν τα λεφτά τους να τα δώσουν
1: σε
0: έτσι.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, οι μπούκιδες γενικά.
1: Είτε είναι Eurovision, είτε.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα που ρίχνεται σήμερα.
1: 10 η ώρα, μην ξεχαστείτε.
0: Ναι, στη μάχη των ημιτελικών. Απόψεις 10. Η πρόβα, που δεν ήταν ακριβώς πρόβα, άκουγα χθες τα παιδιά που λέγανε ότι από αυτήν την πρόβα ουσιαστικά βγήκαν τα συμπεράσματα των εθνικών επιτροπών που ψηφίζουν. Στη Eurovision, άρα.
1: Την τελική.
0: Ναι, την τελική πρόβα. Ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντυπωσίασε. Μπράβο.
1: Πρέπει να είναι και η χορογραφία πάρα πολύ καλά. Ο Φωκάς Ευαγγελινός τώρα είναι ο άνθρωπος που χορογραφεί την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.
0: Είναι ο creative director, λένε. Εγώ νομίζω. Τι creative και είναι η ψυχή. Η ψυχή. Άστα τώρα τα creative και creative. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Καληθύναμε. Ήρκιους Radio ακούτε 105,8. Πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Ο Αβράμ ευχαριστεί πολύ την Ανούλα την Ασημέλη για τους τίτλους των ειδήσεων. Άννα.
1: Μάλιστα.
0: Είδες τα καλά στα λόγια. Βεβαίως. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, είπαμε.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, η μία, Radio η άλλη.
0: Γιάννη Μπακαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που έστειλε στο Viber. Γιώτα, επίσης ευχαριστούμε. Γιώτα Ικοντουέ για το μήνυμά σου. Βασίλη Παπαγιανίδη, καταπληκτική η φωτογραφία που μας στέλνεις με τα ζαρζαβατικά από τον κήπο σου, από την Ορεστιάδα. Δημήτρη Παρίση, καλημέρα και σε σένα και καλή δύναμη. Βασίλη Καραγιάννη, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε για να βρείτε τη σελίδα μας. Μας στέλνετε το μήνυμά σας από το Messenger, έτσι που έχουμε εκεί. Μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Σχόλιο, παρατήρηση, κριτική. Τα νεάκια σας.
1: Καλημέρες, φωτογραφίες, τα νεάκια σας.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Κριτική για την εκπομπή, για την επικαιρότητα. Να πω ένα πράγμα μόνο. Αφού αναφερθήκαμε στην κίνηση πριν από ένα τέταρτο και είπαμε ότι είναι πολύ αυξημένη αυτή την ώρα στους δρόμους. Ναι. Η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού μπλοκάρει πια και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει φτάσει μέχρι το Περιστέρι στο ρεύμα που στρίβουν προς Κηφισό.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα επιγραμματικά για όσους δεν έχει τύχει να τα παρακολουθήσετε, εντάξει. Να πούμε επιγραμματικά πώς έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης, είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Έχουμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την Interview. Είναι φρέσκο τώρα αυτό, για λογαριασμό της εφημερίδας Political, με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος να δίνει στη Νέα Δημοκρατία ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του, η υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε χθες ο κ. Τσίπρας ότι τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί.
1: Ναι, αρχές Ιουνίου είπε. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά.
0: Λοιπόν,
1: αρχές Ιουνίου φαίνεται.
0: 15,1 συγκεντρώνει έναντι 14,9 αποσυστήνων μονάδων που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Οριακή διαφορά.
1: Η μάχη που λέγαμε.
0: Οριακή διαφορά, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση σε αυτή τη δημοσκόπηση που είναι τώρα δημοσιεύεται.
1: Ναι.
0: Στην τρίτη θέση το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας.
1: Στην τρίτη είναι το ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη.
0: Στην τέταρτη, με συγχωρείς, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Στην τέταρτη θέση το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού με ποσοστό 8,7%. Σαρώνει, όπως βλέπεις, την ελληνική λύση, αλλά και τη νίκη.
1: Και τη νίκη, τώρα, αυτό που λέγαμε, νίκη. Το απολύτως αναμενόμενο.
0: 8,7% λοιπόν η κυρία Μαρία Καριστιανού, συγκεντρώνοντας ποσοστά κυρίως από τα δεξιά, τα πολύ δεξιά, να το
1: παρότι
0: πω έτσι.
1: Παρότι θα θυμάσω ότι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνανε ότι ναι, και από την... Από αριστερά και κέντρο αριστερά έχει κάποιους ψηφοφόρους, απλοί κάποιους ψηφοφόρους.
0: Η ελληνική λύση πέφτει στο 5,7%.
1: 5,8
0: λίγο κάτω από το ΚΚΕ. Η πλεύση ελευθερίας το
1: 5,5. Πέφτει η πλεύση ελευθερίας.
0: Οριακά πάνω από το 3%, 3,5% η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Και μετά Δημοκράτες το 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%. η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστά, πώς τα λέγαμε παλιά, στα τσιγάρα, πίσας και νικοτίνης. Ναι. 0,9 και 0,7%.
1: Εδώ δεν αλλάζει πολύ η εικόνα.
0: Ναι.
1: Ένα ερώτημα της δημοσκόπησης είναι ότι εάν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο, το 49,1%? Απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το 22,9% εκτιμά ότι στη δεύτερη θέση θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Και ένα ποσοστό 11,9 θεωρεί ότι δεύτερο κόμμα θα ήταν το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα είπαμε απλώνεται η αντιπαράθεση σε μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με όλο το φάσμα των πολιτικών εξελίξεων.
1: Μεγάλη κινητικότητα.
0: Μεγάλη κινητικότητα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα διανύουμε εβδομάδα συνεδρίου και αυτό έχει τη σημασία του και την αξία του και εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε για να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Βορύδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται ότι σε ένα βαθμό αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Πώς τις βλέπετε εσείς και πώς τις αξιολογείτε, κύριε Βορύδη?
2: Τις αναδιατάσσουν κυρίως, καταλαβαίνω, εννοείται.
0: Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση.
2: Ναι, αυτό λέτε. Κοιτάξτε, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι θα έλεγα ότι η γενική εικόνα σε αυτό που τελικώς ενδιαφέρει κυρίως και βασικά τους πολίτες που είναι η διακυβέρνηση είναι ότι τα βασικά χαρακτηριστικά νομίζω παραμένουν εκεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, είναι με μια μεγάλη και καθαρή διαφορά και επίσης φαίνεται ότι αυτά είναι ποσοστά που τουλάχιστον επί του παρόντος δεν διασφαλίζουν αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι μια γενική παρατήρηση, ας το πω, προς το τι συμβαίνει στο πάνω μέρος, δηλαδή στο ποιος είναι πρώτος και τι προγραμματικό. Από κάτω, νομίζω ότι αρχίζει να αναπτύσσεται μια συζήτηση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δηλαδή, και από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει την πρόθεση να οργανώσει ένα πολιτικό κόμμα και φαίνεται ότι προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση, ήταν αρκετά προφανές ότι τα διάφορα μικρότερα κόμματα της αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήξει σήμερα ένα μικρό κόμμα.
0: Ναι, θα ρευστοποιούνταν, ναι, λέτε, προς όφελος του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, που τουλάχιστον δημοσκοπικά θα πιεστούν πολύ.
0: Ναι.
2: Και ίσως και να μην έχουν τη δυνατότητα ή και να μην έχει νόημα η συμμετοχή τους στις εκλογές, καθώς φαίνεται ότι τα ποσοστά θα είναι χαμηλά. Άρα εκεί υπάρχει μια αναδιάταξη. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το από πού θα, ποια θα είναι τελικώς η επιρροή, αν τυχόν γίνει και φτάσουμε στο τέλος ενός κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια έτσι μια όσμωση, θα έλεγα, ότι υπάρχει μια πίεση η οποία αφορά κυρίως την λεγόμενη αντιπολιτική, αντισυστημική ψήφο. Δηλαδή, μάλλον φαίνεται να αντλεί ψήφους από ψηφοφόρους κομμάτων της, ας το πω,
0: δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
1: Υπάρχει βέβαια το κόμμα Σαμαρά.
2: Ναι,
1: στο οποίο φαίνεται να είναι κοντά για να το ιδρύσει και το κόμμα Σαμαρά θα αντλήσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είμαι και βέβαιος.
1: Τουλάχιστον
2: δεν είμαι βέβαιος, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ουσιώδης η επίδραση στην εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή και αυτό θα αποτελέσει μια αναδιάταξη στους ψηφοφόρους που βρίσκονται πάλι εντός αγωγικών δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Με τούτα και με εκείνα όμως, κύριε Βορύδη, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ανάδελφη σε ένα μετεκλογικό τοπίο όπου δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αυτό δεν δύναται να οδηγεί στη χώρα σε πολιτικές περιπέτειες?
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εμάς η βασική μας επιδίωξη, τα βλέπουμε όλα αυτά, είναι όπως καταλαβαίνει και αυτοδυναμία. Και εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι, εντάξει, προφανώς τώρα βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, άρα οι δημοσκοπήσεις σωστά καταγράφουν ό,τι καταγράφουν. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο πλησιάζουμε, αυτό, άμα δείτε σε όλες τις μετρήσεις, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναποφάσεις των ψηφοφόρων, αυτή η αναποφάσεις των ψηφοφόρων που λένε δεν ξέρω τώρα, δεν αποφασίσει τι θα γίνει, θα μπούμε, ή ακόμα και ψηφοφόροι οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν, ας το πω, κάτι σε μία μέτρηση, δεν είναι υποχρεωτικό ότι όταν θα βρεθούμε μπροστά στο πραγματικό δίλημα, τώρα ήρθε η ώρα, ψηφίζω τώρα, διαμορφώνω με τις επιλογές μου την επόμενη διακυβέρνηση, και άρα η ψήφος τώρα είναι που έχει πολιτική σημασία, η πολιτική πράξη είναι η πράξη της ψήφου, όχι η δήλωση εν μία δημοσκόπηση. Εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο. Εξακολουθούμε να λέμε ότι το κρίσιμο είναι η αυτοδυναμία. Το δε επιχείρημα της αυτοδυναμίας, γιατί καμιά φορά τώρα είμαστε μπαίνουμε σιγά σιγά στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, μπορεί να είναι που να σου πει και κανένας, εντάξει, παιδάκι, αλλά ζωνικό δεν είναι να θες να είσαι μόνος στη διακυβέρνηση, πάρει και κανέναν άλλον, μπορεί και κάποιος άλλος να εμπλουτίσει την κουβέντα, να κάνει αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση. Εντάξει, λέμε εδώ ότι από την άλλη μεριά, αυτό που λέτε κι εσείς, φαίνεται ότι όλα τα κόμματα απορρίπτουν μια τέτοια προοπτική. Ναι. Εννοώ στην κυβέρνηση. Άμα τις ρωτήσεις τον ένα πίσω από τον άλλο, λένε όχι ποτέ. Δεν είναι το Μητσοτάκη, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλουμε, δεν κάνουμε. Δεν μπορούμε, αδύνατον κτλ. Ωραία. Αυτό είναι προς συνεκτίμηση από τους ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Δηλαδή αυτό, ξέρετε πώς ας το πω, το παραλαμβάνει το εκλογικό σώμα. Ότι επειδή κάπως η χώρα πρέπει να διακυβερνηθεί, και επειδή το κομμάτι της αποτελεσματικής διακυβέρνησης είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα, τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες, άμα και όλοι λένε ότι εμείς όχι, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια πολύ καθαρή διαφορά, που στη χειρότερη της εκδοχή είναι 11 μονάδες και στην καλύτερη της εκδοχή είναι 15 μονάδες του πρώτου από το δεύτερο κόμμα, ναι. Μετά δεν μένει και. Δηλαδή αυτό θα συνεκτιμηθεί, θεωρώ, ο ψηφοφόρος.
1: Πάμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
2: Μεταξύ του να μην την παρατείνει 5.
1: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Κοιτάξτε,
2: δεν την εφοβεί εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία. Άρα λοιπόν το Δικαστικό Συμβούλιο νομίζω ότι είπε το εξής, ότι εγώ να δεχτώ την παράταση της θητείας, τώρα εικάζω την προσκεπτικό του, ξαναλέω, γιατί δεν έχω διαβάσει τη σκέψη που έχει κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Παρατείνω τη θητεία για έναν χρόνο που θεωρώ ότι είναι επαρκής για να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί εκκρεμών υποθέσεων και δι των συγκεκριμένων που στις οποίες εμπλέκονται το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι και μια λογική, διότι δάλλως μια λογική ότι θα παρατείνω συνεχώς όσο υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις, συγχωρέστε με, εκκρεμείς υποθέσεις εκτός και αν αποφασίσουν να την κλείσουν την εισαγγελία, πάντα θα υπάρχουν. Τι εννοώ, δηλαδή με κάτι θα καταγίνεται η εισαγγελία, κάτι θα έχει, κάτι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι.
2: Κάποια υπόθεση θα είναι εκκρεμή σε κάποιο επίπεδο. Άρα με αυτή την έννοια, νομίζω ότι τα 2 χρόνια, η εκτίμηση που έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο ότι είναι επαρκής χρόνος ολοκληρώσεως των εκκρεμών των εισαγγελικών ερευνών, οι οποίες είναι τώρα εκκρεμείς και κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθούν και έχουν απασχολήσει. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η σκέψη του Δικαστικού Συμβούλου.
0: Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια δίνη σφοδρής αντιπαράθεσης, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, για τις υποθέσεις των υποκλοπών, με αφορμή και τις ενέργειες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αλλά βεβαίως και με την υπόθεση του ΠΚΠΕ, στην οποία κι εσείς βρεθήκατε στο επίκεντρο εκεί της κριτικής, στο μάτι του κυκλώνα, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, αυτές είναι 2 ιστορίες που πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν επηρεάσουν αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη των εκλογών.
2: Εννοείται αν επισπεύουν τις εκλογές αυτά.
0: Ναι, ότι αν θα κρίνουν, θα γύρουν την πλάστιγγα προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
2: Αν είναι καθοριστική.
0: Να, αυτό εννοώ, ακριβώς αυτό εννοώ.
2: Για την κρίση των πιο χώρων.
0: Αυτό εννοώ, ναι.
2: Δεν δείχνει.
0: Όχι, λέτε.
2: Δεν δείχνει, δεν ξέρω, βλέπω τις μετρήσεις. Βλέπω κάτι έτσι, το οποίο είναι θεαματικό από πλευράς, αν στο πω, επιρροής. Και έχει και μια ορισμένη λογική. Αν μου επιτρέπετε ένα γρήγορο σχολιασμό. Αυτή η υπόθεση των υποκλοπών είναι μια υπόθεση που τώρα μας απασχολεί την αντιπολίτευση τώρα 3-4-5 χρόνια. Πότε ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Θυμάμαι, είναι πολύ καιρό. Έχει ήδη γίνει μια εξεταστική, έχει γίνει ένα δικαστήριο, έχει υπάρξει μια διάθεση εισαγγελέα, έχει απασχολήσει ανεξάρτητες αρχές.
1: Δεν πάβει να είναι ένα θεσμικό θέμα, βέβαια, πολύ σοβαρό.
2: Για πείτε.
1: Τι.
2: Ποιο είναι το θεσμικό θέμα που είναι πολύ σοβαρό.
1: Το θέμα των υποκλοπών. Ότι δεν πάβει να είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό, ναι, σαν θέμα.
0: Ότι όταν παρακολουθούνταν τόσοι άνθρωποι, βγαίνει ο κύριος Κίλιαν, Τίλιαν, δεν ξέρω, και λέει ότι δεν.
2: Δεν καταλάβω την ερώτηση. Νομίζω ότι ήταν κάποιο στο θέμα του χειρισμού.
1: Α, μάλιστα. Όχι. Είναι θέμα κράτους δικαίου.
2: Σωστά. Αλλά λέω απλώς ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει ήδη απασχολήσει εκτενώς.
0: Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις όμως. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις.
2: Αυτό όμως κακούστε κάτι. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Ναι. Σε ποια ερωτήματα, ποια είναι αυτά τα ερωτήματα.
0: Του κυρίου Τίλιαν, ας πούμε, ότι αυτό το λογισμικό δεν διατίθεται σε ιδιώτες, αλλά σε κρατικές υπηρεσίες.
2: Okay. Να πω κάτι όμως. Ο συγκεκριμένος, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Σωστά.
0: Ναι.
2: Εκκρεμεί η έφεση του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Εκκρεμεί η έφεση του ανθρώπου για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό και να δούμε τι θα πει το δεύτερο βάθμιο δικαστήριο. Ωραία. Ο άνθρωπος αυτός είχε τη δυνατότητα να πει ό,τι ήθελε να πει σε δύο φάσεις πάρα πολύ επίσημα. Και μάλιστα οι ισχυρισμοί που συνδέονται με την υπεράσπιση του, έτσι, και άρα με την απόδειξη της αθωότητός του. Σωστά. Mm-hmm. Ναι, είχε τη δυνατότητα να το πει αυτό στην προανάκριση, mm-hmm. όταν γινόντουσαν για τα πλημελήματα οι προανακρίσεις. Θα μπορούσε να το πει λοιπόν στον προανακριτή του και να προβάλλει ό,τι ισχυρισμούς ήθελε και να φέρει και τα έγγραφα που ήθελε. Επίσης, είχε ξανά τη δεύτερη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν το έγραψε στην προανάκριση, να το κάνει απολογούμενο στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν το έκανε, λέτε, οπότε εκ των υστέρων έχει άλλη αξία, λέτε. Ναι.
2: Προσέξτε, μετά την καταδίκη του, έδωσε άνθρωπο μια συνέντευξη και κάτι είπε. Ναι. Όταν έχεις τη δυνατότητα αυτά να τα πεις στο πιο θεσμικό όργανο, αυτό που κρίνει όντως, και με έναν τρόπο, ας το πω, κρίσιμο για τον κάθε κατηγορούμενο, για τον κάθε, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για τον κάθε κατηγορούμενο. Κρίσιμο για την απόδειξη αθωότητας και δεν λες τίποτε. Αυτή μετά δεν είναι μια συνέντευξη. Τώρα τι να πω. Αξιολογείται κι αυτό, έτσι.
0: Τελευταίο ερώτημα. Πάμε για συνέδριο στο τέλος της εβδομάδας. Πάρα πολλοί αναρωτιούνται αν όλες οι δυνάμεις και όλες οι φυλές της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς συμπορεύονται ενωμένες προς αυτή τη διοργάνωση του συνεδρίου και εν τέλει προς την εκλογική διαδικασία. Και μάλιστα πολύ μεγάλος λόγος γίνεται για την απουσία του κυρίου Κώστα Καραμανλή ή εν πάση τόση τη φημολογούμενη απουσία του από το συνέδριο. Το σχολείο σας, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε. Το συνέδριό μας αυτό πράγματι έρχεται σε μια χρονική στιγμή στην οποία μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και επομένως το ζήτημα των εκλογών πια είναι ορατό. Ακόμα θα πούμε ότι οι εκλογές θα πάνε στο τέλος, όπως λέμε ότι θα πάνε στο τέλος της θητείας. Εν πάση περιπτώσει θα είναι τον Μάρτιο, θα είναι τον Απρίλιο, δηλαδή έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο. Και στα πλαίσια αυτά είναι το συνέδριό μας. Νομίζω ότι εκείνο που θα δείξει το συνέδριο είναι την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι την εμπιστοσύνη την οποία όλοι έχουμε στον πρωθυπουργό του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, την Γιάννη Μητσοτάκη. Θα ακολουθούν οι διαδικασίες, θα βγει η πολιτική μας επιτροπή. Νομίζω το μήνυμα πάντως θα βγει και η εικόνα που θα βγει, αυτή η πρόλεγος που θα κάνω και η εκείνη που έχω, είναι μια εικόνα ενότητας, συντεταγμένης πορείας προς τις εκλογές και θα ληφθούν βεβαίως εκείνη η υπόψη, σειρά από παρατηρήσεις. Που στόχο έχουν την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τη δουλειά στην οποία κανένα δεν κρατεί.
1: Παρά το ότι.
2: Δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η εκτίμησή μου είναι ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Μάκης Βορύδης, πρώην Υπουργός, για τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας. Νομίζω πήραμε απαντήσεις. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε και η αντιπολίτευση.
1: Την αξιωματική αντιπολίτευση, βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γνωστοί στις αρχές οι 8 που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη αν οδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία, Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στις 10 από την Ερδένο, πρώτο ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, Ritmus Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και ναι, είχαμε ένα μήνυμα, το λέγαμε με τη Μαρία εκτός αέρα και μας έστειλε η Ιωάννη ένα μήνυμα ότι δεν ρωτήσαμε τίποτα τον κύριο Βορύδη για το θέμα της διεξαγωγής των εκλογών. Είναι θέμα που, για το οποίο ρωτήθηκε αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι.
1: Και δεν προαναγγέλλει τους γνωστών. Μπορεί να υπάρχουν ρεπορτάζ, να υπάρχουν ημερομηνίες.
0: Τα έχουμε πει όλα εδώ. Αλλά επισήμως η κυβέρνηση λέει 2027. Αυτό δεν λέει ξεκάθαρα.
1: Ακόμη και το επανέλαβε. Ακόμη και αν γίνουν πρόωρα, θα το μάθουμε αφού.
0: Ναι.
1: Το αναγγείλει, το εξαγγείλει, το εξαγγείλει.
0: Άρα δεν έχει νόημα να ρωτάς κάτι για να πάρεις την απάντηση. Περιμένεις, έτσι.
1: Χαμένη ερώτηση. Τι ήθελα να πω εγώ. Αύριο έχουμε απεργία της ΑΔΔ. Έχουμε 24 ώρες απεργία της ΑΔΔ.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα χθες αργά το βράδυ και πολύ νωρίς το πρωί ότι δεν θα έχουμε μέσα μεταφοράς. Διαβάζω λοιπόν στο earthnews.gr ότι είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση. Αύριο θα κινηθούν κανονικά τα μέσα μεταφοράς.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λες.
1: Ναι, γιατί είχε γίνει μια συζήτηση, θα υπάρχουν τροποποιήσεις όσοι εργάζονται, πώς θα πάνε στην εργασία τους κτλ. Αύριο απεργία ΑΔΔ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή σχολεία κλπ. Θα δούμε τώρα πώς θα πάρουν μέρος.
1: Εξαρτάται από τη συμμετοχή, βέβαια.
0: Έτσι. Τα αιτήματα, να πούμε τα αιτήματα, υπεράσπιση της μονιμότητας, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της φοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων διετίας 16-17 κλπ. Εντάξει. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Αυτά.
1: Διαβάζω, ο Νότος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ένας άλλος τρόπος. Αναφέρεται στη συζήτηση που είχαμε για την εκπομπή για το βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για η μεγάλη μπλόφα. Τη μεταφορά του στην τηλεόραση. Και λέει ένας άλλος τρόπος να πεις ψέματα είναι να πεις τη μισή αλήθεια. Ο Γιούγκερ είπε επίσης ότι ο Τσίπρας υπερασπιζόταν την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και το μόνο λάθος του ήταν να μην θέσει πρώτων ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή. Η προπαγάνδα από το κρατικό ραδιόφωνο που πληρώνουμε όλοι δεξιοί, αριστεροί συνεχίζεται.
0: Ναι, προπαγάνδα.
1: Κρίμα που. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Καταρχάς, άμα θες να δεις όλη την εκπομπή, μπορεί να τη δεις.
0: Ναι.
1: Νότα μου.
0: Γεια σου, Νότα. Γεια σου, Νότα.
1: Τα είπαμε ή δεν τα είπαμε αυτά στα κυρία σημεία.
0: Γεια σου, Νότα μου. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Για πω τώρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας από το χώρο του ΠΑΣΟΚ για να πολιτικολογήσουμε και λίγο με εκπρόσωπο του κόμματος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης για τις τρέχουσες εξελίξεις. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με Κωνσταντινούπολη. Γιατί έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε σχέση με το ζήτημα της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης.
1: Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα σήμερα.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα και η Ελβίρα η Κρίθαρη, η ανταποκρίτριά μας, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Λοιπόν, προς το παρόν όμως, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης πώς βλέπουν τα γεγονότα εξελίσσονται αυτές τις μέρες. Και βέβαια, εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με τις δύο νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ και τη δημοσκόπηση της Interview πριν από λίγο, που δείχνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Πάνω κάτω, έτσι. Δηλαδή, μια διαφορά να έχει εδραιωθεί στην ΑΛΚΟ στις 10,6 ποσοστιαίες μονάδες, στην Interview στις 15 περίπου. Αλλά στην δημοσκόπηση της Interview έχουμε την πρώτη ανατροπή σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Τσίπρα και το υποίδρυση κόμμα του, έστω και οριακά, με 0,2% να παίρνει κεφάλαιο από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα,
1: κύριε Γιώργη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Κύριε Αδαμόπουλε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ξέρω ότι δεν τη θέλετε αυτή την κουβέντα. Δεν τη θέλετε αυτή την κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις.
2: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης επόμενης εκλογής.
0: Μάλιστα, έτσι λέτε.
1: Πολύ δυναμικό.
0: Όπου με φόρα, σας βλέπω με φόρα και σας.
2: Φόρα,
0: λοιπόν, πώς πραγματικά ακούμε, και εσείς ακούτε, δεν ακούμε μόνο εμείς, τους ειδικούς των μετρήσεων τις τελευταίες μέρες να λένε, και να έχουμε το ορατό το πρώτο αποτέλεσμα, ότι με την αναγγελία του κόμματος Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί, θα έχουμε ανατροπές σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική εικόνα που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα. Ήδη βλέπουμε αυτήν την πρώτη, ας πούμε, εμφάνιση να είναι πολύ έτσι εμφατική.
1: Την επιβεβαίωση αυτού που λέμε ότι η μάχη θα δοθεί και για τη δεύτερη θέση, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα πάμε σε εκλογές για τη δεύτερη θέση.
0: Πάμε σε ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό και θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα.
2: Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι.
0: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, αλλά ωστόσο, επειδή. Όχι, δεν σας αφήνω. Επειδή είναι εκπεφρασμένη η θέληση, είναι εκπεφρασμένη, γι' αυτό μετριέται. Πάμε.
2: Κύριε Αδαμόπουλε, κοιτάξτε, επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το άλμα στην δημιουργία άλχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4-5.
1: Έχετε φακελώσει, κυρία Κατρίνα.
2: Ίσως και 6. Σας προσέχω πάρα πολύ, κυρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, 6 μήνες πριν, δηλαδή εδώ και 6 μήνες, κάνουμε συζήτηση τώρα. Ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το ΠΚΠ, τα σκάβρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υποίδρυση, υποανακοίνωση, υποσχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
0: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
2: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση, σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως Πασόκ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή κατά την άποψή μας να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνονται στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Απαντώ λοιπόν σε όλα τα ερωτήματά σας προληπτικά.
0: Αυτό για την προοδευτική κυβέρνηση έχει μια νομίζω ιδιαίτερη αξία να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν τα περιθώρια ενός διαλόγου ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστεράς, ακόμη και προεκλογικά, παρότι όλοι περιχαρακώνονται επιδιώκοντας, και είναι λογικό και ανθρώπινο και πολιτικά ορθό, επιδιώκοντας το μεγαλύτερο και το υψηλότερο ποσοστό για το κόμμα τους, αν υπάρχουν τα περιθώρια εκ των προτέρων, για να μην υπάρξουν ευνηδιασμοί, ας πούμε, σε ένα μετεκλογικό τοπίο, να υπάρξει ένας διάλογος, αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Παραβιάζονται ανοιχτές θύρες. Σήμερα εμείς έχουμε συνεδρίαση πολιτικού συμβούλου και της ομάδας για τη σταγματική αναθεώρηση. Ένα θέμα το οποίο το Πασόκ έχει δική του ατζέντα και το οποίο άνοιξε επίσης για τους δικούς του λόγους και ο Πρωθυπουργός. Σας θυμίζω ότι δύο μήνες πριν ακριβώς το Πασόκ, είχε απευθύνει πρόσκληση προς τα κόμματα της προοδευτικής πλευράς, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να έρθουν στο συνέδριο του Πασόκ και να συζητήσουμε για το ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο και στη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
2: Όπως άλλωστε το κάνει εντός του Κοινοβουλίου με διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες ή πολιτικές αφορμές, εξεταστικές ή τροπολογίες ή νομοθετικές διευθύνσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο και αλίμονο αν δεν ήταν ανοιχτό στο διάλογο, γιατί προφανώς για να φτιάξει προοδευτική διακυβέρνηση της. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο και αλίμονο αν δεν ήταν ανοιχτό στο διάλογο, γιατί προφανώς για να φτιάξει

0: και από τη συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ότι μάλλον τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει. Βλέπαμε να του απευθύνεται την ένταση που υπήρχε μεταξύ των δύο, την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο κομμάτων.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στυλιτεύουμε τα κακώς κείμενα της διακυβέρνησης, είτε αφορούν υποθέσεις κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, είτε κυρίως την καθημερινότητα. Και ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι καταθέτουμε μια σειρά προτάσεων για ζητήματα που καίνε τους Έλληνες πολίτες, που τους ενδιαφέρουν. Που προσέξτε, δεν τα λέω εγώ στην εκπομπή σας σήμερα για να ακουστούν ωραία. Παίρνουν τη μορφή σχεδίου νόμου και καταθέτουν στη Βουλή. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο όσον αφορά το οπλοστάσιο προτάσεων, ιδεών και νομοσχεδίων. Ξέρει που θέλει να πάει την ελληνική κοινωνία και την κατάσταση. Ξέρει ποιος είναι ο αντίπαλος, και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν χρειάζεται μια πανσπερμία κομμάτων.

0: Ναι, και παγώνει και μένουν οι άνθρωποι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Λέει η κυβέρνηση αντί για τα τέλη Αυγούστου, κλείστε το αρχές Ιουλίου.
0: Υπάρχει όμως.
1: 15 μέρες στην Ελλάδα μπορεί να το λύσει.
0: Υπάρχει μια ανακοίνωση, αυτό ήθελα να σας πω από χτες, που λέει ότι τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν ως τις 2 Ιουνίου μπορούν να συμβασιοποιηθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
1: Εγώ μακάρι να ισχύει, κύριε Αδαμόπουλε, εγώ μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα, αυτή η ανακοίνωση όταν θα πάνε τα νέα ζευγάρια να υπογράψουν και να πάρουν το σπίτι για να στεγάσουν τα όνειρά τους, βάζοντας τις οικονομίες τις δικές τους και των γονιών τους μια ζωή για να κάνουν το πρώτο βήμα για την οικογένειά τους. Μακάρι να είναι όπως το λέτε. Μακάρι, αλλά επειδή ξέρουμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα της γραφειοκρατίας και της τυπολατρείας, δυστυχώς ο κράτος πολλές φορές, ενώ είναι αρμόδιο, δηλώνει αναρμόδιο και κάποιοι βρίσκονται στο κενό.
0: Θέλω
1: να
0: ρωτήσω το εξής, επειδή πραγματικά μπήκατε πολύ στην ουσία και επειδή έχουμε μπει για καλά πια και στην προεκλογική.

0: τα ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, το κράτος δικαίου. Το γεγονός ότι κάποιοι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν ανεξάρτητες αρχές ή προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό των κρατικών ώστε να κάνουν παράνομες παρακολουθήσεις σε υψηλούς πολιτικούς και αξιωματούχους και δημοσιογράφους και επιχειρηματίες για ευνόητους λόγους. Και όλη αυτή η εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα, επιτρέψτε μου να το πω, στύψης και μια εικόνα παρακμής που βλέπουμε, σκάνδαλα, διαφθοράς, ο ΠΚΠ, αναθέσεις. Βλέπουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λιμένονται χρήματα που πρέπει να πάνε για την ανασυγκρότηση της ελληνικής επαρχίας. Και το λέω γιατί εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Ηλία, εκλέβομαι στην Ηλία, παίρνω τον παλμό των ανθρώπων εκεί, οι οποίοι παλεύουν να μείνουν στον τόπο τους, όπως σε κάθε περιοχή της ελληνικής επαρχίας, και βλέπουν ταυτόχρονα τον κύριο Τάδε, Χασάπη, Φραπέ και την κυρία από την Κοζάνη να φυσαυρίζουν χρήματα που πρέπει να πάνε στη δική τους τσέπη, όχι για τους τα δύο κύριους Μητσοτάκης, αλλά για τα δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Βέβαια, με αυτά θα πάτε στις εκλογές. Με αυτά τα θέματα θα πάμε στις εκλογές.
0: Άρα.
2: Και λέει και με τα δύο. Και με τα δύο, αυτό είπε. Και με τα δύο θέματα.
0: Εντάξει. Αν θεωρείτε ότι αυτά είναι ίσονο σημασία, το γεγονό ότι σε μια.
1: Όχι, το λέω, ξέρετε γιατί. Να είμαι σαφή.
0: Αν σε μια εποχή σπανιότητα φόρων, που διαρκώ οι κυβερνώντε λένε δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια να στηρίξουμε, να δώσουμε, να κάνουμε. Χρήματα τα οποία δικαιούνται Γεωργία Ιχνοτρόφη. Δεν δίνονται. Και προσέξτε, το Πάσχα δόθηκαν 426 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες επιδοτήσεις στους αγρότες μας. Εγώ μιλάω με νούμερα, με στοιχεία. Από αυτά που έπρεπε να πάρουν, γιατί δίθεν ο ΠΚΠ θα εξηγιανόταν μέσω της ΑΔΕ και περνάνε 6 μήνες και λείπουν σήμερα από τους προϋπολογισμούς των αγροτών μας 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, σας ρωτώ, γιατί στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η οικονομία απασχολεί, είναι ψηλά, είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία. Γι' αυτό σας ρώτησα.
2: Και κοιτάξτε τώρα μια σειρά αντιεπιχειρημάτων. Για να κάνω εγώ τον αντίλογο, έτσι. Μέσα στα προβλήματα τα οποία, επισημάνατε και έχουν να κάνουν με αυτό το βασικό, η ακρίβεια και 20 του μηνός δεν βγαίνει ο μήνας. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει, έχουμε αυξήσει 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος, άρα ουσιαστικά απαλλάσσουμε τις επόμενες γενιές από βάρη που εμείς δημιουργούμε. Παίρνουμε συνεχώς τα εύσημα από τους ξένους οίκους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Για το πώς πάει η οικονομία.
1: Το
2: πλεόνασμα το επιστρέφουμε με τη μορφή, με διάφορες μορφές κάθε φορά. Ενισχύουμε όσο μπορούμε τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όταν έχουμε περιόδους κρίσης. Έχουμε μειώσει την ανεργία στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων χρόνων. Θέλω να πω, υπάρχει και μια άλλη ατζέντα.
0: Κύριε Αδαμόπουλε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν τα εύσημα που μας αποδίδουν για τις επιδόσεις οικονομίας αρκούν ή φτάνουν για να στηρίξουν την επιβίωση της μέσης ελληνικής οικογένειας, η οποία είναι σε ένα περιβάλλον που αυξάνονται τα χρέη της, μειώνονται τα έσοδά της, γιατί ο πληθωρισμός είναι πολύ ψηλός, και αυξάνονται και τα κόστη της καθημερινότητας. Δηλαδή, ωραία είναι τα εύσημα, ωραία είναι να είμαστε προεδρεύοντες στο Eurogroup, ωραία είμαστε να μειώνουμε το δημόσιο.
2: Αλλά υπάρχει και το σούπερ μάρκετ, λέτε. Υπάρχει και το σούπερ μάρκετ, μάλιστα.
0: Και καλώς μειώνουμε το δημόσιο χρέος, αλλά προσέξτε, λέτε και τα επιδόματα. Και επιδόματα. Τα επιδόματα που προέρχονται από την πληροφορολόγηση. Μόνο το Μάρτιο επιπλέον έσοδα στο ΦΠΑ και στο φόρο στο πετρέλαιο και στη βενζίνη ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Αδαμόπουλε.
1: Αλλά σου λέει ο υπουργός, ο πρόεδρος του Eurogroup, ότι τα επιστρέφω.
0: Προσέξτε, σε ένα μήνα μόνο, λόγω της κρίσης στο Ιράν, του πολέμου, σε ένα μήνα μόνο, ο κράτος εισέπαξε επιπλέον του στόχου 167 εκατομμύρια και στο τέλος του μήνα ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε ένα μήνα έβγαλε μόνο από αυτές τις δύο πηγές επιπλέον 167 εκατομμύρια. Και έδινε στο τέλος του μήνα 500. Αλλά εδώ κοιτάξτε, πρέπει να δοθεί η μάχη της πραγματικότητας, της καθημερινότητας και της αλήθειας. Και η αλήθεια, κύριε Αδαμόπουλο, και επιτρέψτε να το πω, γιατί είναι δικοτομία ευθύνης μου, είναι ότι δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, 4 μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας. Στην πρώτη σελίδα, επί 4 ημέρες, ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε...
1: Εγώ αυτό το αποκαλούν Θεοδώρο πάντως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων,

0: σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιδρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν?
1: Ξέφυγε, κατά την άποψη, έφυγε από την προσοχή της κυβέρνησης, των συστημάτων ασφαλείας.
0: Κυρία Γεωργίου, να σας πω κάτι. Αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική, και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
2: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν. Τι μας λέτε πρωί-πρωί? Να είστε καλά, πάντως. Ευχαριστούμε.
0: Φέρνω το ανάλογο παράδειγμα για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα, τη σοβαρότητα του περιστατικού και την έλλειψη σοβαρότητας όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και τέως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας λέει ότι τα χωρικά είδα τα οποία βρέθηκε τον ντρόν δεν ανήκουν στην ελληνική επικράτεια. Τώρα καταλαβαίνετε, αυτά νομίζω δεν μπορούσαν να τα πει στα σχολεία αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
2: καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ποταμός
2: ο κύριος Κατρίνης, όντως. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ σύντομη μουσική γέφυρα για να πάμε στην Ελβίρα την Κρίθαρη. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε σχέση με τη θεολογική σχολή.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ που κάνει λόγο για το Σεπτέμβριο. Αναφέρει τη σχολή της Χάλκης και κάνει λόγο για το Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην πολύ πολύ αγαπητή μας συνάδελφο, ανταποκρίτρια του Earth News στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα την Κρίθαρη, να μας πει τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει για το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο, έχουν δοθεί κάποιες διευκρινήσεις. Ελβίρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελβίρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Το μπέρδεμα έγινε με ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, ξεκίνησε από τη Χουριέτ δηλαδή, η οποία επικαλέστηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη λέγοντας πως ανακοίνωσε το άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Πράγματι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα ανακοίνωσε πως θα γίνουν τα εγγένεια του κτηρίου το Σεπτέμβριο, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Αποκατάστασή του, γιατί είχε υποστεί φορές βέβαια μέσα στα χρόνια κτλ. Αυτό που δεν ανακοίνωσε είναι η επαναλειτουργία της Οσιερατικής Σχολής. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πάγιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι θετικό το κλίμα, θα λέγαμε, και δεν είναι απίθανο η θεολογική σχολή να επαναλειτουργήσει ως ιερατική σχολή επιμόρφωσης τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα. Πάντως, αυτή τη στιγμή αυτό το σενάριο δεν υπάρχει επίσημα. Δεν είναι κάτι υπαρκτό. Το οποίο είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο οι εργασίες αποκατάστασης. Η θεολογική σχολή θα ανοίξει για το κοινό. Θα είμαστε εκεί με το Earth News και θα καταγράψουμε αυτή τη στιγμή για ένα πολύ σημαντικό κτίριο για την Ορθοδοξία αλλά και την Ρωμιοσύνη της πόλης. Ένα ιστορικό κτίριο έχει αποφοιτήσει και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την θεολογική σχολή. Είναι πάντως κάτι που αφορά το άνοιγμα του κτηρίου μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για περαιτέρω. Είναι καλό το κλίμα. Αρκεί να κρατήσουμε αυτό για την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα. Να μας έδωσε τις διευκρινήσεις λοιπόν για αυτό το δημοσίευμα της Χουριέτ για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Έχω να σου πω ότι πριν λίγο συνδέσεις ο κ. Σοχοίδης για τους ληστές τη Θωρέα είπε ότι τους παρακολουθούσαμε καιρό. Τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα.
0: Τους παρακολουθούσαν,
1: καιρό.
0: Τότε γιατί τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία.
1: Σου λέω.
0: Δεν ξέρω. Τους την είχαν στημένη που λέει. Το τραγούδι.
1: Τι μας την είχαν στημένη.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς τώρα θα διαψεύσουμε τον Υπουργό για όνομα Θεού. Έτσι.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Θα διαβάσω.
0: Προφανώς ήταν. Θέλω να πω στο μικροσκόπιο.
1: Ήταν ακριβώς.
0: Στο μικροσκόπιο
1: των διοκτικών αρχών. Προφανώς είχαν παρελθόν και γι' αυτό. Λέει ότι τους παρακολουθούσαν και έτσι εξηγείται και γιατί τόσο γρήγορα τους συνέλαβαν. Για να είμαστε ειλικρινείς. Στα 104 δολάρια έχω συνδεθεί με τα. Παρακολουθώ τις
0: Τα μάτια σου είναι σαν τα φρουτάκια που βγάζουν δολάρια.
1: Έτσι, δολάρια. Βγάζουν και δολάρια. Γιατί μιλάμε για δολάρια. Στα 104 δολάρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πωλείτε το βαρέλι.
0: Φέρτο.
1: Το πετρέλαιο.
0: Φέρτο.
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Φέρτο.
1: Ερτένα.
0: Καλή επιτυχία, Κύλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, αύριο θα τα πούμε. Λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της στη Θωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοκρισίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά καθετό που βάζει η κυβέρνηση, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημιαγέφυρα ενημέρωση και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Λοιπόν, είπαμε ότι μπήκαμε τώρα στη καλοκαιρινή περίοδο, να είσαστε έτοιμοι για πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Θα έχουμε μετά ένα διάλειμμα, εντάξει, από εδώ και πέρα καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να μας φέρει μεγάλες θερμοκρασίες και από πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή τον Ιούνιο.

Αυτό που δεν μας φέρνει είναι η ειρήνη. Νομίζω ότι το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν καταρχήν στη διαφωνία τους και κατά δεύτερον ότι ακόμα και η Αμερική δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Είναι προφανής από όλη την τακτική που ακολουθεί την τελευταία περίοδο ότι δεν θέλει να επιστρέψει σε μια πολεμική σύγκρουση την οποία ο Τραμπ δεν την πολύ πιστεύει, δεν έχει και την υπομονή που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την άλλη, βέβαια, οι διαπραγματεύσεις διαρκώς, τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε, γιατί έχουν σημασία και αυτά που δεν μαθαίνεις, δείχνουν ότι όχι μόνο υπάρχει ένα χάσμα, αλλά δεν υπάρχει και μια βάση, τέλος πάντων, να ξεκινήσουν όλα αυτά, να σταματήσει η σύραξη και μετά να περάσουμε σε μια μακρά διαπραγμάτευση, έχοντας αποσυρθεί όλες οι δυνάμεις και το κυριότερο να αποσυρθούν και οι Ισραηλινοί από το Λίβανο. Λίγο πολύ, εάν υπήρχε ένας αλγόριθμος, αναμενόμενα, γιατί και από τη μία έχουμε τον Τραμπ που δεν είναι κανονικός πολιτικός, δεν είναι κλασική περίπτωση πολιτικού άνδρα που να έχει όλη αυτή την παιδεία η οποία απαιτείται και έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ναι, έχουν τα λατώματά τους, αλλά τέλος πάντων ξέρουν τη δουλειά, αυτός δεν την ξέρει. Άλλη είναι η δουλειά που κάνει στη ζωή του. Και από την άλλη έχουμε επίσης το ίδιο, δηλαδή τουλάχιστον στο κομμάτι με τους φρουρούς της Επανάστασης και τους μουλάδες, ανθρώπους οι οποίοι ως αφετηρία δεν έχουν την προκοπή, την αγάπη για το λαό και τη διάθεση πώς θα προχωρήσει η κοινωνία, έχουν μπροστά τα θρησκευτικά τους, πιστεύω, και μέσα στις αποκαλύψεις έχουν γίνει και τα ιδιαίτερα προσωπικά τους συμφέροντα που δεν είναι καθόλου θρησκευτικά. Δεν τους λες και λέει το δίαι τους με τα περιουσιακά στοιχεία που μαθαίνονται κατά καιρούς. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove. Ο θεριστής έρχεται, είπε ο κύριος Τσίπρας, προαναγγέλλοντας πια την πρωτό, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματός του, το οποίο θα μετριέται πλέον κανονικά και συμμετρήσεις, που έτσι κι αλλιώς βέβαια αρχίζουν και το μετράνε. Στόχος, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο βούληση, αλλά και γνώση. Έτσι όχι μόνο το Πασόκ θέλει να βγει πρώτο, έχουμε και το κόμμα, θα δούμε πώς λέγεται, του κύριου Τσίπρα, που και αυτό πάει για πρώτο. Αλλά από πουθενά δεν προκύπτει.

Δεν προκύπτει ότι το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο, δεν προκύπτει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρώτο, δεν προκύπτει, υπάρχουν και διάφορα άλλα στις μετρήσεις που αξίζει να τα κοιτάς, εκτός από την παράσταση νίκης, η καταλληλότερη και ο πρωθυπουργός. Και σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή λες στον κόσμο, δεν έχει σημασία ότι θα ψηφίσεις. Ποιος πιστεύεις ότι είναι κατάλληλος να μας κυβερνήσει? Σε αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλά και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά πάνε για πρώτη. Δεν συζητάνε τίποτα άλλο. Τώρα, γιατί η πρωτιά δεν απαιτεί βούληση αλλά και γνώση, θα πρέπει να μας το εξηγήσει κάποια στιγμή. Εγώ νόμιζα ότι η πρωτιά απαιτεί να σε ψηφίσει ο κόσμος. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι γίνεται και με το χωροταξικό. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Λίγο πολύ έχετε ακούσει τα περισσότερα, τα κυριότερα κομμάτια του χωροταξικού, το οποίο προκαλεί και κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά στις μικρότερες περιουσίες, οι οποίες πλήττονται, δηλαδή των τεσσάρων στρεμάτων δεν θα μπορούν να γίνονται σε κάποιες περιοχές, τουριστικές επιχειρήσεις. Και η κατηγορία είναι ότι έτσι θα έρθουν οι μεγάλοι, θα αγοράζουν τους μικρούς, οι μικροί θα τα δίνουν μπιρμπαρά αφού δεν έχουν αξία.

Θα γίνει μια συζήτηση γι' αυτό, θα δούμε που θα πάει. Έχει όμως και μέτρα τα οποία νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας, όπως για παράδειγμα ότι 25 μέτρα από την ακτογραμμή δεν μπορεί να γίνει καμία κατασκευή. Εμένα και λίγα μου, καμία κατασκευή. Κατασκευή είναι και το μπαράκι, έτσι. Η αυστηρή οριδρόμηση σε παραδοσιακούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους νομίζω ήδη υπάρχει. Για παράδειγμα, ιστορικός οικισμός είναι η χώρα της Νάξου. Για ρωτήστε κάποιον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15, ότι για να χτίσεις έρχεται η αρχαιολογία και κοιτάει και τι παράθυρα θα βάλεις. Δεν μπορείς να βάλεις αλουμίνιο, για παράδειγμα.

Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, όπου δεκάδες βουλευτές των εργατικών ζητάνε να παραιτηθεί ο Στάρμερ, ο πρωθυπουργός. Αλλά το ενδιαφέρον ποιο έχει, πόσο εύκολα αλλάζουν τον ηγέτη του κόμματός τους στη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο οι εργατικοί αλλά και οι συντηρητικοί, ενώ το καράβι είναι εν κινήσει. Είναι σύνηθες. Και η Θάτσερ έτσι άλλαξε, και ο διάδοχός της έτσι άλλαξε, νομίζω και ο Μπλερ εν κινήσει άλλαξε.

λοιπόν έχουμε ιστορίες και με το Κίεβο σχετικά με τον ντρόν. Η Ελλάδα από την αρχή έχει σταθεί αδιαπραγμάτευτα, νομίζω, και πάρα πολύ ξεκάθαρα στο πλευρό του θύματος, δηλαδή της Ουκρανίας που δέχθηκε εισβολή από την Ρωσία. Με αυτόν τον ντρόν όμως δημιουργεί θεματάκια.

από ό,τι φαίνεται, την περίοδο που βρέθηκε το ντρόν, υπήρχε μια ρωσική νεοπομπή στην περιοχή, δηλαδή ανάμεσα στη Σικελία και στη Μάλτα. Τα πλοία της νεοπομπής, λένε οι πληροφορίες, μάλλον αλλίωσαν το σήμα τους, ούτως ώστε το σύστημα που είχε το ντρόν για να τους αναγνωρίζει να τα βλέπει σε διαφορετικό σημείο από εκεί που στην πραγματικότητα ήταν. Όπως και να έχει, λέμε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να μείνουν μακριά από τα χωρικά μας ύδατα. Από την άλλη βέβαια, οι στρατιωτικοί λένε τι ωραίο δωράκι ήταν αυτό. Ας το μελετήσουμε.

Λοιπόν, οι Ουκρανοί τώρα πρέπει να καταλάβουν με κάποιο τρόπο και να συνεργαστούν ότι στους συμμάχους τους και σε αυτούς που τους βοηθάνε πρέπει να είναι κύριοι και σοβαροί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό σε μια χώρα της οποίας η δημοκρατική παράδοση και οι αρχές διαμορφώνονται ακόμα από τότε που ανεξαρτητοποιήθηκε και διαμορφώνονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Να σας θυμίσω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που χρημάτισαν πρόεδροι στην Ουκρανία μπήκανε φυλακή, φύγανε με ελικόπτερα, τους βρήκαν να έχουν σηκώσει το ταμείο όλο και η χώρα να ρημάζεται, και γι' αυτό βρέθηκε ένας κωμικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε σάτυρα, ένας ηθοποιός ο οποίος δεν ήταν καν κανένας τρομερός στο χώρο του, να κερδίσει τις εκλογές και να μην ξέρει τι να κάνει. Έτσι βγήκε ο Ζελένσκι ως διαμαρτυρία απέναντι στους κλασικούς πολιτικούς, αλλά και ο ίδιος στο κασίδι το κεφάλι μαφέρει, δεν έχει πάει άσχημα. Αλλά δεν τα κάνει και όλα τέλεια. Δεν μπορώ να ξεχάσω την αρχή του πολέμου που έβγαινε και έκανε βαθμολογία ο Ζελένσκι. Έλεγε Ελλάδα, μας βοήθησες, ευχαριστούμε. Δεν θυμάμαι τώρα, τάδε χώρα, δεν βοήθησες. Ντροπή. Εντάξει, τα έχει κόψει τώρα αυτά. Ήταν κομβική εκείνη η επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Τον έκανε να λογιστεί πάρα πολύ με ποιο τρόπο πρέπει να μιλάμε στους συμμάχους μας.

Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες έχουμε αρκετές φωτογραφίες με πολιτικούς, οι οποίες είναι ψεύτικες. Η μία ήταν αυτή που κυκλοφόρησε με τον κύριο Πέτσα και την κυρία Βούλτεψη, ότι πήγανε με μπλουζάκι μετάλλικα στη συναυλία και φωτογραφήθηκαν. Εντάξει. Ήπια όχληση η φωτογραφία, αλλά ψεύτικη σε κάθε περίπτωση, άρα απαράδεκτη. Και ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, ο οποίος φωνάζει για μια φωτογραφία παραποιημένη, όπως λέει, από σέρβικο περιοδικό, το οποίο δείχνει και ποιο είναι το περιοδικό, που τον δείχνει να είναι, ξέρω εγώ, με μια άλλη γυναίκα σε δημόσιο χώρο. Επειδή δεν είναι οι μόνες, έχουν βγει και άλλες, νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από την κυβέρνηση και να συμφωνήσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι θα τους πάρει όλους η μπάλα. Αλλά δεν έχει σημασία εάν ένας πολιτικός αισθάνεται ότι απειλείται από το AI. Σημασία έχει να αισθάνεται ότι απειλείται ο πολίτης, ο οποίος πολίτης τον ψηφίζει, και ο πολιτικός πρέπει να τον υπερασπίζεται.

πρόεδρος του Παναθηναϊκού ανέβασε στο Instagram τις φωτογραφίες των παικτών της ομάδας, ο Γιαννακόπουλος λέμε τώρα για τον μπάσκετ, έτσι, και γράφει: υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση? Ο Νίκος Ψωμιάδης στη γνώση του ήχου το πιστεύει. Η Ήρα Πανανίδη που διαλέγει τη μουσική δεν ενδιαφέρεται. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια ομοίως. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος που είναι στο μικρόφωνο είναι με τον πρόεδρο. Πιστεύω ότι όχι, θα το δούνε από μέσα από το γήπεδο.

μέχρι τότε ο κόσμος μπορεί να δει την Eurovision. Απόψε είναι ημιτελικός, 17 χώρες συμμετέχουν. Τέταρτη είναι η Ελλάδα. Ξεκινάει στις 9 η ώρα η μετάδοση, στις 10 ο διαγωνισμός. Υπάρχει δηλαδή και συζήτηση σοου πριν από αυτό. Την Πέμπτη είναι ο δεύτερος που συμμετέχουν 18 χώρες και ο τελικός είναι στις 16 του μήνα. Συμμετέχουν 25 χώρες, 10 που θα περάσουν από κάθε τελικό. Δηλαδή σήμερα περνάνε 10 και άλλες 10 την Πέμπτη. Και υπάρχουν και ο νικητής, φαντάζομαι, ο περσινός, 21, και οι τέσσερις χώρες, ποιες είναι, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, που είναι οι θεμελιωτές χώρες, οι θεμελιώτριες χώρες της Eurovision, που περνάνε έτσι κι αλλιώς. Διότι αν δεν ήταν έτσι, νομίζω η Αγγλία θα είχε να δει τελικό. Από το Liverpool Juventus.

Eurovision είναι κάτι σαν την μπάλα, να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, μαζεύει βαρέες να κάτσουν να το δούνε. Είναι και μία φορά το χρόνο, οπότε μαζεύονται ακόμη μεγαλύτερες. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούν πάλι φίλοι και συγγενείς που τη βλέπουν. Συμπαρασύρουν και αυτούς που είναι πάρα πολύ μεγάλη φάνα πάνε για τις μπύρες και τις πίτσες. Όπως και η μπάλα έχει φανατικούς, έτσι έχει και η Eurovision. Και όπως και η μπάλα έχει κάποιους που την ημέρα του ποδοσφαίρου πάνε μπαρ, το ίδιο και στη Eurovision. Όπως και να έχει, είναι ένα πανευρωπαϊκό πάρτι. Νομίζω για την νεολαία έτσι πρέπει να την προσεγγίζουμε, η μεγαλύτερη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι για νεότερα παιδιά όλα αυτά.

Λοιπόν, είναι αυτές οι έρευνες που τις διαβάζεις και λέει φαίνεται πως όσοι κάνουν πολλά ίσως αυτό. Πολύ πιθανόν όσοι δεν βρίσκονται τις λέξεις να πάθουν εκείνο. Δεν αποκλείεται τα πολλά να δηλώνουν γνωστική αδυναμία. Ενδεχομένως, καλά, αυτό δεν είναι έρευνα όμως. Με 32 ενδεχομένως, 5 ίσως και 6 φαίνεται, να.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γαδά, οι συλληφθέντες της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα γνωστοί στις αρχές βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω τη Θωρέα, δήλωσε το ΕΠ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε αδιέξοδο εκεχηρία στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών συναντά το Πρωθυπουργός. Επεκτείνονται δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επιστημό και ζαχαρώδη προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις μισθών έως 20% με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Στις 10 το βράδυ από την Ερτένο, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στην οποίο διαγωνίζει το Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ως 31 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το πόθεν έσχεση των πολιτικών που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια παροδία για κουτσομπολιό και λαϊκισμό. Το θέμα, όταν έχεις ένα δημόσιο αξίωμα, είναι να εξηγείς πως αποκτήθηκε μια περιουσία και όχι να μαθαίνουμε πόσοι είναι για να λέμε με τα εξυπνάδες. Τώρα βέβαια η διαπίστωση ότι οι βουλευτές έχουν λεφτά είναι παντελώς άσχετη. Πρώτον, γιατί δεν τους εκλέγουμε, δεν βγαίνουν μόνοι τους, έτσι δεν είναι? Και δεύτερον, δεν ψηφίζουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, άδειους ή γεμάτους, ψηφίζουμε προγράμματα κομμάτων. Και τρίτον, με καλά. Στο νούμερο 9, τα σενάρια για εκλογές. Νομίζω ότι αυτό στην Ελλάδα είναι η αποθέωση της δημοκρατίας. Έχουν γραφτεί όλες οι πιθανές ημερομηνίες, οπότε και ο καθένας μπορεί να διαλέξει όποια του αρέσει. Πάντως ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει πότε θα γίνουν, λέει ότι θα γίνουν στην ώρα τους. Στο νούμερο 8, ο κύριος Γεωργιάδης που διέψευσε ότι μια φωτογραφία του με μια κυρία σε ύποπτη συνάντηση είναι δική του. Όπως είπε, είναι ψεύτικη. Καταλήγει, τόσα σοβαρά θέματα υπάρχουν για να μου κάνετε κριτική τόσες πολιτικές πράξεις. Γιατί βάζετε ψεύτικες ειδήσεις? Εντάξει, τώρα η πολιτική όμως θέλει και επιχειρήματα, θέλει δουλίτσα, θέλει να ψάξει να δεις τι δεν έχει κάνει καλά, να το τεκμηριώσεις. Ενώ η λάσπη είναι πιο απλή, λίγο τσιμέντο, λίγο νερό και έτοιμη. Άμα θες να κολλήσεις και καλύτερα, βάλει και ασβέστη. Στο νούμερο 7, μία YouTuber στην Ελλάδα που μίλησε με έναν YouTuber στην Κύπρο. Του λέει η Ελληνίδα, προβλέπω το μέλλον, έχω προλάβει και ατυχήματα. Ο YouTuber στην Κύπρο είναι ευρωβουλευτής, η Ελληνίδα δεν είναι. Ακόμη. Δεν θα ήθελα να πω και μια κακία ότι όταν μιλάει αυτό το κορίτσι όλοι οι συνομιλητές μπορούν να γίνουν προφήτες. Προβλέπω θα ακούς τον Μπαρούφα και μετά από λίγο την ακούς. Στο νούμερο 6, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ, ο οποίος πέρασε στο Σύνταγμα της χώρας ότι άμα δολοφονηθεί αυτόματα θα εκτοξευθούν πυρηνικά. Εντάξει, δεν το έβαλε και στη δημόσια διαβούλευση. Απλά ο άνθρωπος δίνει με κάθε τρόπο ότι φοβάται, πως είναι ευάλωτος, είναι και αναλώσιμος και παίρνει τα μέτρα του για να μην φοβάται μόνο αυτός. Στο νούμερο 5, η Taylor Swift, η οποία πήγε σε ένα γάμο στη Γλυφάδα ενός Ελληνοαμερικανού. Εντυπωσιασμένοι, καλεσμένοι, άρχισαν να γράφουν ή να μιλάνε δεξιά-αριστερά και λέει ένας, είναι πάρα πολύ απλή, πήγε στο μπουφέ μόνη της. Τι εναλλακτική υπήρχε, να πάει ο μπουφές αυτήν? Επίσης ο μπουφές είναι από τα καλύτερα event σε ένα γάμο, έτσι δεν στέλνεις αντιπρόσωπο, πας να διασκεδάσεις μόνος σου. Στο νούμερο 4 μαθαίνουμε ότι οι Iron Maiden, που είναι η επόμενη μεγάλη συναυλία στην Ελλάδα, έμαθαν ότι οι Metallica έπαιξαν τρύπες και μαθαίνουν ήδη το βασιλιά της σκόνης για να απαντήσουν. Εν τω μεταξύ, η Metallica είναι φίλη με τον Brian Adams, ο οποίος άκουσε και αυτό στα νέα και ήδη παίζει το μοναξιά μου όλα. Στο νούμερο 4, Ευρωπαίοι Εισαγγελείς που η θητεία τους ανανεώθηκε για 2 χρόνια και νομίζω ότι είναι λογικό, μιλάμε για τους Έλληνες, με τόση φασαρία που έγινε όσον αφορά στη θητεία τους, η ανανέωση ήταν μονόδρομος. Στο νούμερο 3, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι ήταν λάθος του λογιστή του το γεγονός ότι δεν δηλώθηκαν οι λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Προφανώς και γίνονται αυτά τα λάθη, αρκετοί βουλευτές στο παρελθόν τα έχουν κάνει και υπουργοί. Αλλά βέβαια μπορεί να σκεφτεί και ένας πολίτης. Άμα δεν μπορείς να τρέξεις ένα πόθεν έσχεση που είναι επανάληψη του περσινού, πώς τρέχεις μια χώρα που κάθε μέρα το έργο αλλάζει? Αυτός είναι ένας τοξικός πολίτης που νομίζει ότι ο ίδιος θα κάνει όλα σωστά.
Στο νούμερο 2 δημοσιεύματα στην Ισπανία, τα οποία αναφέρουν πως η Ρεάλ θέλει το Μουρίνιο για προπονητή, αλλά αυτός βάζει όρους. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Ρεάλ θέλει για προπονητή κάποιο που έδιωξε Φενέρμπαξε, αλλά οκ. Και στο νούμερο 1, κύριο Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω ανεπάρκειας του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι, ας πούμε ότι είναι και έτσι. Με την επάρκεια του κυρίου Φάμιλι όλα καλά. Γιατί ανησυχεί πιο πολύ για το Πασόκ από ότι για το ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, διαβάζω 80.000 άνθρωποι να τραγουδάνε το «Δε χωράς πουθενά» με τους Μετάλλικα, ποιος θα το φανταζόταν? Ένας που δεν ξέρει τις τρύπες. Οι οποίοι, ναι, δεν πάνε, δεν είχαν πάει ποτέ στο Άκαν.

0: κάτω και μετά αυτός δεν τραγουδάει. Τα λένε όλα από κάτω. Όλο, όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, άνω τελεία τώρα σε αυτά, να γυρίσουμε στα της επικαιρότητας. Οι αγρότες στην Λέσβο ζητούν αποζημιώσεις, ζητούν να γίνουν οι εμβολιασμοί για τον αυτό, δικαιωτιμάζονται για κινητοποίηση, λέγοντας ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και εκφράζοντας παράπονα απέναντι στην κυβέρνηση. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη. Είναι Γενικός Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα. Τι κάνει, κύριε Πρωτοψάλτη?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε από το θέμα των αποζημιώσεων για το οποίο φωνάζουν οι αγρότες.
1: Κοιτάξτε, εμείς καταβάλαμε τις πρώτες αποζημιώσεις την περασμένη εβδομάδα στη Λέσβο, και όχι μόνο βέβαια για τη Λέσβο, για τον αυτόδη πυρετό, αλλά και για την ευλογιά των εγωπροβάτων, ότι 2,7 εκατομμύρια. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, αυτή ήταν η γρηγορότερη πληρωμή που είχε γίνει ποτέ όσον αφορά αποζημιώσεις θανατωμένων ζώων. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νησί ήταν στις 16 Μαρτίου. Μέσα σε λιγότερο από 1,5 μήνα ουσιαστικά είχαν δοθεί οι πρώτες αποζημιώσεις.
0: Μας το εξηγείτε λίγο αυτό? Καταρχήν, πώς πάει η αποζημίωση για κάθε ζώο?
1: Η αποζημίωση ορίζεται από μια κοινή υπουργική απόφαση και αφορά όλες τις επιζώτιες. Αφορά δηλαδή και την πανόλη των μικρών μυρικαστικών και την ευλογιά των εγωπροβάτων και τον αυτόδη πυρετό. Υπάρχει ένα σε εισαγωγικά τίμο κατάλογος, ναι, όπου ανάλογα με το ζώο και τα χαρακτηριστικά του παίρνουν αποζημίωση. Η αποζημίωση για τα πρόβατα είναι η υψηλότερη αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει έως τα 250 ευρώ ανά ζώο. Είναι πολύ γενναιόδορη αποζημίωση και είναι η ίδια αποζημίωση που παίρνουν και όλοι οι συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα.
0: Ένας κτηνοτρόφος που έσφαξε 100 ζώα έχει αποζημιωθεί και για τα 100?
1: Ναι, ναι. Αποζημιώνονται στο σύνολο. Αυτό που γίνεται είναι ένας κτηνίατρος βεβαιώνει τη θανάτωση και τον αριθμό των θανατωμένων ζώων και κατόπιν εμείς προχωράμε στην αποζημίωση καταβάλλοντας τα χρήματα στο λογαριασμό του. Έχουμε δώσει συνολικά 170 εκατομμύρια μέσα στο 2025 για τη στήριξη των κτηνοτρόφων.
0: Τώρα ας μείνουμε λίγο για τη Λέσβο. Γιατί διαμαρτύρονται και λένε να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις πλήρες αποζημιώσεις στους παραγωγούς που έχουν πληγεί από τη ζωονόσο? Αφού εσείς λέτε ότι τα δώσατε. Αυτοί γιατί λένε ότι δεν τα πήρανε?
1: Θα σας εξηγήσω. Υπάρχει ένα πακέτο αποζημιώσεων που αποτελείται από διάφορα πράγματα. Καταρχάς λοιπόν, πρώτον, για τα θανατωμένα ζώα υπάρχει η αποζημίωση αυτή που μόλις συζητήσαμε, ναι, για τα θανατωμένα ζώα. Αυτή έχει καταβληθεί. Μετά υπάρχει μια αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα από αυτά τα ζώα, τα θανατωμένα. Αυτό καταβλήθηκε πέρσι το Δεκέμβριο για το 2025 και δίνεται σε ετήσια βάση όπως τους έχουμε εξηγήσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάρουν άμεσα και είναι και λογικό, γιατί το εισόδημα αυτό το χαμένο δεν θα το παίρνανε μέσα σε ένα μήνα από το ζώο, θα το παίρνανε κατά τη διάρκεια του έτους. Mm-hmm. Οπότε οι αποζημιώσεις για το χαμένο εισόδημα θα γίνουν προς το τέλος του έτους. Μετά υπάρχουν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, οι οποίες επίσης γίνονται κάθε εξάμηνο περίπου και τους εξηγήσαμε ότι η επόμενη αποζημίωση θα προγραμματιστεί για το καλοκαίρι. Μετά υπάρχει η αποζημίωση των τυροκόμων, όπου είναι 8 εκατομμύρια για τους τυροκόμους που παραλάβανε γάλα τις πρώτες 3 εβδομάδες του αυτόδου πυρετού και η οποία διαδικασία προχωράει. Ήδη έχουν στείλει τα τιμολόγια τους και έχουν στείλει τα παραστατικά στο Υπουργείο και εμείς τα έχουμε στείλει στην ΑΔΕ για να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία να καταβληθούν. Και μετά υπάρχει άλλο ένα μέτρο, ειδικά για τη Λέσβο, το οποίο τώρα το δουλεύουμε και θα περάσει από τη Βουλή μάλλον αυτή την εβδομάδα και έχει να κάνει με το κατεστραμμένο γάλα, δηλαδή το γάλα που παρήγαν τα ζώα, αλλά το οποίο δεν μπορούσε να διατεθεί στην αγορά εξαιτίας του lockdown. Αυτή η διάταξη αναμένεται αυτή την εβδομάδα, οπότε μετά θα υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση και μετά θα προχωρήσουν οι πληρωμές. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση και μεγάλη αγωνία αυτή τη στιγμή στη Λέσβο και είναι απολύτως κατανοητό, διότι η Λέσβος δεν είχε ευλογιά. Οπότε αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη έτσι επιζωωτία που τους χτυπάει το πρόσφατο παρελθόν. Αντίθετα, όπως ξέρετε, από τον Αύγουστο του 2024 πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν την ευλογιά και έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να προχωράμε στις αποζημιώσεις όσο το δυνατόν

0: γρήγορα. Έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Αλλά γενικά προσπαθούμε, επειδή είναι δημόσιο χρήμα και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και σε συντονισμό με την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά δεν γίνονται όσο γρήγορα θα θέλαμε και εμείς, θα θέλανε και αυτοί. Τώρα, σημασία τι έχει. Σημασία έχει. Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Το άλλο αίτημα που βάζουν είναι πάλι τα εμβόλια.
0: Θα σας μιλήσω για τον εμβολιασμό. Κοιτάξτε, όπως και με τον κορονοϊό, έτσι και με τις επιζωοτίες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα αμυγός επιστημονικό θέμα. Είναι ένα κτηνιατρικό θέμα οι επιζωοτίες. Δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουμε το θέμα του εμβολιασμού και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια, έχουμε ρωτήσει για τα εμβόλια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας έχουν πει ότι αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό θα μας τα διαθέσουν, έχουμε κάνει σχεδιασμό, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει έρθει εισήγηση την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για εμβολιασμό, ούτε από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου, ούτε από τη Γενική Διεύθυνση την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με λίγα λόγια, εμείς δεν έχουμε κάποιον ενδιασμό να εμβολιάσουμε. Άμα αυτή είναι η εισήγηση των επιστημόνων, αυτό θα ακολουθήσουμε. Αλλά τέτοια εισήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το δημόσιο διάλογο, εκτός του ότι υπάρχουν πολλά fake news και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και τα λοιπά που γράφονται, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Και εμβολιασμό να κάνεις, οι θανατώσεις των ζώων θα συνεχίσουν. Δηλαδή ο εμβολιασμός είναι συμπληρωματικός, είναι επιπρόσθετος των μέτρων που ήδη έχουμε λάβει. Δεν είναι εναλλακτική. Δεν είναι δηλαδή ή θα κάνεις θανατώσεις ζώων ή θα κάνεις εμβολιασμό. Είναι και τα δύο. Και η Κύπρος που έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό και θανατώσεις κάνει και συνεχίζει να βλέπει κρούσματα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχει μαγικό ραβείο όσον αφορά τις επιζωοτίες. Είναι μια πραγματική υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία. Το έχουμε αντιμετωπίσει με την ευλογιά, το έχουμε αντιμετωπίσει με την πανόλη. Τώρα έχουμε τον αφθόδη. Απαιτεί ψυχραιμία, απαιτεί να ακούμε την επιστήμη και απαιτεί να καταλάβουν όλοι ότι για να πετύχουμε και να βγούμε από αυτό το τούνελ, να ξεμπερδέψουμε με αυτή την ιστορία, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αποφασιστικά και αυστηρά. Εάν κάτι μάθαμε από την ευλογιά είναι ότι όσο πιο γρήγορα πάρεις μέτρα και όσο πιο αυστηρά είναι αυτά τα μέτρα, όσο πιο γρήγορα θα μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο κάνουμε, αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και προχωράμε με όλα τα εργαλεία που μας δίνει και η Ευρώπη και το εθνικό πλαίσιο.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλή σας ημέρα. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις κινητοποιήσεις που γίνονται στη Λεύουσμο, για τον τρόπο με τον οποίο δίνονται οι αποζημιώσεις. Προφανώς οι αγρότες θα θέλανε να πάρουν αμέσως τα λεφτά. Το Υπουργείο λέει ότι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τις σεβαστούμε, είναι δημόσιο χρήμα. Και στο παρελθόν, όταν οι διαδικασίες δεν τηρήθηκαν, ξέρετε το μπλέξιμο που έχει γίνει. Και για τα εμβόλια, ότι ακόμα οι ειδικοί δεν έχουν πει ότι πρέπει να γίνουν.

Λοιπόν, κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι διάβαζα τίτλο. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα τραγουδάνε με Κάλλη τα Άλκα Τρύπες? Και είπα, ένας που δεν ξέρει τις τρύπες. Την ανάρτηση την έχει κάνει ο μπασίστας του συγκροτήματος.

Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα των New York Times που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ διεξήγαγε πολυεπίπεδη και με χρηματοδότηση του κράτους καμπάνια για να επηρεάσει γύρω από το Eurovision, μετατρέποντας το διαγωνισμό σε εργαλείο ήπιας ισχύως. Και το έκανε αυτό η κυβέρνηση για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα της, να διασφαλίσει τη συμμετοχή της χώρας. Και ακολούθησε έτσι λέει πρακτικές που είναι στο αντίθετο με το πνεύμα του διαγωνισμού.

Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι το ρεπορτάζ του συνάδελφου, δεν το γνωρίζω. Αν μη τι άλλο, πάντως δείχνει την τεράστια απήχηση που έχει, γιατί εντάξει, δεν έχει μόνο άνθρωποι που την αγαπάνε. Η Eurovision έχει και άλλους που ας πούμε, δεν τους αρέσει. Είπαμε, είναι γενικά ένα πάρτι για νέους αυτό. Αλλά δείχνει ότι ναι, ναι, στην Ευρώπη πια έχει μια πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και ό,τι πάει να μπει κόντρα σε αυτό, νομίζω τελικά ότι δηλαδή, να παιχτούν και άλλα παράλληλα παιχνίδια, απλά αποβάλλεται. This

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από το νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο είναι εκκρεμή απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς κλειστές, ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Είναι καταπληκτικό αυτό που έγινε με την ληστεία ασυνήθιστο σίγουρο στην κάτω τη Θωρέα, όπου οι περαστικοί έχουν τραβήξει και με βίντεο τους ληστές που τους πέφτανε τα λεφτά. Μείναν 27 λεπτά μέσα στην τράπεζα, στο υποκατάστημα της τράπεζας, και φεύγοντας επικράτησε ένας πανικός. Συνελήφθησαν αμέσως και τι βρήκανε πάνω τους? 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, 4 πιστόλια και ένα σκόρπιον. 8 συλλήψεις, 6 άντρες και 2 γυναίκες, κανείς δεν είναι πάνω από 33. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής δίνει πληροφορίες ότι κάποιοι από αυτούς κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου. Μετά έγινε έλεγχος και στα σπίτια τους και βρήκαν και εκεί γεμιστήριες, πυροκροτητές και φυσίκια. Οι 5 πήραν μέρος στη ληστεία, οι άλλοι 3 είχαν περιφερειακό ρόλο. And you can dance for inspiration. Come on. Λοιπόν, οι αρχές θεωρούν, ψάχνουν να δουν σε ποιες άλλες ληστείες μπορεί να είναι αυτή η υπεύθυνη. Θεωρούν δεδομένο ότι είναι στο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή κατοχή Μεσολογγίου. Αυτή είχε γίνει τον Απρίλιο του 25. Είχαν σηκώσει 200.000 ευρώ, είχαν κρατήσει όμοιρους τους υπαλλήλους για λίγα λεπτά. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις είπε ότι τους είχαν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση.

Λοιπόν, σε 9.30 το πρωί και ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ένα περίπτερο στην Αγία Σοφία, που είναι κεντρική περιοχή, στην Θεσσαλονίκη, σμπαράλια το περίπτερο. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία αναφορά για τραυματισμό. Λοιπόν, ας είναι όλες οι ειδήσεις που σας είπαμε νωρίτερα, με το κυριότερο ότι αυτός ο πόλεμος στο Ιράν δεν λέει να τελειώσει, οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά, αλληλοκατηγορούνται οι δύο πλευρές, πολλές φορές και με απαξιωτικό τρόπο, όπως κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Στο εσωτερικό τους λένε βαριές κουβέντες και οι Ιρανοί. Σημασία έχει ότι δεν βρίσκεται λύση, και όσο δεν βρίσκεται λύση και μπορούν να αρχίσουν πάλι βομβαρδισμοί, αλλά το κυριότερο, συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο. Μια δημοσκόπηση της Interview δείχνει ότι μετράει και τον κύριο Τσίπρα, ότι το ντέρμπι είναι για τη δεύτερη θέση, η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, δηλαδή κοντά στο 30% η Νέα Δημοκρατία και κοντά στο 15% ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτο το κόμμα Καριστιανού, που και αυτό δεν έχει ακόμα όνομα και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αλλά η πρόθεση είναι εκπεφρασμένη, που είναι τέταρτο, αλλά με ψηλά ποσοστά, κοντά στο 9. Για την ακρίβεια, στη μάχη της δεύτερης θέσης, λιγάκι πιο πάνω, όχι σημαντικά, είναι αυτή την περίοδο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά πάνω κάτω είναι στα ίδια τα δύο κόμματα. Κοιτάξτε, κάθε εταιρεία δημοσκοπήσεων έχει το δικό της τρόπο να μετράει. Γι' αυτό βλέπετε στη μία ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 30, στην άλλη 25, έτσι. Οπότε πρέπει να συγκρίνουμε μεταξύ τους τις ίδιες μετρήσεις και τις ίδιες εταιρείες. Οπότε δεν τα δένουμε αυτά τα νούμερα, τα 30, τα 15 κτλ. Αυτά θα τα μάθουμε όλα όταν γίνουν οι εκλογές. Αν υποθέσουμε όμως ότι κάπου εκεί κοντά είναι η δύναμη του κυρίου Τσίπρα, είναι σημαντικό ότι ένα κόμμα το οποίο τώρα εμφανίζεται και με πρόθεση να βγει και πρώτο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο είναι πολύ πιο κάτω όμως από το ποσοστό που είχε πάλι ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν επικεφαλής του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Λοιπόν, και στην καταλληλότητα, στο ποιον εμπιστεύεσαι και τα λοιπά, εκεί οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλά όλοι οι άλλοι διεκδικητές.

0: Και βέβαια και αυτή η μέτρηση δείχνει ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και τι κάνανε, οι περισσότεροι είπαν, λέει, το 20% ότι περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση. Φύγανε αυτοί από την αγορά. Άλλοι τις εξόδους, πάει και η εστίαση. Το μικρότερο κομμάτι λέει ότι περιορίζει τις δαπάνες στο σούπερ μάρκετ, είναι δηλαδή στο 13%, ενώ τα άλλα είναι στο 20% και 20%, που σημαίνει ότι ο κόσμος το τι θα βάλει μέσα στο σπίτι του, έστω και αν τον πονάει, δεν το διαπραγματεύεται, μειώνει όμως από τα λεφτά που θα έπρεπε να πέσουν στην αγορά. Και είμαστε μια χώρα που βασίζεται στους μικρούς επαγγελματίες, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Πάμε να κάνουμε το ταξίδι μας στο Σοριάνι μας στον κόσμο.
1: Λοιπόν, σήμερα φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναχωρεί ο πρόεδρος Τραμπ για το Πεκίνο για να συναντηθεί σε αυτή την περίφημη συνάντηση με τον Σι Τζιπινγκ, σε μια προσπάθεια μεταξύ άλλων, από αυτά που θα συζητήσουν μεταξύ τους για τα διμερεί τους θέματα, να πείσει την Κίνα να ασκήσει πιέσεις στο Ιράν. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες σε αυτό το κομμάτι, η Κίνα δεν έχει ανταποκριθεί στις αμερικανικές προσδοκίες, γεγονός που αυτό έχει οδηγεί στο Λευκό Οίκο να χαμηλώσει τον πήχη για το τι μπορεί να πετύχει σε αυτό το ταξίδι. Η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να αποφύγει το ζήτημα του Ιράν να επισκιάσει τις άλλες σημαντικές πτυχές της σχέσης, ειδικά της στο κομμάτι των με τους δασμούς, που είναι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει, προκειμένου να πιέσουν το Ιράν, νέες κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι παρήχαν δορυφορικές εικόνες στο Ιράν, ότι αγόραζαν ιρανικό πετρέλαιο. Και το Πεκίνο είχε απαντήσει με το να χαρακτηρίζει τις κυρώσεις αυτές παράνομες, αλλά και να ενεργοποιεί για πρώτη φορά έναν νόμο του 2021 που απαγορεύει σε κινέζικες εταιρείες να συμμορφώνονται με ξένες κυρώσεις. Συγγνώμη. Από την πλευρά του τώρα, το Πεκίνο κρατάει αποστάσεις από την πολεμική σύγκρουση, λέει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και εργάζεται παρασκηνιακά μέσω του Πακιστάν για την ειρηνευτική συμφωνία. Έχει στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας και προς τις δύο πλευρές, και προς την Τεχεράνη και προς την Ουάσιγκτον για τις ενέργειές του, και έχει ασκήσει και έμεση κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν πρέπει να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αλλά ωστόσο δεν επιθυμεί να εμπλακεί βαθύτερα στη σύγκρουση, καθώς θέλει να αποφύγει αυτή την πολύ πολύ έθραυστη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι θα δούμε. Μόλις φτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και συναντήσει το Σι Τζιπινγκ, τι θα συζητηθεί και πώς θα θέσουν τα διάφορα θέματα τα οποία τους απασχολούν.
0: Λοιπόν, πάντως η Κίνα δείχνει ότι μπορεί να γίνει ωφελημένη από πολέμους στους οποίους ήδη δεν συμμετέχει.
1: Ναι, κρατάει εξίσου σημαντικές αποστάσεις και από τις δύο πλευρές. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, που χθες λέγαμε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες ο κ. Στάρμερ για χθες, σήμερα όμως αντιμετωπίζει πολύ περισσότερες. Χθες φαινόταν πολύ δύσκολη η συγκέντρωση το 81 τον αριθμό των βουλευτών που θα αμφισβητούσαν την πρωθυπουργία του. Είχαν συγκεντρωθεί περίπου 20. Σήμερα λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί 74 ονόματα τα οποία είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για το τι πρόκειται να κάνει ο κ. Στάρμερ. Επίσης υπήρχαν παραιτήσεις 4 κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων συνεργατών των Υπουργείων Υγείας, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών, που ενίσχυαν αυτή την εικόνα, την όχι καλή εικόνα. Χτες είχαμε επίσης την ομιλία του, η οποία είχε στόχο να κλείσει το μέτωπο της αμφισβήτησης, αλλά τελικά μάλλον προκάλεσε το αντίθετο αποτέλεσμα, παρόλο που ανακοίνωσε παρεμβατικές πολιτικές, όπως η δυνατότητα πλήρους κρατικοποίησης της British Steel, μιας εταιρείας χάλιβα, αυστηρότερα μέτρα κατά των ακροδεξιών ομάδων και μια πιο στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί βουλευτές θεώρησαν ότι δεν παρουσίασε ένα πιστικό σχέδιο ριζικής αλλαγής. Ο ίδιος είπε ότι θα αποδείξει στους επικριτές πως κάνουν λάθος, και μάλιστα είπε ότι κινδυνεύει η χώρα να οδηγηθεί σε πολύ σκοτεινό μονοπάτι αν οι εργατικοί δεν αποτύχουν. Τώρα, στο παρασκήνιο, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συζητάται έντονα το ενδεχόμενο διαδοχής. Μάλιστα, φέρνουν και κάποια ονόματα στο προσκήνιο, που ακόμα βέβαια όλα αυτά μένει να αποδεχτούν. Τώρα, από την πλευρά των συντηρητικών, υπάρχει επίθεση στους εργατικούς ότι τσακώνονται για το ποιος θα οδηγήσει το αυτοκίνητο, αλλά όλοι πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Πάντως, είναι θετικό αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Μόνο εκεί αλλάζουν πρωθυπουργούς την ώρα που. Και κρατάνε και την εξουσία.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι άλλη χώρα που να γίνεται αυτό, αλλά πολλές φορές έχει γίνει, δεν είναι. Δηλαδή εκεί οι βουλευτές έχουν πραγματικά ρόλο, δεν είναι να τους προσέχεις, έτσι. Να τους έχεις από κοντά.
1: Σωστά. Και μάλιστα αύριο περιμένουμε και την ομιλία.
0: Προφανώς, γιατί θεσμικά μπορούν, έτσι. Mm-hmm. Έχουν διαδικασίες.
1: Κοίταξε να δεις. Αν χθες είχαμε 20 βουλευτές και σήμερα έχουμε 74, σημαίνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μια, έτσι. Τα έχουν βάλει κάτω και βλέπουν ότι μάλλον αυτό το μοτίβο και το μοντέλο όπως το προωθεί ο κύριος Στάρμερ δεν έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και παίρνουν μέτρα που προφανώς μπορεί να είναι και καταλυτικά. Λοιπόν, αύριο, να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Αύριο έχουμε την ομιλία του Καρόλου. Να δούμε τι θα πει και αυτός. Λοιπόν, πάμε σε μια ιστορία που έχει εμφανιστεί εδώ και 2 εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εκτενή συνέντευξη που έδωσαν στους New York Times η μυστική οικογένεια του Michael Jackson. Είναι μια οικογένεια, η οικογένεια Κάσκιο, η οποία είχε πολύ στενές επαφές με 4 παιδιά, η οποία είχε πάρα πολύ στενές επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας των παιδιών, όταν ζούσε ο Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, αυτοί κατηγορούν τον pop star, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, ότι κακοποιούσε και τα 4 αδέλφια. Λοιπόν, αυτά τα 4 αδέλφια έδωσαν συνέντευξη στο 60 Minutes το Αυστραλιανό, και εκεί πλέον on camera είπαν ότι η οικογένεια γνώρισε τον Τζάκσον, μάλλον ο πατέρας της οικογένειας γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, εργαζόταν σε ξενοδοχείο και γρήγορα εντάχθηκαν στο στενό του κύκλο, ταξιδεύοντας μαζί του σε περιοδίες, περνώντας χρόνο στο Neverland. Κατέθεσα λοιπόν μήνυση για κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση. Μάλιστα λένε ότι τους έδινε αλκοόλ και φάρμακα από μικρή ηλικία και ότι τους έκανε την κατάλληλη χειραγώγηση προκειμένου να μην αποκαλύψουν τίποτα σε συγγενείς και αστυνομία. Τώρα, οι κατηγορίες είναι σοκαριστικές, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα αφηγούνται αυτοί οι άνθρωποι αυτά που έζησαν, φέρονται να έζησαν στην.
0: Η μήνυση που είναι τώρα, στους κληρονόμους, ας πούμε, για να πάρουν αποζημίωση.
1: Είναι στον οργανισμό που διαχειρίζεται την περιουσία. Βέβαια, ψάχνοντας λίγο περισσότερο, αυτή η ιστορία τώρα είδε το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των 2 πλευρών. Και υπάρχουν και κάποια χρηματικά, αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία ζητούν τα 4 αδέλφια προκειμένου να μην
0: να τελειώσει
1: υπόθεση. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, να πάμε και στους Matt Damon και Ben Affleck, τους δύο γνωστούς ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν μια...
1: Και φίλοι.
0: Οι οποίοι μέσω της εταιρείας τους έκαναν μια παραγωγή, έκαναν ένα φιλμ, το The Rip, το οποίο προβλήθηκε στο Netflix. Αντιμετωπίζουν αγωγή τώρα από τους αστυνομικούς του Μαϊάμι, γιατί υποστηρίζουν το εξής. Η ταινία παρουσιάζει την... κυκλοφόρησε μάλλον τον Ιανουάριο και είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, βασιζόμενα σε μια πραγματική επιχείρηση δίωξης ναρκωτικών του 2016, κατά την οποία κατασχέθηκαν πάνω από 24 εκατομμύρια δολάρια στην περιοχή του Μαϊάμι. Οι αστυνομικοί τώρα, οι οποίοι υπέβαλαν τη μήνυση, υποστηρίζουν ότι η ταινία λιώνει τα γεγονότα και τους παρουσιάζει ως άτομα που σκέφτονται να επεξαιρέσουν τα χρήματα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι...
1: Δεν τους παρουσιάζει στους άτομα που σκέφτονται να επεξαιρέσουν. Το είχαν πάρει απόφαση να επεξαιρέσουν. Και αντιστέκει το Matt Damon με τον Ben Affleck.
0: Και επίσης ότι τους θεωρούν διεφθαρμένους. Μετά όμως... δέχεται και μάλιστα λέει ότι εγώ στην καθημερινότητά μου, λέει ένας από τους αστυνομικούς, εγώ στην καθημερινότητά μου δέχομαι και ειρωνικά σχόλια για το αν τελικά κρέτησα μέρος από το ποσό. Τέλος πάντων, ο δικηγόρος των αστυνομικών λέει ότι η ταινία προκάλεσε μόνιμη βλάση στην δημόσια εικόνα τους, με την Netflix και την εταιρεία του Matt Damon να μην έχουν απαντήσει ακόμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δέσποινα.

0: Μπήκανε από σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο πρώην Ειρηνοδικείο της Αθήνας, μετά τις ιστορίες που γίνανε με τον 89χρονο. Μηχανήματα, έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έχουμε μηχανήματα X-ray με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ουρές, αλλά καλύτερη ασφάλεια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Στρατή Δούνια, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Δούνια, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες τώρα ότι εκεί που ο κόσμος έμπαινε γρήγορα και τελείωνε τις δουλειές τους έχουμε ταλαιπωρία, αλλά έχετε και ασφάλεια. Κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς και από χθες που είχαμε και μεγαλύτερες από τις σημερινές ουρές, τουλάχιστον από όσο έχω μπορέσει και εγώ να δω, είπαμε ότι δεν μπορεί να τίθεται δίλημα μεταξύ ασφάλειας, προστασίας και ταλαιπωρίας. Ότι φυσικά τα αναγκαία μέτρα που έπρεπε εδώ και καιρό να έχουν ληφθεί και σε ένα βαθμό χρειάστηκαν και οι κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες μας και το τραγικό γεγονός για να μπουν σε εφαρμογή είναι απαραίτητα. Φυσικά βέβαια ό,τι μπορεί περισσότερο να γίνει ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία του κόσμου θα πρέπει το συντομότερο να γίνει.
0: Δηλαδή?
1: Πιθανά αν μπορούσαν να λειτουργήσουν περισσότερες πύλες για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν όσες υπήρχαν ήδη διαθέσιμες και τόσο καιρό ήταν ανενεργές, να το πούμε έτσι, λόγω και της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού. Αυτές έχουν μπει αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, πιθανά σε έναν χώρο που έχει μια μεγάλη προσέλευση κοινού. Οι πύλες υπάρχει στη στιγμή είσοδος από την οδό Λουκάρεως, όπου υπάρχουν δύο είσοδοι. Υπάρχει και είσοδος.
0: Όχι, πόσες είναι οι είσοδοι που λειτουργούν υπό έλεγχο τώρα?
1: Δύο, αυτό. Δύο. Από την είσοδο από την Λουκάρεως, που έχει δύο πόρτες, να το πω έτσι.
0: Με δύο ουρές, λοιπόν. Ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι υπάρχει καθυστέρηση.
1: Για τους δικηγόρους και τους υπαλλήλους, οι άλλοι για το υπόλοιπο κοινό. Και υπάρχει και είσοδος από την οδό Δέγλερη, όπου εκεί πέρα εισέρχονται μόνο δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι.
0: Μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο ότι δεν είχε τίποτα, υπό την έννοια να αισθανόμαστε και να είμαστε στην πράξη και στην πραγματικότητα ασφαλείς. Τα γεγονότα διέψευσαν αυτή την προσδοκία, δυστυχώς, και πάλι καλά που ήταν αυτή η περίπτωση και δεν ήταν κάτι πιο άσχημο και οργανωμένο. Αναπόφευκτο λοιπόν αυτό που συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πάλι καλά που λέτε, δυστυχώς... ταιριάζει με αυτό που εμείς έχουμε επισημάνει την στιγμή ότι πάρα πολλές φορές μας έχει βοηθήσει η τύχη σε διάφορα περιστατικά, όχι μόνο σε αυτό το τραγικό συμβάν με τον ηλικιωμένο δράστη και τους πυροβολισμούς που τραυμάτισαν τέσσερις συναδελφισσές μας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε πλημμύρες, σοβάδες που πέφτουν. Πλέον πρόσφατο περιστατικό είναι την Παρασκευή που μας πέρασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ο συνάδελφός μας προσπάθησε απλά να κλείσει το φως. Και αυτή η τόσο καθημερινή και απλή ενέργεια που κάνουμε όλοι μας οδήγησε στο να πάθει ηλεκτροπληξία και να καταλήξει στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το ζήτημα της προστασίας και της ασφάλειας στον χώρο της εργασίας μας, δηλαδή της δικαστικής υπηρεσίας, έχει πάρα πολλές πλευρές και η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και με κινητοποιήσεις και με έγγραφα και με πολλούς τρόπους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Αθήνας για τα μηχανήματα που μπήκανε, δύο έχουν μπει στον αριθμό. Αυτό δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις, αλλά όπως έδειξαν τα πράγματα πλέον, είναι αναπόφευκτο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κατώτατη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κατώτατη Θωρέα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε αδιέξοδο οικεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Επίτροπος Αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεκτείνονται δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επισυτισμό και ζαχαρόδι προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις μισθών έως 20% με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζει το Ακύλες με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ο Άριος Πάγος, κυρίες και κύριοι, ανανέωσε για 2 χρόνια τη θητεία 3 Ελλήνων εισαγγελέων, οι οποίοι υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως την ανανεώνει για 5 χρόνια. Άρα τώρα προσέξτε τι έχουμε να δούμε. Έχουμε τα εξής σενάρια. Το ένα είναι η κυρία Κοβέση που περιμένει να δει το σκεπτικό. Σε όλους τους άλλους εισαγγελείς των άλλων χωρών η ανανέωση έγινε για 5 χρόνια. Άρα διατηρεί το δικαίωμά της να πει όχι, εγώ τον νόμο τον διαβάζω διαφορετικά από ό,τι το διαβάζετε στην Ελλάδα. Και πάμε στο επόμενο στάδιο να δούμε, να κρίνει δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ποιος έχει δίκιο. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι θα αποδεχθεί την ανανέωση των 2 ετών. Το άλλο σενάριο είναι να πει η Κοβέση, εντάξει, και 2 χρόνια τελειώσαμε. Ας το δει και ο διάδοχός μου, γιατί νομίζω ότι δεν θα είναι 2 χρόνια μετά η κυρία Κοβέση σε αυτή τη θέση. Και υπάρχει το τρίτο σενάριο, να το βρούμε αυτό μπροστά μας όταν λήξει η διετία και να το ξανασυζητήσουμε τότε. Πάντως δεν χάρηκε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που η απάντηση στην πενταετή ανανέωση ήταν η διετής. Λοιπόν, έχουμε πλέον και το νέο χωροταξικό που αφορά στον τουρισμό. Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Μήλου. Ίσως η Μήλος είναι μία από τις υπεύθυνες περιοχές που προκάλεσαν την επίσπευση της συζήτησης. Ο κύριος Μικέλης είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Μικέλη, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλο. Είμαστε καλά, εσείς?
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, διάβασα και ένα άλλο δημοσίευμα που έλεγε ότι μέχρι να περάσει από το φύλλο της κυβερνήσεως ότι σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να γίνουν ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις κτλ., σε αυτό το πενθήμερο που μεσολάβησε από την απόφαση μέχρι τη δημοσίευση βγήκαν άλλες 20 άδειες στο νησί σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουμε από αυτό που ζήτησε ο Δήμος Μήλου από το Υπουργείο. Ο Δήμος Μήλου ζήτησε να προστατευτούν οι ζωοποφού, οι ζώνες προστασίας της φύσης, εκεί να ελεγχθούν οι άδειες και να μην βγουν καινούργιες άδειες σε αυτές τις περιοχές. Οι ζώνες αυτές ήταν από Μανδράκια μέχρι Αγίο Κωνσταντίνο, εκεί η περιοχή του Σαρακίνικου, όπου είχε ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και κάποια μέτρα από την Αχθή. Ήταν στα Θεωρηχεία και στον Καστανά και σε κάποιες ζώνες μέσα στο Νατούρα. Αυτό είναι που ζήτησε ο Δήμος Μήλου. Έτσι. Η υπουργική απόφαση ήταν καθολικό σταμάτημα όλων των εργασιών στις οικοδομές. Αυτό δεν ήταν κάτι που είχαμε διεκδικήσει εμείς και στα εκτός σχεδίου. Και τώρα ενημερωνόμαστε, δυστυχώς ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνεται από το πρώτο θέμα ή αυτά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το καινούριο χωροταξικό του τουρισμού. Και,
0: μισό λεπτό. Κύριε Μικέλη,
1: ναι.
0: Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο όμως.
1: Πέστε μου.
0: Ότι υπάρχει η καταγγελία πως από την ώρα που η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία για να αναστείλει έκδοση νέων οικονομικών αδειών στη Μήλο μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι να δημοσιευθεί, περάσανε 5 μέρες. Σε αυτές τις 5 μέρες εκδόθηκαν 33 άδειες. Ανάμεσα στις οποίες 2 μεγάλα ξενοδοχεία, το ένα σε περιοχή Natura. Και συνεχίστηκε, λέει, και άλλες 3 μέρες με άλλες 20 άδειες. 53.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς είχαμε την καταγγελία αυτό. Αυτό είναι θέμα καθαρά πολυδομικό. Και είδαμε ότι είναι γύρω στις 42 άδειες.
0: 42.
1: Αυτό το είδαμε και εμείς από τις αναρτήσεις που γίνονται στη διάρκεια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος δεν εγκρίνει ή δεν βγάζει.
0: Μισό λεπτό. Η πολυοδομία, για τη Μήλο υπάγεται σε ποιον, στο Δήμο ή όχι?
1: Κοιτάξτε, διοικητικά, εδώ το μπερδεύουμε. Διοικητικά η πολυοδομία ανήκει στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος ή ο Δήμαρχος δεν είναι υπεύθυνος να βγει ή να μην βγει άδεια. Αυτό είναι το υπεύθυνο πολυοδόμου που είναι προϊστάμενος στην πολυοδομία.
0: Και υπάγεται στο Δήμο.
1: Είναι αυτοτελές το τμήμα και τα έχουμε μπερδεύσει λίγο. Εμείς είμαστε διοικητικοί προϊστάμενοι.
0: Έτσι όπως το είπατε, πάντως δεν το ξεμπερδέψατε. Γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή η πολυοδομία.
1: Είναι αυτοτελές τμήμα, ναι, βεβαίως. Έχετε δει την υπογραφή κάποιου δημάρχου σε κάποια άδεια?
0: Ωραία. Ωραία, το σχόλιο σας. Βγαίνει μια απόφαση μέχρι το τέλος του έτους να μην βγουν άδειες. Και σε 8 μέρες Που στην Ελλάδα τώρα, δηλαδή, που για να βγάλεις άδεια πρέπει να βάλεις βίσμα. Σε 8 μέρες βγαίνουν 42 άδειες. Σας φαίνεται λογικό?
1: Όχι, βέβαια. Όπως δεν σας φαίνεται και εσάς, δεν μας φαίνεται και εμάς, και κοιτάζουμε τι έχει γίνει.
0: Και τι πιστεύετε ότι έχει γίνει?
1: Δεν γνωρίζω. Αν δεν.
0: Με ποιο τρόπο δηλαδή το εξετάζετε, αφού λέτε ότι.
1: Ζητάμε εξηγήσεις από τον προϊστάμενο της υποδοδομίας. Ζητάμε εξηγήσεις. Δεν μπορούμε να δούμε αν είναι νόμιμες οι άδειες ή αν δεν είναι νόμιμες.
0: Και τι σας έχει απαντήσει?
1: Δεν μπορούμε να το πούμε αν δεν έχουμε στοιχεία. Ωραία. Και περιμένουμε κάποιες εξηγήσεις από τον προϊστάμενο.
0: Και τι σας έχει απαντήσει? Ο μήνας έχει 12. Πότε του ζητήσατε? Θέλω να πω ότι μερικά απαντιούνται και σε μια μέρα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι από αυτά. Γιατί τις άδειες τις βγάζει γρήγορα πάντως η πολεοδομία.
1: Η πολεοδομία δίνει όρους δόμησης. Και εμείς ζητήσαμε κάποιες εξηγήσεις και περιμένουμε εγγράφως να έρθουν οι εξηγήσεις από την πολεοδομία.
0: Μάλιστα. Ωραία, το κρατάμε. Αυτό να το δούμε πώς θα πάει. Γιατί τουλάχιστον με την καταγγελία που υπάρχει είναι ότι και πάρα πολλές από αυτές τις αίτησεις που εγκρίθηκαν στην πραγματικότητα δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα, τα δικαιολογητικά που ζητάει το κράτος, η πολιτεία και η πολεοδομία. Δηλαδή, χωρίς να έχουν πάει τα δικαιολογητικά, πήραν την άδεια.
1: Ίσως να πήραν όρους δόμησης, δεν μπορώ να πω κάτι, πριν να έρθει κάποιο χαρτί από τον πολεοδόμο που είναι υπεύθυνος για τις άδειες.
0: Μάλιστα.
1: Και για τους όρους δόμησης.
0: Πάντως, για να το καταλάβει και ο κόσμος, η τροπολογία πέρασε 29 Τετάρτου, η δημοσίευση ήταν 5 Πέμπτου. Και μέσα σε αυτές τις 5 μέρες, νομίζω πρέπει να υπεύθυνε και καμιά αργία, μέσα σε αυτές τις 5 μέρες και τρεις μετά, λέει, που συνεχίστηκε, λέτε εσείς ότι βγήκανε 42 άδειες.
1: Ναι, αυτό είδαμε και
0: αλλά σε 7 μέρες δεν έχετε πάρει, αλλά σε 7 μέρες δεν έχετε πάρει μια απλή εξήγηση, που μου φαίνεται και πιο εύκολη η εξήγηση από την άδεια. Η άδεια θέλει φασαρία.
1: Ωραία. Αυτό το πράγμα έχουμε ζητήσει εγγράφως να έρθει από την πολεοδομία Μήλου. Να δούμε τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί.
0: Ωραία. Πάμε στο νέο χωροταξικό. Το βασικό είναι καμία δραστηριότητα από τα 25 μέτρα και ότι τα τέσσερα στρέμματα σε περιοχές, κάποιες δεν θα μπορούν να χτίσουν ξενοδοχείο. Φαντάζομαι η Μήλος είναι μία από αυτές και για τους ειδικούς λόγους προστασίας και για τον υπερκορισμό.
1: Από το σχέδιο που έχει βγει, το οποίο σας είπα ότι δεν μας το στείλανε, το πήραμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις εφημερίδες.
0: Αλλά ξεκινάει η διαβούλευση, έτσι ξεκίνησε από
1: ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι για τον τόπο το δικό μας και για τα τετραγωνικά τα δικά μας, ναι, μεν τα 25 μέτρα, που 25 μέτρα χτίζουμε στην παραλία. Οι αμμουδιές οι δικές μας έχουν και μεγαλύτερο μέγεθος, έτσι. Και βλέπουμε ότι μιλάνε για 8, για 12, για 16 στρέμματα. Άρα οι περιουσίες των τεσσάρων στρεμμάτων ή οι μικροί ιδιοκτήτες ή οι κάτοικοι της Μήλου δεν θα μπορούν να επενδύσουν. Τους αποκλεί αυτό το σχέδιο κατευθείαν και επιτρέπει μόνο τις μεγάλες επενδύσεις. Αυτό που έχουμε δει, έχουμε διαφωνήσει και ήδη έχουμε στείλει σήμερα επιστολή κιόλας και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Τουρισμού και προς τον Πρωθυπουργό. Και πρέπει να ξέρετε ότι στη μία εβδομάδα που θα γίνουν οι παρατηρήσεις στη σελίδα, την ηλεκτρονική, δεν μπορεί ο Δήμος να μην έχει απαντήσεις και να κάνει μόνο τις ενστάσεις του στη σελίδα αυτή. Εμείς θα κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι στοιχεία μπορούμε να βρούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε να τα βρούμε, και θα τα βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνουν οι προτάσεις και θα στείλουμε τις προτάσεις μας.
0: Μάλιστα. Συνήθως να σας ρωτήσω κάτι. Συνήθως
1: είναι χωρίς εμάς.
0: Ναι. Σε τέσσερα στρέμματα τι χτίζετε στην περιοχή σας συνήθως?
1: Τίποτα δεν θα χτίζετε.
0: Όχι, άλλο λέω. Μέχρι τώρα ενοικιαζόμενα, γίνονταν ξενοδοχεία.
1: Μπορεί να κάνεις δύο δωμάτια, μπορείς να κάνεις ένα σπίτι που μπορείς να κάνεις.
0: Όχι, τώρα αυτό, το χωροταξικό είναι για τον τουρισμό αυτή τη στιγμή. Για το ένα σπίτι και τα λοιπά, ιδιωτική κατοικία, θα δούμε. Είναι άλλη ιστορία. Τώρα αυτό αφορά στον τουρισμό. Στο αν μπορεί να κάνει.
1: Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Το ξέρω. Λέω, συνήθως μέχρι σήμερα τι γίνεται σε τέσσερα στρέμματα? Για τα εκτός σχεδίου, λέμε, έτσι. 250 τετραγωνικά δεν είναι αυτό.
1: Πόσα δωμάτια μπορούσε να κάνει?
0: Πόσα τέσσερα δωμάτια?
1: Να κάνει ανάλογα τα τετραγωνικά.
0: Δουλεύει αυτό το κομμάτι δηλαδή στην περιοχή σα? Αυτό ρωτάω.
1: Και βέβαια δουλεύει. Και οι μικροί επιχειρηματίες στήριξαν το νησί και το έχουν φτάσει εδώ που το φτάσανε. Και τώρα δεν θα υπάρχουν οι μικροί επιχειρηματίες πια με αυτόν τον καινούριο σχεδιασμό. Και δεν έχει γίνει το ειδικό πολεοδομικό για το τοπικό πολεοδομικό. Για να μπορούμε να ξέρουμε τι στρέμματα θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, ποιοι είναι οι όροι δόμησης, πόσα τετραγωνικά κάλυψη θα έχουμε, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Πάντως, αν υποθέσουμε ότι είσαστε περιοχή με αυξημένη τουριστική επιβάρυνση, και ιδιαίτερη περιβαλλοντική και χωρική ευαισθησία. Αυτό περιγράφει τη Μήλο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Πάτε στα 16 στρέμματα.
1: Ακριβώς. Ποιος μικρός λοιπόν και ποιος ντόπιος θα μπορεί να χτίσει τα 16 στρέμματα? Θα αναγκαστεί λοιπόν να πουλήσει την περιουσία του σε κάποιον άλλον για να έρθει να επενδύσει και να κάνει 350 κλίνες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή θα ερημοποιήσουμε κατ' επέκταση τα νησιά μας? Τι θα μείνουν πια στη Μήλο? Η Μήλο θα δουλεύει για 6 μήνες, 7.
0: Γιατί μιλάτε για ερημοποίηση? Καταλαβαίνω τις αισθάσεις που υπάρχουν.
1: Κατ' επέκταση τα νησιά μας, τι θα μείνουν πια στη Μήλο? Η Μήλο θα δουλεύει για 6 μήνες, 7.
0: Γιατί μιλάτε για ερημοποίηση? Καταλαβαίνω τις αισθάσεις.

0: θέσουν τους κατοίκους του νησιού και να ευνοούν μόνο τις μεγάλες επενδύσεις.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Δήμαρχε.
0: Και δεν γίνεται και καμία αναφορά σε ΑΠΕ, έτσι. Που αυτά πρέπει να προβλέπονται, γιατί Μήλος έχει τη γεωθερμία, είναι και στα σχέδια της ΡΑΗ για ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται τουρισμός και γεωθερμίες και ΑΠΕ μαζί. Και περιβαλλοντικά είναι επιβαρημένη η Μήλος, γιατί έχουμε και την εξόρυξη, έχουμε και διάφορα άλλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μικέλη, σας ευχαριστούμε. Νομίζω θα πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε, να μην το αφήσουμε το θέμα, να δούμε όταν θα πάρετε τις εξηγήσεις από την πολεοδομία. Πώς είναι δυνατόν σε 5 μέρες να βγήκανε. Η καταγγελία λέει 53 άδειες, εσείς λέτε 42, εγώ ακούω εσάς που είσαστε και ο Δήμαρχος.
0: Όταν δεν ενημερωνόμαστε για πόσες άδειες βγαίνουν, γιατί έχουμε 5 νησιά, έτσι.
1: Ναι. Πάντως, μια απλή άδεια να πας να βγάλεις, δεν βγαίνει σε 5 μέρες τώρα, ούτε ξαφνικά, ας πούμε, με τέτοια μαζικότητα. Δεν ακούγεται πολύ φυσιολογικό. Επίσης, το πνεύμα ήταν να σταματήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι να βγουν μαζικά στο πενθήμερο. Έτσι δεν είναι.
0: Κάτι. Έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Η πολεοδομία δίνει όρους δόμησης, οι μηχανικοί ανεβάζουν τις άδειες. Τις υπογραφές που μπαίνουν σε αυτές τις άδειες, ποιοι τις υπογράφουν? Και εκεί δεν θα δείτε την υπογραφή κανενός δημάρχου. Ποιοι τις υπογράφουν πραγματικά?
1: Ρωτάτε, δεν ξέρετε.
0: Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, έτσι.
1: Δεν ξέρετε ποιοι τις υπογράφουν?
0: Εμείς ξέρουμε.
1: Γιατί δεν μας λέτε?
0: Που δίνει όρους δόμησης, η πολεοδομία δίνει όρους δόμησης και ο εκάστοτε μηχανικός. Από αυτού θα ζητήσουμε κάποιε εξηγήσει ποτέ.
1: Καλά, ο μηχανικό αυτή είναι η δουλειά του, να βγάλει την άδεια. Ο μηχανικό αυτή είναι η δουλειά του, για την πολεοδομία συζητάμε τώρα. Τι είπατε?
0: Δεν έχει ευθύνε για την άδεια που θα ανεβάσει και δεν θα είναι επαρκή. Βάζει την υπογραφή του κάτω.
1: Α, συγγνώμη. Οκ, ναι, έχετε δίκιο. Για τι άδειε που ανεβαίνουν χωρί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λέτε.
0: Ακριβώ. Και ο μηχανικό και αυτό που δεν κάνει τον έλεγχο από την πολεοδομία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό έχει γίνει σύριαλ πια, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει τον έλεγχο. Δεν το κάνει ο Δήμαρχος τον έλεγχο. Υπάρχουν υπογραφές πάνω σε αυτά τα χαρτιά που γράφει Υπουργείο Περιβάλλοντος από τη μία άκρη μέχρι την άλλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μικέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Μια χαρά. Ο Δήμαρχος της Μήλου, πάμε στη Τζιά. Η κυρία Ειρήνη Βέλη Σαροπούλου, Δήμαρχος Κέας. Κυρία Βέλη Σαροπούλου. Έψη γραμμή. Εντάξει, την ξανακαλέσουμε. Έχουμε κοντά μας τη Δήμαρχο της Κέας, την κυρία Βέλη Σαροπούλου. Πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η Τζιά είναι και μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί με τα 4 στρέμματα αρκετά, έτσι. Χωρίς, δεν ξέρω αν έχετε υπερτουρισμό, νομίζω δεν έχετε, αλλά.
2: Υπερτουρισμό δεν έχουμε.
1: Αλλά έχει ανέβει το νησί με τη λογική των 4 στρεμάτων.
2: Η Τζιά έχει μεγαλύτερα νούμερα στον τουρισμό από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Και επίσης έχουν γίνει πολλές κατατμήσεις των 4 στρεμάτων. Έχει λειτουργήσει πολλά χρόνια σαν προάστιο των Αθηνών, που κάποιος αγόραζε έκθεση στη Τζιά για να κάνει το σπίτι του παρατηριστική του κατοικία, τα οποία σήμερα μπορεί να νοικιάζει με Airbnb, βέβαια.
1: Mm-hmm. Όταν λέτε μπορεί, εννοείται ότι γίνεται εκτεταμένα.
2: Ναι, έτσι.
1: Πώς βλέπετε τις προτάσεις της κυβέρνησης για το νέο χωροταξικό?
2: Κοιτάξτε, θέλει προσοχή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς τα μικρά νησιά, οι μικροί τόποι θέλουμε προστασία. Εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έχουμε περάσει την άποψη ότι δεν θέλουμε σύνθετα τουριστικά καταλήματα, δεν θέλουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες των 150 ή των 100 κλινών. Θέλουμε κάτι μικρότερο, το οποίο να ταιριάζει στο μέγεθος του νησιού μας και βέβαια να φροντίσουμε τις υποδομές μας. Γιατί οι υποδομές είναι για όλους και για όλο το χρόνο, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τα νησιά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Πρέπει να φροντίσουμε και να προστατεύσουμε και το μόνιμο κάτοικο.
1: Και τελικά με την πρόταση τι λέτε?
2: Με την πρόταση θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε ακόμα περιθώριο μερικές ημέρες για να υποβάλουμε τα αιτήματά μας. Εμείς έχουμε υποβάλει και στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια στο πλαίσιο της διαβούλευσης του πρώτου σταδίου τις απόψεις μας. Το δικό μας το νησί κατά 50% είναι Natura. Στην περιοχή Natura υπάρχει το εξής οξύμορο. Ο αγρότης δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι για το παιδί του, για να στεγάσει την οικογένειά του, αλλά μπορούν να γίνουν σύνθετα τουριστικά καταλήματα μέχρι 150 κλίνες. Εμείς είπαμε ότι αυτό είναι σκανδαλώδες. Δεν είναι δυνατόν να μπορούν να γίνουν 150 κλίνες και συγχρόνως μπορεί να γίνει ένα σπιτάκι για τον αγρότη που θέλει να στεγάσει την οικογένειά του. Γιατί υπάρχουν περιοχές που οι χρήσεις γης στην περιοχή Natura δεν το επιτρέπουν.
1: Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε βέβαια έτσι, αυτό είναι άρχιτο με το νομοσχέδιο, ότι η Τζιά είναι νομίζω το μοναδικό νησί των Κυκλάδων, που

0: με τη δόμηση εκτός των τεσσάρων στρεμμάτων, επειδή έχετε αυτή την αρχιτεκτονική με τις πέτρες, είσαστε αφομοιωμένοι στο περιβάλλον. Σε αντίθεση στις Κυκλάδες, ναι, το άσπρο είναι ωραίο με στους οικισμούς, είναι άσχετο εκτός οικισμών, είναι σαν κουτσουλιά πάνω στο βουνό. Στη Τζιά, επειδή παίρνετε την πέτρα και την επενδύετε στο σπίτι, υπάρχει μια ωραία αφομοίωση, ενσωμάτωση.
1: Ναι.
0: Φυσική αυτό μέθεξη, θα μπορούσαμε να το πούμε με πολλούς τρόπους.
1: Ναι. Υπήρξε μέρημνα τα προηγούμενα χρόνια, τα σπίτια τα οποία γίναν είναι ενταγμένα στο τοπίο. Και πρέπει αυτό να το προσέξουμε, γιατί είναι το διαμάτι που έχουμε στα χέρια μας, το περιβάλλον μας, το νησί μας. Και βέβαια η Τζιά, ο Δήμος Κέας, εκτός από την ΚΕΑ, έχει στην ιδιοκτησία του και ιδιοκτησιακά και διοικητικά είναι και η Μακρόνησος. Επίσης για το θέμα της Μακρονήσου υπάρχουν φοβερά μεγάλες ενστάσεις, γιατί με την τελευταία ΕΜΟΠΟΥ, ειδική περιβαλλοντική μελέτη, φαίνεται να δίνεται δυνατότητα κάποια στρατόπεδα να γίνονται ξενώνες και το κομμάτι της Μακρονήσου που βλέπει προς το Λάπριο να μπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά. Ο χαρακτήρας της Μακρονήσου είναι ιστορικός, είναι τέτοια ιερότητα του χώρου αυτού που θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Εμείς δεν συμφωνούμε σε κάποια τουριστική αξιοποίηση της Μακρονήσου και βέβαια δεν συμφωνούμε στο να γίνουν ξενώνες σε στρατόπεδα. Επιβάλλεται να φτιαχτεί.
0: Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα, το έχω ξανακούσει κι εγώ.
1: Από την ειδική περιβαλλοντική μελέτη Natura 2000 που έχει κατευθεί για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής και μέσα εκεί έχουν βάλει και την περιοχή της Μακρονήσου.
0: Μάλιστα. Εσείς γειτονιάζετε. Υπάγεται σε εσάς η Μακρόνησος, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Διοικητικά και ιδιοκτησιακά ανήκει σε εμάς. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πει ότι περιμένουμε να δούμε και τα τελικά σχέδια τα χωροταξικά και ότι σε περίπτωση που δεν συμφωνούμε τα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι υποχρέωσή μας, τόσο για την ΚΕΑ όσο και για την Μακρόνησο, να διαφυλάξουμε το γεγονός ότι δεν θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλά, καλό. Τελειώστε.
1: Να είστε καλά, τίποτα άλλο.
0: Επίσης.
1: Αυτά ότι θα προσπαθήσουν. Επίσης.
0: Κρατάω δηλαδή ότι όσον αφορά στο χωροταξικό θέλετε να το μελετήσετε πριν τοποθετηθείτε στην πραγματικότητα, έτσι. Και σίγουρα δεν θέλετε μεγάλες μονάδες στο νησί.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε μεγάλες μονάδες. Δεν διαφωνούμε στα 8 ή στα 16 στρέμματα, γιατί αυτό δημιουργεί και ένα περιορισμό περισσότερο, ώστε να υπάρχουν εμένα, αλλά να είναι πιο προσεγμένα. Αλλά σίγουρα θα τοποθετηθούμε σε αυτό μέχρι το τέλος της διαβούλευσης.
0: Ναι, πάντως έχετε και μια διομορφία στη Τζιά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πουθενά αλλού, που χτίστηκε ολόκληρη περιοχή από τους εργολάβους και έγινε τουριστική. Πώς τη λένε την περιοχή στο.
1: Μιλάτε για την περιοχή του Βρόσκοπου που υπάρχει ένα σύνθετο τουριστικό κατάλημα.
0: Στο Βρόσκοπο, ναι, έγινε τώρα και πριν από το Βρόσκοπο. Κόλλησα τώρα μια περιοχή που όλη πλαγιά χτίστηκε πάνω στην παραλία και ήρθαν οι Αθηναίοι και τα νοικιάζουν. Εντάξει, ωραία, έγινε με. Αρχιτεκτονικά σας κοροϊδεύει δηλαδή ότι είναι παραδοσιακό οικισμό. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
1: Μιλάτε για την περιοχή του Κούντουρου, μήπως.
0: Στο Κούντουρο, ναι, σωστά, ωραία. Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο τουριστικό κομμάτι το οποίο έχουμε στο νησί.
0: Αλλά είναι τουριστική η δημιουργία, δεν είναι ότι υπήρχε κανένας παραδοσιακός οικισμός πάνω στην πλαγιά.
1: Δεν υπήρχε παραδοσιακός οικισμός, ναι. Με τη δυνατότητα που είχαν εκτός σχεδίου δόμησης να φτιάξουν κάποια σπίτια, αυτά έχουν φτιαχτεί. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προστατευτεί.
0: Αυτό που λέτε ότι δεν θέλετε τώρα πάντως έχει γίνει στο νησί στο παρελθόν και δεν καταγγέλθηκε, δεν ούτε φαίνεται κακό πείραμα.
1: Αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να δούμε σήμερα. Είναι πραγματικά τη φέρουσα ικανότητα και να δούμε οι υποδομές μας μέχρι που μπορούν να φτάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το νερό. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε λειψιδρία. Φέτος έχει βρέξει αρκετά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και τα αποθέματα ότι έχουν γεμίσει πάλι. Και βέβαια και το θέμα της ενέργειας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Πολύ και εγώ.
0: Γεια χαρά. Κυρία Βερισσαλοπούρου, από δήμαρχος της ΚΕΑ, της Τζιάς, που έχει βγάλει ίσως και το πιο διάσημο ρητό της αρχαιότητας. Γιατί ήταν από την Τζιά ο Σιμονίδης, όξι είναι αγγέλινα και δαιμονίης, ότι τι δεκήθημα και μέθα και τα λοιπά.

Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα ότι έγινε επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές στον ΕΑΚ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν 6 τραυματίες με κακώσεις στα άκρα, χέρια, πόδια και κεφάλι. Το αποτέλεσμα ήταν να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο, που παραμένουν αυτή την ώρα τα ΜΑΤ.

Έχουν μπει και δύο ασθενοφόρα και άντρας μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ για να δώσει και τις βοήθειες στους υπόλοιπους που έχουν θεματάκια τα οποία πρέπει να τα δουν ειδικοί. Οι εικόνες είναι με ασθενοφόρα μέσα στο πανεπιστήμιο.

Λοιπόν, στα μηνύματά σας, ο κύριος Γιαννακίτσας λέει: στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησε βίντεο με καρχαροειδές να περιφέρεται στα ριχά, στα αντίκειρα, άσπρα σπίτια βιωτείας κτλ. Τι να σας πω τώρα όλα αυτά. Και οι ειδικοί, γιατί υπάρχει πλέον η δυνατότητα, αν θέλετε, να σας βγάλουμε κεφάλαινα στον ισθμό πλέον με το AI.

Λοιπόν, η κυρία ψυχογιού που ακούει, λέει, κάποιες διακοπές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μήπως ακούτε μέσω ίντερνετ, μπορεί να υπάρχει καμιά διακοπούλα. Η κυρία Κέλλη λέει ότι θεωρεί το ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι πρώτο κόμμα. Ο κύριος Βλάχος εδώ, μια μόνιμη κριτική νομίζω στο δημόσιο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και μηνυματάκια για το χώρο ταξικό. Να το δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί. Τις ενστάσεις τις ακούσατε που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες, τουλάχιστον τις δύο που ήρθαμε σε επαφή. Στη Μήλο υπάρχει αντίδραση, στη Τζιά θέλουν λίγο να το δούνε. Γιατί δεν είναι και ίδια όλα τα νησιά, δεν είναι ίδιες όλες οι περιοχές. Η Τζιά είναι αυτό που θα λέγαμε νησί μπουτίκ.

Η Μήλος έχει περισσότερο τουρισμό, πιο μαζικό, έχει παραλίες εξαιρετικού κάλους και ομορφιάς, έχει και δική της, έχει και τοπική οικονομία. Εντάξει, κάθε περιοχή το βλέπει με άλλο τρόπο αυτό το οποίο έρχεται ή αυτό το οποίο συμβαίνει. Το θέμα πάντως, κυρίες και κύριοι, είναι ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να βρεθεί μια λύση και στον υπερτουρισμό και στο ότι χτίζουμε παντού και στο ότι χτίζουμε τα πάντα και στο ότι ο τουρίστας είναι εγωιστής και πρέπει να του ικανοποιήσουμε τα καπρίτσια. Ο τουρίστας είμαστε εμείς, έτσι. Δηλαδή, είναι τρελό να θέλεις να πηγαίνεις σε ένα νησί και να απαιτείς να υπάρχουν πισίνες στο νησί το οποίο είναι ξερό επειδή δεν έχει νερό. Πρέπει λίγο να λογοκευτούμε κιόλας σιγά σιγά, έτσι.

Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ένας από τους λόγους που θέλουν και πάρα πολλά στρέμματα για να αναπτυχθούν και τα λοιπά, είναι γιατί θέλουν να έχουν στα πισίνες, να έχουν γήπεδα μπάσκετ, να έχουν γήπεδα τένις. Γιατί παίζεις τένις όλο το χρόνο, δεν απέχεις διακοπές. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε και να το βλέπουμε και διαφορετικά το κομμάτι ότι δεν έχει και πάντα δίκιο ο πελάτης, γιατί αυτός μένει 10 μέρες, οι άλλοι μένουν όλο το χρόνο, δεν μπορείς να αφήνεις πίσω σου τόσα πολλά προβλήματα, η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα. Η ώρα πήγε 12, δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευαγγελία Παλτατζή, Δημήτρης Τάξης για τη συνέχεια, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καθόμαστε εδώ τώρα και συζητάμε. Άραγε, το συζητάμε. Εγώ προσωπικά το συζήτησα με φίλους και με τον περίγυρο άλλη μια φορά για το πώς θα ενέσχεσαι. Όχι ότι μας εντυπωσιάζει κάτι, αλλά επιβεβαιώνει ότι τελικώς η πολιτική μας με όμικρον γιώτα είναι όλοι, όχι όλοι, με συγχωρείτε, πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι εξ αυτών άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες περιουσίες, είναι εντυπωσιακή, έχω να σας πω, η επένδυσή τους σε ακίνητα. Εμένα προσωπικά με αφήνει άφωνη όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε όμως, ότι φαίνεται πως το real estate είναι και ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας και είναι αυτό το οποίο σε πολύ πυκνή αρθρογραφία επισημαίνουν πάρα πολλοί οικονομικοί αναλυτές, ότι αυτό δεν μπορεί να συνιστά ανάπτυξη, είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθισα και τα είδα για πολλωστή φορά όλα αυτά τα πάρα πολλά ακίνητα, τις πολύ ψηλές καταθέσεις που για κάποιους από αυτούς μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί είναι τόσο μεγάλος ο λογαριασμός, για κάποιους άλλους μπορούμε όμως να απορούμε. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, το πόθεν δεν θα το μάθουμε ποτέ, είναι αυτό που συζητάμε μονότονα κάθε φορά, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας στα συμβαίνοντα και στα τρέχοντα, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Φίλες και φίλοι, και η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον κύριο Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio, μας αναζητάτε έτσι και μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Και επειδή κάθε φορά τις τελευταίες μέρες ξεκινώ με τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου του Ιράν, όλα δείχνουν πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο. Φαίνεται πως η διπλωματία στην Μέση Ανατολή δεν έχει τύχει. Όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο του πολέμου. Και σας
1: είναι
0: θυμίζω...
1: αγωνία πια. Νομίζω ότι έχουμε βαρεθεί λίγο. Δηλαδή με αγωνία το
0: αγωνία,
1: περιμέναμε τις πρώτες μέρες.
0: Έχω αγωνία για αυτό που ούτως ή άλλως συμβαίνει.
1: Όχι, ξέρεις με ποια έννοια το λέω. Το λέω με την έννοια ότι περιμέναμε κάθε μέρα να γίνει κάτι, και χειρία, ξανά αυτό, σπάει, δεν σπάει, ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο, και επειδή είναι τόσα πολλά και τόσες μεγάλες μεταβολές και συνεχείς, πια νομίζω ότι η αγωνία έχει δώσει τη θέση της σε μια απάθεια, μια ρουτίνα, δεν ξέρω κάτι.
0: Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εάν παρακολουθείς τα γεγονότα, εάν διαβάζεις τις εκτιμήσεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι σημαίνει, γιατί ούτως ή άλλως το υφιστάμεθα αυτό στην παγκόσμια οικονομία, άρα ένας πόλεμος ο οποίος δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι, ποιοι θα εμπλακούν. Βλέπουμε επίσης αποκαλύψεις για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για τον μήνα Απρίλιο, πως κάποιες επιθέσεις τελικά ήταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θέλω να πω, δεν ξέρεις πόσο ανοίγει αυτό τον, πόσο οι εμπλεκόμενοι γίνονται περισσότεροι. Όπως και να έχει το πράγμα, όμως είναι κάτι το οποίο προφανώς μας αφορά.
1: Εννοείται, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: 5,4 το μόνο πληθωρισμός, έτσι.
1: Και για το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παρέμβουμε με τον α ή β τρόπο να πάει από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Απλά είμαστε θεατές.
0: Ναι, εννοείς ως προς τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Τώρα, εμείς εδώ όμως, φίλες και φίλοι, στο εσωτερικό μας μέτωπο, είχαμε χθες την εκδήλωση στην Ρεμιαματιά.
1: Στη Ρεματιά Χαλανδρίου.
0: Είχαμε εκεί την ομιλία του, την εκδήλωση και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και έρχεται η ώρα, ο μήνας του θερισμού, όπως είπε ο κ. Τσίπρας. Βέβαια, ο μήνας του θερισμού είναι ο Αύγουστος, δεν είναι ο Ιούνιος. Εντάξει.
0: Εντάξει, ένα μικρό λαθάκι. Είπε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, βλέπει, αντιλαμβάνεται πια και ο ίδιος ότι πρέπει λίγο να βάλει τα πόδια στο κεφάλι. Δεν πολλοί περιμένανε χθες να ακούσουν το όνομα του νέου κόμματος.
1: Δεν θα το έλεγε
0: προφανώς, και δεν θα το έλεγε. Ναι, δεν ξέρω γιατί περιμέναν. Λοιπόν, όμως, αυτή την χθεσινή εκδήλωση, την παρακολούθησε, γιατί το ρεπορτάζ το έχει πάντα και είναι έγκυρο ο πολύ καλός συνάδελφός μας, ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα, ο Άρης Ραβανός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Άρη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ που μας θυμάστε.
1: Καλό μεσημένι, Άρη.
0: Να σε θυμόμαστε πάντα εμείς, Άρη.
1: Βασικά τον διαβάζουμε τον Άρη.
0: Όχι, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι και λόγω του ίδιου. Ναι, ναι. Πολύ συχνά και πέρα από
2: αυτό. Σας ακούω και καλά, γιατί δεν ακούω νωρίτερα τη συνεργατή σας.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλα λίγο να μας δώσεις. Ας ξεκινήσουμε από το κλίμα λίγο χθες. Πώς ήταν το κλίμα στη Ραμαντιά?
2: Εντάξει, αναμονής περισσότερο, προσμονής, αδειμονούσαν για να ακούσουν ονόματα, να ακούσουν ημερομηνίες του νέου κόμματος. Εντάξει, όλα αυτά δεν, όσοι ήξεραν το παρασκήνιο, δεν περίμεναν χθες ότι θα ανακοινώσει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Αυτά θα γίνουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα υπάρξει μια εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα, θα σας τα πω συνέχεια. Για να γυρίσω το άλλο, εντάξει, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, υπό την έννοια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιστρέφει δυναμικά. Υπάρχουν υποστηρικτές του, οι οποίοι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ανυπομονούν να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Αυτό γίνεται. Έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει άλλο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα για το τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί.
0: Ακριβώς.
2: Από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και από το Μέγαρο Μαξίμη διαρροές και έχουν και ημερομηνίες και γίνεται και συζήτηση και σε υπουργικούς κύκλους, ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο και για το τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη.
0: Πρέπει και αυτός να επισπεύσει πια.
2: Με δεδομένο ότι υπάρχει μια νεκρή περίοδος του καλοκαιριού από τα 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου που είναι νεκρή, άρα πρέπει και αυτός να επιτεθεί και να τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Άρα είχαν γίνει κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Το μανιφέστο δόθηκε στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες προγραμματικές προτάσεις που και αυτές σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν στον αέρα. Ψηφοδέλτια, από ό,τι ξέρω, έχουν κλείσει πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι επίσης σημαντικό.
2: Υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Δεν σε άκουσα.
2: Αυτή η συζήτηση υπάρχει, έχει γίνει και έχουν κλειδώσει και ονόματα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω, ότι κλειδώνουν ονόματα.
1: Άρη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Για αυτούς που ξέρουμε και αυτούς που φανταζόμαστε όλοι εμείς που κινούμαστε στα πέριξη της πολιτικής πιάτσας.
1: Έχουμε κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει και δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, είτε γιατί δεν τον θέλει ο κύριος Τσίπρας, είτε γιατί δεν θέλουν αυτοί τον Τσίπρα? Σχολιασμό για το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση ενός άλλου κόμματος?
2: Εντάξει, υπάρχει μια μηχανία από κάποιους ενόχληση, αλλά δεν μπορεί, Δημήτρη, επειδή η πολιτική είναι δυναμική, το καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Και με δεδομένο ότι και ο κύριος Ζαχαριάδης δεν ήταν μόνο η παρουσία του χθες. Έχει δώσει.
1: Μα προφανώς γι' αυτό λέω, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί δώσει, αυτό. Ας πούμε, είναι σαν να πάει ο Μαρινάκης σε εκδήλωση του Σαμαρά.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ναι.
1: Το λέω γκρόσο μόντο για να το καταλάβουμε.
2: Αυτά ήταν αναμενόμενα να γίνουν. Γι' αυτό και θα υπάρξουν και εξελίξεις τις επόμενες μέρες και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι εξελίξεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια έτοιμα να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, από εκεί πέρα να ακολουθήσει και την κεντρική επιτροπή. Για το τι θα γίνει
1: με τι αυτό λέω. Γιατί ακούω είτε για αναστολή λειτουργίας, είτε για μη κάθοδο στις εκλογές κλπ.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ, προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να υπάρχουν όλα τα κομμάτια του παζλ, θεωρώ ότι θα πάει σε μια αναστολή λειτουργίας. Και θα απελευθερώσει δυνάμεις και πρόσωπα.
1: Η οποία θα γίνει δεκτή.
2: Το συνέδριο θα αποφασίσει.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα. Το συνέδριο. Αλλά ούτως ή άλλως.
2: Δεν θα αποφασίσει ούτε η πολιτική γραμματεία, που είναι ένα μικρό όργανο, στο οποίο η μισή και παραπάνω είναι με το 1,5 πόδι στο κόμμα Τσίπρα. Ούτε η κεντρική επιτροπή επίσης, που εκεί το 60-65% είναι κοντά στον Άλεξη Τσίπρα. Άρα μιλάμε για ένα συνέδριο το οποίο θα αποφασίσει την πορεία του κόμματος. Αυτό που είναι και πιο κοντά σε αυτό το οποίο. Σε αυτό που συζητείτε σήμερα είναι η αναστολή.
1: Μάλιστα.
2: Κερδίζει έδαφα, έχει κερδίζει. Δηλαδή, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει οριμάσει η σκέψη και από εκεί πέρα θα απελευθερωθούν και δυνάμεις και πρόσωπα και ο καθένας θα δει και την πορεία του. Γιατί να σημειώσω κάτι, ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ούτε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα ποιοι θα ακολουθήσουν και πώς θα ακολουθήσουν. Βέβαια, η αναστολή διευκολύνει και τους βουλευτές, γιατί δεν πρέπει να παραιτηθούν κιόλας. Είναι και αυτό.
0: Σωστά. Πάντως, μια και.
2: Τέθηκε αυτό το θέμα.
0: Ναι. Πάντως, μια και μπήκαμε σε αυτό, γιατί ήθελα λίγο να ολοκληρώνουμε για το χθεσινό.
2: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, πήγαμε
0: ξεστρατήσαμε, αλλά ωραία, θα γυρίσουμε τώρα σε λίγο. Αλλά ναι, μια και είμαστε εδώ, για να μην ξαναγυρίζω. Έχει ενδιαφέρον και η αντιπαράθεση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα, έτσι. Δηλαδή, οι δηλώσεις και αντιδηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ και του Ζαχαριάδη έχουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχουν ενδιαφέρον, γιατί το Πασόκ εμφανιζόταν ότι ήταν το δεύτερο κόμμα. Τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτά, τα οποία μετρήσει, τα στοιχεία των μετρήσεων και αυτά που έχει και ο Μέγαρο Μαξίμου στη διάθεσή του, είναι ατυχία η αναφορά του Θεοδωρικάκου, του υπουργού, πριν από λίγες ημέρες και στην βουλευτική ομάδα, και η εκτίμηση του πρόβλεψη ότι θα είναι δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης επίσης.
2: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σωστά, που έχει σημασία, γιατί εντάξει, είναι άνθρωποι που, ειδικά ο Γεωργιάδης, τώρα ό,τι και να του πει κανένας, εντάξει, έχει αίσθηση της πιάτσας, πιάνει κλίμα, ξέρει τι γίνεται. Mm-hmm. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία, ακόμα και το ντοκιμαντήρ του Sky, το οποίο είναι αρνητικό για τον Τσίπρα, τον εξυπηρετεί.
0: Ναι,
2: εγώ
0: ναι,
2: αυτό θεωρώ.
0: Ναι.
2: Δεν γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί ακούγεται κάθε βράδυ και από τι γλιτώσαμε και από τους κατσαπλιάδες της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως γράφουν και οι συνάδελφοι δημόσια στα social media. Όλο αυτό το κλίμα, καταλαβαίνετε ότι για έναν κόσμο που είναι κοντά στον Τσίπρα ή θέλει να τον στηρίξει, θετικό είναι. Mm-hmm. Άρα και με τον αλφαβήτα τρόπο και με τον τρόπο που κινείται και το Μαξίμου το τελευταίο διάστημα, το μπουσάρι επί της ουσίας, αν μου επιτρέπει το όρος, και συγγνώμη για τη...
0: Ναι, και όλο αυτό το σκηνικό είναι αυτό που οδηγεί, γιατί αυτό που λέει το Πασόκ που μιλάει για πολιτικό σωσίβιο, ναι, του Μητσοτάκη, είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Σωσίβιο τώρα δεν ξέρω, αυτό θα τα κρίνει.
0: Εννοώ πώς το εισπράττει, πώς το αξιοποιεί, το κλίμα το Πασόκ.
2: Το Πασόκ έχει όλη τη... Το Πασόκ, από ό,τι νομίζω, είναι συνδημοσκοπής, χθες ήταν στο 10.30.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το Πασόκ έχει όλο το χρόνο να τρέξει και να δυναμώσει και να δημιουργήσει συνθήκες εγκαθίδρυσης στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Δεν το κατάφερε αυτό. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα του Ανδρουλάκη, είναι θέμα και πολλών άλλων της ηγετικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Άρη.
2: Το βρήκε μπροστά του. Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι το συνέδριο αποφασίζει την αναστολή. Ναι. Εκείνοι που έχουν αποφασίσει να μην πάνε στον κύριο Τσίπρα ή τους οποίους δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή Πολάκης, Παπάς και Σία, θα πάνε σπίτι τους, θα κάνουν ένα καινούριο κόμμα. Τι ακριβώς θα κάνουν, υπάρχει ρεπορτάζ?
2: Κοίταξε, αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει με έναν τρόπο μια συμμαχία με διάφορες άλλες δυνάμεις για να υπάρξει ένα σχηματισμό ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές για να μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Θα είναι μια συμμαχία με τη Νέα Αριστερά? Θα είναι με κάποιους της Νέας Αριστεράς? Αυτό θα φανεί στις επόμενες ημέρες. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα η κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα
1: Μάλιστα.
2: γίνει.
1: Ναι. Και δεν μου λες
2: τα
1: σημικά, ποιος θα τα πάρει? Ενώ δηλαδή το κτίριο, την κρατική επιχορήγηση, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά προβλέπετε από την κειμενή νομοθεσία. Όταν υπάρξει αναστολή, θα υπάρξει και καθάριση και ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό όμως είναι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο θέμα που τίθεται, Δημήτρη, από τις συζητήσεις που έχω κάνει και ξέρω mm-hmm. λοιπόν περισσότερα πράγματα από το ρεπορτάζ, η μόνη έγνοια αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εκεί υπάρχει μια συζήτηση τώρα. Εντάξει, θα ληφθεί μια απόφαση για να στείλει τι κάνουμε, είναι εργαζόμενοι. Τώρα δεν είναι τόσο το κτίριο και τα υπόλοιπα που είπε στα σημικά. Αυτά δεν είναι και πάρα πολλά, μην νομίζεις. Το κτίριο είναι ουσιαστικά της Κουμουνδούρου.
1: Και τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενημέρωσης και η κρατική χρηματοδότηση, δεν είναι λίγα.
2: Προφανώς δεν είναι λίγα. Αλλά αυτά τώρα, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή αυτό ήταν και μεγάλη συζήτηση για το ότι ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κατέβει σε εκλογές από διάφορα πρόσωπα. Mm-hmm. Ήταν και η κρατική επιχορήγηση. Μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Τρέχει όλο. Δηλαδή θεωρητικά αν γινόταν εκλογές, ας υποθέσουμε ότι οι εκλογές γίνουν στο συνταγματικό του χρόνο. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο το ποσό. Δηλαδή ένας χρόνος ακόμα.
1: Είναι κάποια εκατομμύρια.
2: Ακριβώς. Είναι 5-6 εκατομμύρια ακόμα.
0: Γυρνώντας λοιπόν, γιατί είδατε παρασυρθήκατε, σας ακούω και δεν θέλω να παρέμβω, ναι, σε ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε, για Τσίπρα ξεκινήσαμε, μην μου πείτε ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το, ότι είναι το ίδιο. Έχει σημασία λίγο να γυρίσουμε στο χθεσινό, Άρη, και επειδή χρόνια παρακολουθείς το ρεπορτάζ και είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός συντάκτης, ακούγοντας λοιπόν χθες τον Αλέξη Τσίπρα, εσύ αποκόμισες ότι ο Τσίπρας έχει μία πρόταση ολοκληρωμένη ή θα μπει στον πειρασμό που είναι διάχυτος ως λόγος πολιτικός στην εποχή μας να ανταπαντά σε πρόσκαιρα και σε τρέχοντα θέματα χωρίς να τα τεκμηριώνει και να παρουσιάζει την αντιπρότασή του.
2: Αν παρακολουθήσει κανείς το τι γίνεται στο Ινστιτούτο και με τις ομάδες εργασίας, νομίζω ότι βασικά έχει έτοιμες προτάσεις.
0: Ναι.
2: Και ακόμα και χθες που αναφέρθηκε στη ΔΕΗ, γιατί το κάνει τρίτη φορά.
0: Το άκουσα αυτό. Ναι.
2: Δεν το κάνει. Δεν το κάνει, έχει τους λόγους του και δεν θα κινείται με αυτόν τον τρόπο το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν προτάσεις εξεργασμένες. Άλλο που δεν έχουν περάσει προς τα έξω.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή αν έλεγα με ποσοστό, στο 70% είναι έτοιμο και ένα πλαίσιο προτάσεων για τι θέλει να κάνει σε διάφορους τομείς. Μα γι' αυτό είπε και χθες ότι δεν έρχομαι για να είμαι ένα κόμμα διαμαρτυρίας και αντιπολίτευσης.
0: Όχι, θέλουμε πρωτιά στις εκλογές, είπε και στο.
2: Και
0: στόχος είναι η διακυβέρνηση. Ναι, προφανώς.
2: Αλλά αλλάζει η ρητορική και αυτό έχει ενδιαφέρον. Κάνει λοιπόν το επόμενο ερώτημα, ποιο είναι, με βάση αυτή τη συζήτηση που γίνεται πάλι για το 2015, για το τι γλιτώσαμε που λένε οι αντίπαλοι του κτλ. Και
0: τη
2: συζήτηση για την πρώτη διαπραγμάτευση για το τρίτο μνημόνιο κτλ. Σου λέω ότι εγώ έχω πρόγραμμα έτοιμο και εξεργασμένο. Και αυτό θα βγει και το επόμενο διάστημα. Άρα, μανιφέστο αναγγελία του κόμματος και από εκεί πέρα μετά η διακήρυξη και από εκεί πέρα μετά το πλαίσιο των προτάσεων, το οποίο ήδη είναι, θα λέω και πάλι, είναι ήδη έτοιμο σήμερα. Πολύ μεγάλο βαθμό, άνω του
0: 70%. Ναι, έχουν επεξεργαστεί τις προτάσεις. Το χρονοδιάγραμμα.
2: Και δεν είναι τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν γύρω-γύρω, τα οποία εντάξει, τα έχουμε διαβάσει χιλιοδιαβάσει γύρω-γύρω, 20-25 ονόματα, δεν είναι αυτά τα ονόματα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι
2: πολλά περισσότερα τα ονόματα, αρκετά σοβαρά πρόσωπα.
0: Έτσι.
2: Μια ακαδημαϊκή πορεία, η οποία έχουν συνδράμει για να βγει αυτό το
0: πρόγραμμα. Τι προτάσεις.
2: Δεν έχω δει. Δηλαδή, αν δει κανεί. Επειδή γίνεται συζήτηση για το Βαρουφάκι εκείνη την περίοδο, αν δείτε τώρα ποιοι είναι κοντά και στηλεχώνουν την ομάδα που
0: φτιάχνει
2: το πρόγραμμα.
0: Καμία σχέση.
2: Καμία σχέση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν ρωτούσε τώρα τον Γιούγκερ, τον Ντάισεμπλουμ, τον Ρέγκλινγκ, τη Λαγκάρτ και όλου του άλλου, θα σου λέγανε τα καλύτερα νομίζω.
0: Ναι.
2: Και αναφέρουν στου Σκουλιαράκη, Λιάκου.
0: Προφανώς. Και εγώ σε αυτού έχω στο μυαλό, Μάρη.
1: Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που λες τώρα, δεν ξέρω αν θα προσυπέγραφαν τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε χθες κατά του κυρίου Στουρνάρα από τη Ρεματιά.
2: Εντάξει, αυτό ο Δημήτρη. Εντάξει, για τη θητεία του είπε και δεν έχει άδικο.
0: Θητεία.
1: Για τη θητεία. Αλλά ο κύριος Χουλιαράκης είναι δίπλα στον κύριο Στουρνάρα.
2: Ο κεντρικός τραπεζίτης Δημήτρη δεν είναι ο Πάπας της Ρώμης.
1: Όχι, αλλά άμα είναι επιτυχημένος, γιατί να μην ανανεώνεται η θητεία του.
2: Από πού ακριβώς.
1: Τι εννοείς από πού.
2: Δηλαδή τρίτη θητεία.
1: Αν είναι επιτυχημένος, λέω, γιατί να μην ανανεώνεται η θητεία.
2: Ξέρεις πόσοι επιτυχημένοι υπάρχουν στη χώρα.
1: Προφανώς, αλλά λέω ο συγκεκριμένος, αν είναι επιτυχημένος, γιατί να μην ανανεώνεται.
2: Ο Δήμος Τσοτάκης έχει δύο θητείες και πάει για τρίτη ενδεχομένως.
1: Ναι.
2: Δεν ψηφίζει ο ελληνικός λαός.
1: Καλά. Τον κύριο Στουρνάρα και κανένα κύριο Στουρνάρα δεν ψηφίζει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν είναι.
2: Επιτυχημένοι πολλοί άλλοι. Και ο Προβόπουλος που ο Μακαρίτης επιτυχημένος ήταν.
0: Ναι. Γι' αυτό είπα Άρης από ποιον.
2: Το
0: από ποιον.
2: Του Λουκάς Παπαδήμος πετυχημένος ήταν.
1: Σύμφωνοι. Αλλά...
2: Τρίτη ιδέα δεν είχε όμως ο Παπαδήμος.
1: Είναι μια επιλογή.
0: Αυτό λέει και ο Άρης. Ως επιλογή το κρίνει ο Άρης.
1: Μα δεν μπορούμε.
2: Αλλά το θεματίστε διαφορετικά. Για την τρίτη θητεία.
0: Μα για την τρίτη θητεία λέμε.
2: Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν σχέση με το ιδιωτικό χρέο.
1: Ναι, αλλά δεν είδα τον κύριο. Μισό λεπτό. Δεν είδα την ίδια.
2: Αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση τώρα για το ρόλο της Τράπεζας Ελλάδος και το τι ρόλο παίζει ο κεντρικός τραπεζίτης.
1: Σύμφωνα.
2: Και το πώς
1: δεν είδα την ίδια αιχμή.
2: Και με τις τράπεζες.
1: Και για τον κύριο Πιτσιλή. Δεν είδα την ίδια αιχμή και για τον κύριο Πιτσιλή που επίσης ανανεώθηκε πολλές φορές.
2: Το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα δεν δικαιολογεί μια τρίτη θητεία του κυρίου Στουρνάρα. Προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι. Και αυτήν ζητάμε.
2: Και αυτή νομίζω είναι άποψη και πάρα πολλών και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, Άρη μου, πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια χαρά. Ο Άρης Ραβανός ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με ηλία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτό θα τα βρουν, όπως είπε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Επίτροπος Αρμόδιος για το κράτος δικαίου στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές αντιεξουσιαστές, 7 τραυματίες σε 8 προσαγωγές, προχώρησε η αστυνομία. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθια. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αν έχετε παρακολουθήσει, αν ακούσατε, αν είδατε στην τηλεόραση, αν και όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, ειδικά στα δελτία ειδήσεων, δεν αναδεικνύονται και αναλύονται όπως θα έπρεπε. Μιλάω για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το Bloomberg αλλά και από την Καθημερινή εδώ, σε σχέση με ένα σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία, και το νομοσχέδιο αυτό αφορά τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και εδώ στους ειδικούς. Έναν από αυτούς έχουμε σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Με αυτή την ιδιότητα τον έχουμε σήμερα εδώ και όχι ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι, η οποία είναι και μόνιμη ιδιότητα.
0: Βέβαια,
2: ελπίζουμε ότι δεν θα χάσει και την ιδιότητα του βουλευτή, γιατί είναι από τους πολύ καλούς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά γι' αυτό θα αποφασίσουν οι πολίτες στις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάκη, για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για έλατε τώρα να μας εξηγήσετε τι είναι όλο αυτό, τι ακριβώς ετοιμάζει η Τουρκία. Γιατί αν παρακολουθήσει κανείς και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, υπάρχουν, για τα μέτρα μου θα έλεγα εγώ, υπερβολές στις εκφράσεις, στους χαρακτηρισμούς κτλ. Εδώ τι είναι; Είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στη γαλάζια πατρίδα; Τι ακριβώς συμβαίνει;
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι γενικώς για τις υπερβολές σε σχέση με αυτά που γράφονται στον τύπο, ειδικά της Τουρκίας. Πριν από 5 ημέρες ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία θέλει να φτιάξει ένα πύραυλο ο οποίος θα έχει ταχύτητα 25 Μαχ. Οι ρωσικοί πύραυλοι που θεωρούνται κορυφαίοι αυτή τη στιγμή και οι αμερικανικοί έχουν 12 με 14. Και δεν είναι μόνο ότι θα φτιάξει τον πύραυλο αμέσως τώρα, αλλά έχουν βρεθεί ήδη αγοραστές από τη Γερμανία για να το αγοράσουν.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απιθανότητα της απιθανότητας. Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή του νομοσχεδίου.
0: Το υποκατάθεση, γιατί δεν έχει τώρα διαμορφώνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Επομένως, όλες τις πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες που έχουν διοχετευθεί επί τούτου στον τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Με σκοπό να διαπιστώσει η Τουρκία ποιες είναι οι αντιδράσεις και το τι
0: κάνει. Κάνει ένα τσεκάρισμα.
1: Ακριβώς. Επομένως, ό,τι έχει δημοσιευθεί μέχρι τώρα είναι απολύτως ελεγχόμενο από την Τουρκία και η τουρκική κυβέρνηση το έχει δώσει προσεκτικά.
0: Είναι διαρροές της τουρκικής κυβέρνησης όλα αυτά.
1: Εντελώς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Κάτι μαγειρεύουν. Συνήθως εκείνο που κάνουν είναι βγάζουν στη δημοσιότητα πρώτα, γράφουν κάποια πράγματα, περιμένουν να δουν αντιδράσεις και αναλόγως των αντιδράσεων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το υλοποιούν. Τώρα, τι τους έχει ενοχλήσει, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο φτάνουν σε αυτή την κίνηση. Τους έχει ενοχλήσει η παρουσία των ελληνικών πυράβλων στην Κάρπαθο, οι οποίοι μεταδίδουν είναι σύστημα Patriot, το οποίο περιλαμβάνει και ραντάρ. Τα ραντάρ στέλνουν το σήμα στην Άπολη της Ιταλίας, στο Ανατολικό Στρατηγείο. Αυτό σημαίνει ότι το Ανατολικό Στρατηγείο αποδέχεται την ελληνική άποψη πως όταν υπάρχει κίνδυνος έχει δικαίωμα να αμυνθείς, να τοποθετήσεις αμυντικά όπλα κάπου. Είναι αυτό που λέμε εμείς παγίος για όλα τα Δωδεκάνησα, περιλαμβανομένης και της Καρπάθου, που οι Τούρκοι το αρνούνται. Οι Τούρκοι λένε ατομική βόμβα να πέσει, οτιδήποτε να είναι, δεν μπορείς να τοποθετήσεις όπλα σε αυτά τα νησιά, γιατί είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και έρχεται το ΝΑΤΟ εδώ και 2 μήνες και σου λέει ορθώς έχετε βάλει τους πυράβλους εκεί πέρα και μάλιστα παίρνω και εικόνα για να βλέπω τι γίνεται στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που τους έχει ενοχλήσει είναι όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την Κύπρο, που είναι τα δικά μας F-16, τα 2 ελληνικά πολεμικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά πολεμικά, που δείχνουν ότι η Κύπρος το ελεύθερο τμήμα της δεν θεωρείται πλέον ως τμήμα του τουρκικού συστήματος ασφαλείας όπως γινόταν πριν μερικά χρόνια. Είναι κάτι που ανήκει στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να το κρατήσει στη ευρωπαϊκή ζώνη ασφάλειας και ειρήνης. Ναι. Και το τρίτο είναι σίγουρα και εσωτερικό θέμα. Ο Ερντογάν θέλει κάτι να πουλήσει στο εσωτερικό του, διότι δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά με την παρούσα κρίση. Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δεν μπόρεσαν να τους αναχαιτήσει η Τουρκία γιατί δεν έχει καλό αντιαεροπορικό σύστημα. Δεν έχει καθόλου αντιαεροπορικό σύστημα. Ναι. Η Τουρκία που έχει καλές σχέσεις με το Ιράν προσπάθησε να μεσολαβήσει. Το Πακιστάν τελικώς ήταν εκείνο που μεσολάβησε. Δεν έχει ναι, πάει καλά.
0: Δεν του έχουν καθίσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, καλά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι αληθές. Εμάς όμως τώρα ως χώρα μας ενδιαφέρει αυτό το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο που προφανώς θα γίνει νόμος του κράτους. Με βάση όλες τις πληροφορίες που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας, επί της ουσίας καταλαβαίνω, διορθώστε με κύριε Συρίγο, ότι προτίθεται να αποτυπώσει για πρώτη φορά επίσημα τις θέσεις της Άγκυρας σε διάφορα ανοιχτά θέματα, αλλά αυτή τη φορά σε ένα νομικό κείμενο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, εάν είναι αυτό όπως το περιγράφεται και όπως αναφέρουν και οι τουρκικές εφημερίδες, αυτό δεν συνιστά αναβάθμιση των τουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή αυτά που λέγανε οι Τούρκοι από το 1975 και μετά θα παραμένουν τα ίδια. Συνιστά άλλο επίπεδο υπό την έννοια ότι αυτό θα έχει μορφή νόμου. Δηλαδή όταν θα πηγαίνουν οι Έλληνες με τους Τούρκους να συζητήσουν, οι Τούρκοι θα λένε εμείς αυτό δεν το συζητάμε γιατί είναι ο νόμος μας. Δεν μπορούμε εμείς να παραβούμε τον νόμο μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι να βάλουν σε νομικό κείμενο μία διεκδίκηση. Πώς θα το κάνουν αυτό είμαι πολύ περίεργος. Από ό,τι κατάλαβα από το άρθρα που διάβαζα, θέλουν να φτιάξουν κάποιες ειδικές ζώνες δικαιοδοσίας τις οποίες κηρύσει ο πρόεδρος, οι οποίες όμως δεν είναι οι ζώνες που ξέρουμε στο διεθνές δίκαιο, αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα κτλ. Αλλά είναι ζώνες όπου μπορεί στο μέλλον να κηρυχθούν τέτοια δικαιώματα, χωρίς η Τουρκία να τα έχει ανακηρύξει, με σκοπό να εμποδίζουν άλλες χώρες να κηρύξουν εκεί αυτά τα δικαιώματα, να κηρύξουν αυτές τις ζώνες. Ουσιαστικά δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί με αυτή την κίνησή της να πει διεκδικώ αυτές τις περιοχές. Από την ώρα που τις διεκδικώ, μπορεί να μην το αναφέρω επισήμως ως αποκλειστική οικονομική μου ζώνη, αλλά εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί πέρα, πρέπει να παίρνεις άδεια από μένα.
0: Έχω μια απορία.
1: Ναι.
0: Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, όπως σας έλεγα, προσπαθεί να τα αποτυπώσει σε, και αυτό μας λέτε, σε ένα νομικό κείμενο. Αλλά επί της ουσίας να τα εντάξει, λέω τώρα εγώ γιατί αυτό καταλαβαίνω, στο εθνικό της δίκαιο, με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη? Να τα εντάξει στο εθνικό δίκαιο το δικό της.
1: Ναι, να πω κάτι για το δίκαιο της θάλασσας και τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας κυρώθηκε, υπεγράφει το 1982, ετέθη εν ισχύ το 1994.
0: 94-95 νόμιζα.
1: Το 94 για όλο τον κόσμο, εμείς την κυρώσαμε το 95.
0: Αυτό
1: το
0: ξέρω
1: 95,
0: για την Ελλάδα. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Η Τουρκία δεν την έχει ούτε καν υπογράψει.
0: Αυτό
1: αλλά,
0: λέω.
1: Προσέξτε, οι διατάξεις της εφαρμόζονται πλέον με ισχύ εθνικού δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο έχει πει επανειλημμένως ότι είτε την έχει υπογράψει είτε δεν την έχει υπογράψει, επειδή αυτές οι διατάξεις ακολουθούν όλα τα κράτη του κόσμου, τους δεσμεύουν. Οπότε είναι αδιάφορο αν η Τουρκία έχει υπογράψει ή δεν έχει υπογράψει μας για το δίκαιο της θάλασσας. Δεσμεύεται από τις διατάξεις της. Εκείνο το οποίο θα δούμε όμως στην προκειμένη, η Τουρκία έχει υπογράψει ή δεν έχει υπογράψει μας για το δίκαιο της θάλασσας, δεσμεύεται από τις διατάξεις της. Εκείνο το οποίο θα δούμε όμως.

0: παράδειγμα σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Η οποία γαλάζια πατρίδα φτάνει να διεκδικεί το ίμιση του Αιγαίου και επίσης πώς θα το κάνει σε σχέση με το κάζους Μπέλι. Διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση από τον Ιούλιο του 1995 έχει πει ότι σε περίπτωση αυξήσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων η Τουρκία μπορεί να λάβει ό,τι στρατιωτικά μέτρα θέλει εναντίον της Ελλάδος.
1: Για επέκταση. Ναι.
0: Είναι περίεργο να το δούμε.
1: Έγινε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 1995 αυτό. Μια εβδομάδα αργότερα από την κύρωση της σύμβασης για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τη δική μας.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ενδέχεται.
0: Οπότε, αν μου επιτρέπετε απλώς να πω το εξής. Τι θεωρώ ότι θα πούνε οι Τούρκοι. Θα πούνε, έχουμε 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε 12 μίλια στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο έχουμε 6 μίλια, και
1: αυτό
0: όποιος παραβιάζει τα 6 μίλια θα έχει πρόβλημα.
1: Και αυτό το σενάριο παίζει. Αυτό παίζει ως πληροφορία, εννοώ.
2: Ωραία, θα κάνουμε και εμείς ένα δικό μας νόμο που θα λέει τα ακριβώς αντίθετα και θα συγκρουστούν οι δύο νόμοι.
1: Όχι.
0: Αλλά ο νόμος σε δεσμεύει.
1: Έτσι. Ναι. Δεν είναι απλά.
0: Ο νόμος σου δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις. Δεν μπορεί ο άλλος να τον παραβιάσει. Και επιπλέον, αν έχεις νόμο, πώς θα πάρεις πίσω τον νόμο σου αν συμφωνήσεις με την Ελλάδα κάτι διαφορετικό.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω.
0: Ναι, αν αύριο το πρωί.
1: Το ερώτημα ήταν αυτό. Ότι αν. Ναι, πείτε το.
0: Αύριο το πρωί έρχεται. Συμφωνούμε η Ελλάδα με την Τουρκία και η Τουρκία αναγνωρίζει παραδείγματι ότι το Καστελόριζο έχει δική του φαλοκοπίδα. Από αυτή τη στιγμή δεν το δέχεται. Πώς θα το περάσει με το νόμο από τη Βουλή της, την ώρα που η Βουλή της.
1: Θα έχει ήδη ψηφίσει.
0: Άλλα πράγματα. Έτσι. Θα πρέπει να ψηφιστεί δηλαδή ένας νέος νόμος. Αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα. Και κατ' ουσίαν δεσμεύει ακόμη περισσότερο τους Τούρκους σε μια σκληροπυρηνική θέση. Δηλαδή οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο είχε να αντιμετωπίσει τη σωρία των διεκδικήσεων, δηλαδή να είχε στο οπλοστάσιο της τόσες διεκδικήσεις εναντί ενός άλλου κράτους, θα είχε πρόβλημα να αρχίσει να τις αποσύρει από το τραπέζι. Πολλό δε μάλλον όταν αυτές οι διεκδικήσεις έχουν και νομική ισχύ. Φανταστείτε η Τουρκία που δεν είναι αυτό που θα λέγαμε η προσωποποίηση του δημοκρατικού κράτους.
1: Αυτό όλο που συζητάμε, γιατί είπατε τι μπορεί να την έχει ενοχλήσει, μπορεί να είναι και μία απάντηση στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων που κάναμε.
0: Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έγινε το 2025 το Πάσχα.
1: Πριν από 2 χρόνια, ναι.
0: Η Τουρκία έβγαλε χάρτες. Απαντώντας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τον Ιούνιο του 25, δηλαδή έχει δοθεί η απάντηση, και όταν εμείς κηρύξαμε τα πάρκα η Τουρκία κήρυξε και εκείνη κάτι δικά της πάρκα και μάλιστα είχε και το χαρακτηριστικό ότι τα πάρκα δεν ήταν μέσα σε περιοχή χωρικών υδάτων της, ήταν στην ανοιχτή θάλασσα, πράγμα το οποίο απαγορεύεται στην ανοιχτή θάλασσα, δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Επομένως η απάντηση υποτίθεται και στο δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στα θαλάσσια παρκά έχει ήδη δοθεί. Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι πάνε να δημιουργήσουν ένα σύνολο
1: ετοιμάτων.
0: Να πάρουν το σύνολο των διεκδικήσεων που έχουν εις βάρος της Ελλάδος και να το βάλουν σε ένα νόμο. Δηλαδή ό,τι μας έχουν πει από το 1974 και μετά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που επίσης διαραίουν οι τουρκικές αρχές, οι τουρκικές πηγές, με συγχωρείτε, ότι καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει ο Χακάν Φιντάν, που διατηρεί διάβλους επικοινωνίες με την Αθήνα, μας λέει κάτι?
0: Απολύτως τίποτα. Θεωρώ ότι είναι στο πλαίσιο αυτών των εντυπώσεων που πάνε να δημιουργήσουν οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Δηλαδή το θέμα είναι απλό. Πας να πεις να διεκδικήσεις κάτι που το διεθνές δίκαιο δεν σου δίνει δυνατότητα να το διεκδικήσεις. Όσους διάβλους επικοινωνίας και να έχεις με την ελληνική πλευρά, τι θα πει η ελληνική πλευρά? Α, με συγχωρείτε, τώρα που το έχετε σε νόμο δεν το είχα καταλάβει, τώρα που το βάλετε σε νόμο θα το αποδεχθώ? Είναι τόσο απλό. Δημιουργεί προβλήματα στην ελληνοτουρκική συνεννόηση αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Θα χαλάσει το κλίμα ήδη δηλαδή από αυτές τις διαρροές και για τις προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης?
0: Η Τουρκία έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από όλη αυτή την εξέλιξη που έχει γίνει στο
1: Σύμφωνη.

0: πάρα πολύ.
1: Σύμφω.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να χαλάσει το κλίμα, διότι είναι και θέμα ευρύτερων συνθήκων.
1: Δηλαδή,
0: ο λόγος που η Τουρκία δεν μίλησε, δεν είπε τίποτα για την Κάρπαθο, δεν είπε τίποτα για την προσγείωση αμερικανικών μεταλλικών στη Ρόδο, που επίσης είναι αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή με βάση τη συνθήκη των Παρισίων του 1947. Άρα, κατά την Τουρκία δεν μπορούν να προσγειώνονται εκεί μεταλλουργικά αεροσκάφη. Μαχητικά, πολεμικά.
1: Πολεμικά.
0: Ο λόγος που δεν το έκανε ήταν διότι έβλεπε ότι το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο άλλος πάει για πόλεμο. Εσύ θα του λες, μην χρησιμοποιείς το τάδε αεροδρόμιο τώρα που πας εκεί για πόλεμο. Γιατί το απαγορεύει μια συνθήκη του 1947.
2: Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο των Χωρών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο και η πιθανή ενδεχόμενη προηγούμενη επίσκεψή του εδώ. Και με δεδομένο το γεγονός ότι έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά η δική μας χώρα, θα έχει κάποια αναφορά, θεωρείτε, στην Ελλάδα και στη νέα πραγματικότητα? Εκεί η Τουρκία θα μπορέσει ή θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που έχει να κάνει με τη χώρα μας? Παρουσία του κυρίου Τραμπ, λεκτικά εννοώ.
0: Του συνήθως σε πολυμερές επίπεδο το αποφεύγει. Σε πολυμερές επίπεδο προτιμάει να συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες για αυτά τα θέματα. Το θέμα όμως που την απασχολεί αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το διμερές, είναι τι θα γίνει με τα F-35.
1: Αυτό είναι νομίζω
2: τα οποία, πάλι έχουν κολλήσει, έτσι.
0: Τα οποία έχουν κολλήσει και για να ξεκολλήσουν πρέπει να συμφωνήσει και το Κογκρέσο στην Αμερική, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο.
2: Ιδίως αν χαθούν και οι εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Ναι, είναι μια περίεργη κατάσταση. Τώρα,
2: και είναι καλό, είναι καλό που το λέμε, κύριε Συρίγο, γιατί θυμάστε τι λέγαμε μετά τη συνάντηση Τραμπ με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Λέγαμε ότι τελείωσε, έχουν ξεκλειδώσει τα F-35, τα παίρνει αύριο.
0: Δεν το πω ποτέ.
2: Όχι,
0: αυτό
2: δεν λέω για σας. Λέω για την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει,
0: δεν λέω για σας. Αυτό το πράγμα. Ότι κατά χείρους, εγώ μπορώ να σας πω πάντως από την τελευταία συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η Τουρκία έφυγε χρεωμένη με 40 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό, ναι, ποτέ, ποτέ δεν ήταν στην ουσία. Ναι, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Ναι. Δηλαδή, μια χαρά έκανε ο Τραμπ τη δουλειά του και ο Ερντογάν έφυγε με τα δύο χέρια.
0: Μα όταν είδα πριν αρχίσει η συνάντηση, είχε βγάλει φωτογραφίες και πάνω στο τραπέζι είχε ένα ομοίωμα ενός Boeing. Και σκέφτηκα, το θέμα θα είναι αν θα πουλήσει η Αμερική Boeing στην Τουρκία ή όχι.
1: Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικές Πολιτικές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι ένα θέμα που θα το έχουμε ανοιχτό, ξέρετε, έτσι. Γιατί γι' αυτό τονίσαμε πάρα πολλές φορές ότι ναι, διαρροές της τουρκικής κυβέρνησης είναι αυτές που ρίχνει τις πληροφορίες τώρα για να κόψει αντιδράσεις.
2: Αυτό που λέμε, ρίχνει άδεια
1: για να πιάσει γεμάτα. Ναι.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ φίλε, κύριε Μπαρδί, εάν δεν κάνω λάθος, που λέτε μήπως είναι κινέζικη η πύραυλη. Δεν ξέρω σε ποιους πυράβλους αναφέρεστε, μήπως σε αυτούς που λέγαμε για, το, για την ανακοίνωση που θα κατασκευάσει η Τουρκία. Ναι, δεν το ξέρω να σας το πω. Σας ευχαριστώ πολύ, βλέπω όλα σας τα μηνύματα. Και μια και λέτε για τους, αναφερθήκατε εσείς τους κινέζικους πυράβλους, όλο και πυκνώνουν και οι αναλύσεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, θα το δούμε αυτά στην συνέχεια, με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ βεβαίως και την συνάντησή του με τον Xi Jinping, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον. Το Πεκίνο πάντως στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον εν ώψη αυτής της επίσκεψης, χαρακτηρίζοντας αμετάκλητη την αντίθεση σε πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, διότι Ταϊβάν σημαίνει αυτό που σημαίνει για την Κίνα.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε, όχι χθες, προχθές, που είχα κάνει μια ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να αναβάλει ο πρόεδρος Τραμπ την επίσκεψή του στην Κίνα και μας είπε, χθες νομίζω ήταν, καλεσμένος, ότι όχι, αποκλείεται κλπ. Χθες το βράδυ σε πολλά αμερικάνικα site υπήρχε η πληροφορία και η είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκεφτόταν να αναβάλει την επίσκεψη.
0: Καλά,
1: στο Πεκίνο.
0: Καλά, τώρα αυτές οι πληροφορίες είναι
1: μιλάμε.
0: Ωραία. Πολύ γρήγορα. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την συνάδελφό μας. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια για το drone, αυτό για το οποίο γίνεται και πάρα πολλής λόγος που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ναι.
2: Ναι.
0: Για να ακούσουμε. Καλησπέρα.
2: Δημήτρη από Βρυξέλλες. Ο κύριος Δένδιας από το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας, προσερχόμενος δηλαδή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει και για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος.
0: Ναι.
2: Παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είπε, και του Ουκρανού ομολόγου του.
0: Μάλιστα,
2: όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι σαφώς είναι ένα ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν, τόνισε.
0: Ναι.
2: Και λέει επίσης ότι καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει την ασφάλεια και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τονίζοντας ο κύριος Δένδιας ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα θέσει σήμερα στους ομολόγους του, που πρέπει να σου πω ότι στην ατζέντα των θεμάτων του Συμβουλίου είναι και οι υβρίδικες απειλές.
0: Ναι.
2: Θα είναι και μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός ομόλογος, οπότε θα γίνει μια, νομίζω, μια συζήτηση σε αμυντικό επίπεδο. Πολύ ψηλή.
0: Ναι, είναι πολυπαραγοντικά τα θέματα που μπαίνουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Από αυτό το θέμα το λέγαμε και χτες, γιατί για μας είναι μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας και έχει και σημασία να δούμε τι μέτρα θα λάβει η χώρα έναντι της Ουκρανίας. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα πάτε στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε ότι αύριο κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μυδική και λιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου εισαγγελέας να ασκήσει ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία, συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους δικαίου, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα ότι η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση υπογράμμιση. Συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μεταξύ άλλων θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του και για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στο Ιόνιο και το οποίο, όπως είπε, είναι σαφώς ουκρανικό. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό, επισημένοντας ότι επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο Συμβούλιο θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Με αιχμή της διεκδικήσης των νοσηλευτών και τη στήριξη του ΕΣΥ κορυφώνει την πολιτική αντιπαράθεση για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του χαρακτήρισε το νοσηλευτικό προσωπικό θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος υγείας, δεσμευόμενος για παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα που θα αφορούν τη θεσμική αναγνώριση, τη μισθολογική ενίσχυση και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης των νοσηλευτών. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο στο TikTok επανέφερε τις προτάσεις του κόμματος για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά, προκήρυξη μόνιμων θέσεων, μισθολογική αναβάθμιση και δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παγιοργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπελα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα γνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλυπες και εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει την προσαγωγή 8 ατόμων. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα Γιώργος Πίκουλας, Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. 12 του Μάη. Ναι. Σήμερα μια περίεργη ημέρα η οποία.
1: Σοκαρισμένοι είμαστε.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει με πολλά. Είναι σε λίγο σαν roller coaster έχει αυτό το πάνω.
1: Είμαστε σοκαρισμένοι από το τραγικό αυτό περιστατικό πριν από λίγο στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα παιδιά, δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό για αδιευκρίνιστους λόγους από τον έκτο όρο, από την ταράτσα πολυκατοικίας. Θα έχουμε ρεπορτάζ αμέσως μετά για το νεότερες πληροφορίες, τέλος πάντων, τι έχει γίνει.
0: Είναι η είδηση που πραγματικά σε συγκλονίζει, χάνεις τα λόγια σου και τα λοιπά.
1: Τι μπορεί.
0: Και δύο νέα κορίτσια σε αυτό το απενοημένο. Και έχετε να προσθεθεί και σε μια σειρά άλλων συμβάντων, όπου έχουμε αυτοχειρίες νεαρών κοριτσιών.
1: Και πάντα, ξέρεις, βάζεις στο μυαλό σου, αυτοί που έχουν παιδιά, αυτοί που δεν έχουν παιδιά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δύο πολύ πολύ νέα κορίτσια, δύο κορίτσια που ήταν στην πρώτη νιώτη τους, έκαναν αυτό το πράγμα.
0: Είναι η τέταρτη περίπτωση μέσα στους δύο μήνες με 17χρονα κορίτσια.
1: Είναι από το απόλυτο σοκ. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τα νεότερα και να πάμε στο ρεπορτάζ αυτό, πάμε στη Δήμητρα την Κυριαζή να την καλωσορίσουμε. Γεια σου, Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και Στέλιο.
1: Για αυτές τις ανακοινώσεις του σκηνά με τον Πιτσιλί.
0: Πώς πάει ο ΠΚΠ προς την ΑΔΕ, ώστε να γίνει ο ΠΚΠ ένας λειτουργικός πλέον φορέας, χωρίς πάρα πολύ μεγάλες τρύπες. Οπότε έχουμε τις οι ανακοινώσεις αυτές είχαν γίνει, ξέραμε ότι ο ΠΚΠ θα, πλέον διαχειριστή του ΠΚΠ θα είναι η ΑΔΕ. Πλέον έχουμε εξειδίκευση των μέτρων, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
2: Δεν είναι ακριβώς εξειδίκευση των μέτρων, παιδιά. Είναι ουσιαστικά μια διαβεβαίωση του Υπουργού Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, του κ. Σχοινά, του νέου Υπουργού και του κ. Πιτσιλί, για το πώς προχωράει αυτή η ενσωμάτωση του πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ και πώς προχωρούν και οι πληρωμές. Γιατί υπάρχει μια σειρά από δημοσιεύματα, υπάρχουν ανησυχίες, δεν είναι σωστές οι πληρωμές, τα χρονοδιαγράμματα αργούν σε κάποιες περιπτώσεις. Σε αυτές λοιπόν, σε αυτές τις ανησυχίες έρχονται να καθησυχάσουν οι δύο αρμόδιοι, ο Υπουργός και ο Διοικητής, επισημαίνοντας ότι παρά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ που προχωράει πάρα πολύ καλά, ουσιαστικά όλες οι αρμοδιότητες έχουν έρθει στην ΑΔΕ. Οι πληρωμές προχωρούν και αυτές βάσει των χρονοδιαγραμμάτων μετά από ελέγχους, γιατί αυτό είναι το βασικό. Αυτό μαζί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πληρώνεται μόνο όταν κάνετε εντελεχείς ελέγχους. Το πάρτι τελείωσε, δήλωσε ο κύριος Σκηνάς για τους επιτίδιους. Τώρα θα πληρώνονται αυτοί που μοχθούν, αυτοί που παράγουν, ο πραγματικός Έλληνας αγρότης, ο πραγματικός Έλληνας κτηνοτρόφος.
0: Άντε, μακάρι να το δούμε, γιατί ξέρεις και στο παρελθόν.
2: Να το δούμε και να το πιστέψουμε.
0: Δεν είχε βγει τόσα χρόνια, επειδή το καλύπτει στο ρεπορτάζ, δεν είχε βγει ποτέ κάποιος υπουργός να πει: παιδιά, φέτος πληρώνονται τα λαμόγια και τα φανταστικά πρόβατα. Όλοι λένε ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται το πράγμα. Πάμε να το δούμε.
1: Και είχαμε, Δήμητρα,
2: και εδώ θα χρειαστεί βελτίωση και εδώ θα πάρει αρκετό χρόνο και η όλη διαδικασία.
1: Συν το γεγονός ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, Δήμητρα, πάρα πολλές αντιδράσεις από αγρότες, ότι δεν, το είπες και εσύ, ότι δεν υπάρχει συνέπεια στις πληρωμές και ότι έχουν μείνει πολλούς μήνες απλήρωτοι πάρα πολλές κόσμοι.
2: Η συνέπεια είναι αποτέλεσμα το ότι πρέπει να γίνουν εντελεχείς έλεγχοι. Αυτό είναι, γι' αυτό ότι καθυστερούν οι πληρωμές. Για το 26 έχουν προγραμματιστεί 2,231 εκατομμύρια ευρώ για 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Και ήδη το πρώτο εξάμηνο, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, θα δοθούν 1,65 δις ευρώ. Κάποιες άλλες χρηστικές πληροφορίες. Τέλος Μαΐου θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις στη Μηδική. Μιλάμε για το γνωστό τριφύλι. Και αφορά κτηνοτρόφους που έχουν έγκλειστα τα κοπάτια τους λόγω ευλογιάς και αυθόδους, αλλά και για τα λιπάσματα. Έχει ανακοινωθεί η σχετική ενίσχυση από τον Πρωθυπουργό αλλά και από το εξειδικευτή από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω της κρίσης του πετρελαίου, του κόλπου. Η πλατφόρμα λοιπόν θα ανοίξει και εκεί θα μπορούν να υποβάλουν τα τιμολόγια τους οι αγρότες και σιγά σιγά να γίνονται σταδιακά και οι πληρωμές.
0: Ωραία, μάγκα να πάμε σε δύο ομαλοποίηση και να δούμε και οι αγρότες να αρχίσουν να πληρώνουν τις συνόρτους και να μην ξαμετράμε φανταστικά πρόβατα.
1: Ναι.
2: Αυτό και γι' αυτό και τα φανταστικά πρόβατα, ήδη αύριο, με είπε το ανέφερες Στέλιο, θα κατατεθεί στην Βουλή η τροπολογία από τον κύριο Σκηνά, όπου θα βάλει σε εφαρμογή το θέμα των στομαχικών βόλων, στα εγωπρόβατα. Είναι μια δέσμευση που την έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την σωστή καταμέτρηση των εγωπροβάτων. Ξεκινάει λοιπόν νομοθετικά η διαδικασία. Τώρα, πότε ακριβώς θα γίνει, θα αρχίσει η τοποθέτηση των βόλων αυτών, με ποιες προϋποθέσεις και όλα αυτά είναι διαδικασίες που θα εξελιχθούν.
1: Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Το προσεκτές διάστημα, όπως ανέφερε και ο αρμόδιος υπουργός. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσα ότι χρειάζεται μια υπομονή, θα έλεγα, από την πλευρά των αγροτών. Μια ως προς τις δηλώσεις τους, τις σωστές δηλώσεις, ώστε να μην καθυστερούν οι διασταυρώσεις και φυσικά.
1: Ξέρετε, εντάξει.
2: Τα χρήματα δεν θα χαθούν. Αυτή είναι η διαβεβαίωση.
1: Οι λογαριασμοί, βέβαια, οι λογαριασμοί που έρχονται στα σπίτια τους δεν έχουν υπομονή. Τέλος πάντων,
0: θα δούμε τις επόμενες ανακοινώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρά.
2: Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δυστυχώς οι πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται διαφορετικά όσο και αν θα θέλαμε. Τα πράγματα είναι.
0: Πρέπει να ακολουθούν διάφορα πρωτόκολλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δημητρά μας, καλό μεσημέρι.
0: Στο ρεπορτάζ σχετικά με ΑΔΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ και πάμε στο περιστατικό που πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα.
1: Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Κουντούρη. Έλα, Νίκο. Μας έχει συγκλονίσει όλη αυτή η ιστορία. Τι έχει συμβεί?
3: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παιδιά, από αστυνομικές πηγές, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης γύρω στις 12 το μεσημέρι και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία φέρεται να πήδηξαν από εκεί στο κενό. Η μία κοπέλα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει υποκύψει, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε πολύ βαριά κατάσταση. Φαίνεται η μία από τις δύο κοπέλες να διέμενε σε διαμέρισμα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας και όταν ανέβηκαν στην ταράτσα, λένε οι πληροφορίες, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και μετά συνέβη ό,τι συνέβη, χωρίς να ξέρουμε ούτε εμείς ούτε η αστυνομία μέχρι στιγμής.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ατύχημα ή είναι.
0: Τώρα για ατύχημα δεν μοιάζει και πολύ. Άμα έχεις κλειδώσει την πόρτα, έχεις ανέβει τώρα στην ταράτσα και πέφτουν και οι δύο.
3: Τα στοιχεία, έχει, τα πρώτα στοιχεία, που είναι από την έρευνα της αστυνομίας δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με υπόθεση αυτοχειρίας.
0: Τώρα είναι αν θα βρεθεί κάποιο σημείωμα, κάτι που να εξηγεί γιατί τα δύο νεαρά κορίτσια προέβησαν σε αυτό το απενοημένο.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε πριν από περίπου δύο μήνες άλλη 17χρονη που έδωσε τέλος στον Ιστμό και πριν από περίπου 10 μέρες μια ακόμα 17χρονη που σώθηκε. Πάλι πέφτοντας στον Ιστμό. Είναι ένα από τις σοκαριστικές υποθέσεις και θα δούμε λοιπόν το τι γίνεται, τι νεότερο θα υπάρξει σε αυτή την υπόθεση, αν υπάρχει κάποιο σημείο, αν έχει κάποιο.
1: Και μακάρι το νεαρό κορίτσι
0: να τα καταφέρει.
1: Να επιβιώσει πραγματικά.
0: Ωραία, πάμε και σε ένα άλλο. Σήμερα θα γίνουμε λίγο Γρηγόρης Νιάκας από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί σκάσαν πολλές ειδήσεις την ώρα τη δικιά μας.
1: Δέσποινα Κρητικού, έγινε μία μπούκα από αντιεξουσιαστές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Ξύλο
1: έγινε ο χαμός.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, Δέσποινα?
0: Πολύ ξύλο.
4: Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα φορώντας κράνη και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μπήκανε από την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής στους διαδρόμους της σχολής και άρχισαν με σφυριά και πυρσούς αναμένους να σπάνε ό,τι βρήκαν, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και να επιτίθενται σε φοιτητές στον ΕΑΚ μια μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με χτυπήματα από γκλόμπ στο κεφάλι και στα άκρα. Μάλιστα ένας φοιτητής 19 χρονών έχει κάταγμα και στο πόδι. Οι φοιτητές 19 με 24 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Χαρακτηρίζονται ελαφρά τα τραύματά τους. Αυτή η κίνηση των κρανοφόρων ανάγκασε τις αστυνομικές δυνάμεις να εισβάλλουν στο χώρο του Πολυτεχνείου, να προχωρήσουν σε πάνω από 40 προσαγωγές, περί τις 46, μέσα από το χώρο του αμφιθεάτρου της Πολυτεχνικής Σχολής. Τώρα τα πράγματα.
0: Δέσποινα, μόνο στην Πολυτεχνική γίνανε, όχι και στην νομική και στο οικονομικό?
4: Συνδέονται οι σχολές με διάδρομο, οι νομικοί.
0: Ναι, απλά τα τραπεζάκια τους τα έχουν από τις φοιτητικές εκλογές εκεί που όσο
4: ξέρουμε τι είναι. Εκείνα τα τραπεζάκια έβαλαν στόχο και έσπαγαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.
0: Οπότε η κύρια επίθεση ήταν στην Πολυτεχνική, απλά ναι, μέσω της διασύνδεσης που υπάρχει με την νομική
4: ακριβώς.
0: Και το οικονομικό ακριβώς. Υπήρχε...
4: Ακριβώς. Υπήρχε ένταση και εκεί.
0: Και εντάξει,
4: οι προσαγωγές, οι κρανοφόροι εξαφανίστηκαν, οι προσαγωγές έγιναν κυρίως από φοιτητές στον ΕΑΚΑ που προκάλεσε και την αντίδραση καθηγητών του Αριστοτελείου, ότι ναι μεν
0: η αριστερά. Να πούμε ότι είναι η φοιτητική παράταξη, η οποία πρόσκειται στην πολύ αριστερά, ας πούμε, τύπου Ανταρσία.
4: Ακριβώς, στην άκρα αριστερά.
0: Είναι η άκρα αριστερά και είναι, ναι, τώρα...
4: Στην ουσία είναι αξικοινοβουλευτική αριστερά.
0: Συνήθως ο Δέσποινα όλα αυτά τα χρόνια που το καλύπτει ήταν οι κατηγορούμενοι για άλλες επιθέσεις. Τώρα βρέθηκαν
4: στο μάτι του Κυκλώνα.
0: Στο μάτι του Κυκλώνα και δέχτηκαν μια επίθεση πρωτοφανή για τα δεδομένα του
4: Αριστοτελείου. Ακριβώς. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε δει στην πόλη της Θεσσαλονίκης συγκρούσεις μεταξύ ακροαριστερών ομάδων αντεξουσιαστών και ακροαριστερών σε άλλες φάσεις. Δεν είχαμε όμως εικόνα ότι αυτό μπορεί να μεταφερθεί και μέσα στο Αριστοτέλειο και κυριολεκτικά από τα βίντεο που έχουμε καταφέρει, έχουμε συλλέξει από την ΕΡΤ, η κατάσταση ήταν τραγική. Στην ουσία φοιτητές φώναζαν, καλούσαν σε βοήθεια, δεχόμενη επίθεση, με μανία επίθεση. Τώρα τα πνεύματα είναι ήρεμα, θα δούμε πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές.
0: Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η υγεία
4: των... Ναι, δεν έμπνεε καμία ανησυχία.
0: Μόνο τα κατάγματα που έχουμε, ναι.
4: Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν ψηφίσματα από άλλες φοιτητικές ομάδες συμπαράστασης στους φοιτητές της ΕΑΚ και καταδικαστικά ψηφίσματα για την εισβολή των κρανιοφόρων. Υπάρχουν και κάποιες ακραίες δηλώσεις.
0: Έχει καμία εκτίμηση πόσοι άτομα ήταν αυτοί που επιτέθηκαν?
4: Γύρω στα 10 ήταν αυτοί που επιτέθηκαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φοιτητών που ό,τι πρόλαβαν να δουν είδαν, γιατί ό,τι άκουσαν και ταμπουρώθηκαν.
0: Οπότε έγινε του ξαφνικό από 10 με κράνη και ό,τι είχε ο καθένας μαζί του, σφυριά, άλλωστος κτλ. Και βαρούσαν.
4: Ακριβώς. Και σπάγανε και τραπέζια. Αυτό είναι το. Το σημαντικότερο
0: και
4: συγκρούσαν και τους φοιτητές. Ναι. Εκεί ήταν ο στόχος στα τραπέζια.
0: Δεν ήταν ότι το πήγε γενικώς με στα φοιτητικά
4: τραπέζια. Όχι, δεν ήταν ο στόχος, ήταν οι φοιτητές στον ΕΑΚ. Ακριβώς εκεί ήταν.
0: Να ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
0: Από Θεσσαλονίκη. Και με όλα αυτά εδώ πέρα, εντάξει, πήγε τώρα πιο πίσω, νομίζω θα δώσουμε μετά παράταση.
1: Να, μ' αρέσει που λέει, επανερχόμαστε στην κανονική ροή της εκπομπής.
0: Ναι, είπαμε, ξεκίνησε μια επεισοδιακή μέρα. Και λέγαμε η Έλληνα Λεβίζου λίγο θα μας απαλύνει τον πόνο και διαβάζω από την Αγγλία ότι θέλουν να διώξουν τον Στάρμερ.
5: Ναι.
0: Τον Κίθ.
1: Κίρ.
0: Κίρ Στάρμερ. Πώς λέμε, Κίρ Παντελή, Κίρ Στάρμερ. Τι σούμελε να πάθεις.
5: Σερ Κίρ Στάρμερ.
0: Καλά, σερ έχουν γίνει και τα πάντα. Με και ο υποκόμος του Μπέκαμ, σερ γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Με και οι άλλοι που το Top Gear που γυρνούσαν και τρεις σερ γίνανε.
5: Ωραία, το απαξιώνεις και αυτό λοιπόν και να συνεχίσουμε.
0: Σερ, εμείς ένα σερ ξέρουμε, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη σερ που τραγουδούσε. Αυτή ήταν σερ.
5: Μάλιστα, ωραία.
1: Σωστό, σωστή η παρατήρησή σου.
0: Σερ είναι ο καθένας.
5: Η δικιά μου ή του Στέλιου.
0: Η δικιά μου. Σερ γίνεται ο καθένας.
5: Φυσικά.
0: Όποιος περνάει έξω από τον πάγκο είχαμε τον φωνάζει και του λένε σερ, σερ.
5: Εντάξει λοιπόν, ο Σερ Κιρ Στάρμερ λοιπόν περνά δύσκολες ώρες, αυτό είναι αλήθεια. Από τη στιγμή που γενικώς να πούμε για τους ακροατές μας, θα θυμίσουμε, οι εργατικοί εξελέγησαν πριν από 2 χρόνια με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, καταβαραθρώθηκαν θα λέγαμε οι τόροι, στη συντηρητική. Μέσα σε 2 χρόνια όμως κατάφεραν οι εργατικοί να πάνε οι ίδιοι στον ΑΔΙΡ και η δημοτικότητα του Στάρμερ αυτή τη στιγμή είναι στο 17%. Οι τελευταίες δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν την περασμένη Πέμπτη ήταν πραγματικά καταστροφικές για το Εργατικό Κόμμα. Χάσανε πάνω από 1.100 θέσεις στα δημοτικά συμβούλια έδρες και θεωρείται ότι δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Έχουν ξεκινήσει οι φωνές εδώ και αρκετό διάστημα. Αυτό που συνέβη όμως εχθές ήταν ότι υπήρχαν περίπου 40 εχθές βουλευτές και κυρίως οι λεγόμενοι backbenchers.
0: Backbenchers, σαν τους Peaky Blinders μου ακούγεται.
5: Μπράβο, είναι αυτοί, ναι, περίπου. Είναι αυτοί που κάθονται στα πίσω έδρανα, όχι δηλαδή πρωτοκλασσάτα. Ναι, όχι πρωτοκλασσάτα στελέχη.
0: Οι νεροκουβαλητές, backbenchers.
1: Για υφέρ.
0: Αυτοί που κουβούν, ναι,
5: ναι. Αυτοί, αυτοί.
1: Αυτοί τέλος πάντων. Ναι.
5: Λοιπόν, αυτοί που είχαν αρχίσει να, που είχαν συγκρατήσει μια ομάδα για να αποχωρήσει, τουλάχιστον να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα του πότε θα αποχωρήσει ο κ. Στάρμερ. Για να γίνει αυτό το αίτημα δεκτό στο κόμμα και να ξεκινήσει η διαδικασία, χρειάζονται 81 βουλευτές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 78.
0: Α, πλησιάζει, δεν είναι πολύ κοντά.
5: Είναι το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι 403 βουλευτές. Οπότε, γιατί ήταν μεγάλη νίκη των εργατικών, επαναλάβω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή επίσης έγινε σήμερα ένα...
0: Να θυμίσουμε τη λίστα αυτών που είχαν προηγηθεί. Ο Ρίση Σούνακ και η Λίσε Τρούς.
5: Αυτοί είναι τους αυτοσυντηρητικούς.
0: Ναι, λέω, ποιοι είχαν προηγηθεί.
5: Έχουμε περάσει λοιπόν και αυτή την περίοδο της πολιτικής αναταραχής στη Βρετανία, που δεν συνηθίζεται και πάρα πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει η Βρετανία 7 πρωθυπουργούς. Οι περισσότεροι...
0: Ο τελευταίος νορμάλ νομίζω ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον. Μετά η Τερέζα Μέι κάτσε.
5: Νορμάλ, όπως
0: είπα. Νορμάλ όσον αφορά τη.
5: Ήταν αυτός, να θυμίσουμε.
0: Θητεία,
5: που ξεκίνησε το δημοψήφισμα για τον Brexit, έτσι.
0: Γιατί περίμενε να κερδίσει το Φάρατζ.
1: Ούτε ο Παναθηναϊκός προπονητές, ρε φίλε, τόσο πολύ.
0: 21 έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια.
5: Και ο Ολυμπιακός έχει καλό ρεκόρ σε αυτό.
0: 21 προπονητές έχει αλλάξει.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε λοιπόν τις παρενθέσεις και συνεχίζουμε. Μετά λοιπόν την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον, με την επεισοδιακή θυμόμαστε και τα λοιπά, ήταν μια...
0: Φίλος μας ο Μπόρις, φίλος της Ελλάδας.
5: Ναι, ναι, ήταν μια colorful πρωθυπουργία που λένε και οι Άγγλοι. Ναι, ναι, έτσι με...
0: Άμα είσαι μεγαλός υπέρυξη του Κέμπριτς.
5: Με πολλά χρώματα τέλος πάντων να μαβαίνει αυτή η πρωθυπουργία. Δεν βαρεθήκαμε, αυτό είναι αλήθεια. Έγινε αυτή η εναλλαγή πρωθυπουργών, συντηρητικών. Τώρα λοιπόν ο κ. Στάρμερ εχθές έδωσε μία ομιλία πολύ σημαντική για αυτόν, γιατί παίζεται το πολιτικό του μέλλον, και σκοπός του ήταν να πείσει ότι χωρίς μία συνέχεια η χώρα θα μπει σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια, και είπε ονομαστικά και για τον Φαράντς, και πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα, θυμίζοντας ότι ήταν από τους προτεργάτες του Brexit και πού οδήγησε αυτό τη Βρετανία, και ότι πρέπει να υπάρξει μια επανεκκίνηση στις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξαναείνει η Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης, γιατί τώρα δεν έχει πάει πολύ καλά τον Brexit για τη Βρετανία.
0: Ο Φάρτσελ καταφέρει και είχε επανέλθει στα πράγματα από εκεί που είχε εξαφανιστεί, που είχε ένα κόμμα του 2%.
5: Ο Φάραντς.
0: Ναι,
5: ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν άκουσα τι είπες. Ναι, ναι, φυσικά έχει επανέλθει και το κόμμα του είναι εξαιρετικά ανερχόμενο και πήγε και πάρα πολύ καλά στις δημοτικές εκλογές.
0: Την ώρα που οι Άγγλοι λέει μετανιώνουν για τον Brexit, ξαναφέρει το Φάραντς. Εγώ προτείνω, εάν βρεθούν 81, δύο υποψηφιότητες. Jason Statham. Κανένας δεν θα ακούνε τον Τζέισον μπροστά.
1: Ωραίο.
0: Ή στο Βίνι Τζόουνς.
5: Ναι.
0: Ο Βίνι Τζόουνς ήταν και σαν παίκτης και σαν ηθοποιός, δεν άφηνε τίποτα όρθιο, δεν ήταν.
5: Ναι, σωστό. Αυτό που προτιμούν φέρεται οι βουλευτές, αλλά και οι εργατικοί, ο κόσμος, τέλος πάντων οι ψηφοφόροι, είναι ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Το πρόβλημα με αυτόν είναι όμως ότι δεν είναι βουλευτής. Και υπάρχει μια διαδικασία για να εκλεγεί βουλευτής σε εκλογές που έρχονται, αλλά και αυτό δεν είναι τώρα πολύ σίγουρο με την κατάσταση που βρίσκεται το Εργατικό Κόμμα. Την είχε μπλοκάρει την υποψηφιότητά του για βουλευτής ένα συμβούλιο του Εργατικού Κόμματος, το οποίο ήταν μέσα και ο κ. Στάρμερ. Τέλος πάντων, είναι όλα αυτά τα εσωκομματικά. Το θέμα είναι ότι τώρα έξι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα γίνεται ένα πολύ κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο. Έξι μέλη λοιπόν του Υπουργικού Συμβουλίου φέρεται να ζητούν από τον Στάρμερ να αποχωρήσει. Είναι όμως και πολλοί άλλοι που τον στηρίζουν. Ήδη υπήρξε μια παρέτηση της Υπουργού των Κοινοτήτων, όπως λέγεται. Ανάμεσα σε αυτούς που λένε στον Στάρμερ να το σκεφτεί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, είναι ακόμα και ο Υπουργός Εσωτερικών. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Δεν μου λες, θα βάλεις μια άνω τελεία για να συνεχίσουμε μετά, γιατί έχουμε πολλά θέματα.
5: Έχουμε
0: να συζητήσουμε μαζί. Εντάξει, ο κύριος Στάρμερ μας.
1: Δυστυχώς υπήρχε επικαιρότητα. Λοιπόν,
0: δυστυχώς,
1: άσχημη. Ναι. Να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε με περισσότερη.
0: Για ευχάριστη είδηση δεν έχουμε διακόψει ποτέ. Μόνο για το φέρτο θα διακόψουμε.
1: Με περισσότερη Έλενα Αλεβίζου. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 2-17χρονε έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθεια ανάνυψη στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσει στήριξη των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας με ηλία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίες. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένο, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: αρέσει ο Νταλάρας με τον Μπαμπιστόκα.
1: Ναι.
0: Για την Έλληνα Λεβίζου το ρώτησα.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ο Ακύλας.
2: Ωραίο κι αυτό.
1: Σ' αρέσει.
0: Άλλος,
2: άλλο είδος.
1: Σήμερα, έτσι, 10 η ώρα.
0: Τρεις χώρες δεν θα μεταδώσουν το Eurovision. Αυτές που δεν θα μεταδώσουν θα ψηφίσουν. Δηλαδή δεν μεταδίδει η Ιρλανδία, που είναι από τις χώρες που... Κάτι σαν τον εξάστερο. Κάτι σαν τον εφτάστερο.
2: Άμα δεν μεταδίδει, δεν ψηφίζει και όλες που θα ψηφίσουν εκτός. Ναι.
1: Κάτι σαν τον εφτάστερο.
2: Το...
0: Ναι, ναι. Επειδή έχει το τριφύλ και αυτά.
2: Γιατί γελάς, Γιώργο. Γελάς,
1: έχει κούρκι
2: και γελάς,
1: ναι, ναι,
2: λέγοντας εφτάστερο.
1: Χαίρομαι γιατί μας διαβεβαίωσε ο πρόεδρός σας ότι θα γίνει το Final Four. Δεν υπάρχει
2: θέμα. Έχω πει να μην ανησυχείς. Για το γήπεδο το δικό μας, να μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, για την ιστορία να πω ότι η Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν το Eurovision λόγω της παρουσίας του Ισραήλ.
2: Λογικά, αν δεν μεταδώσουν, δεν θα ψηφίσουν. Δεν θα ψηφίσει το κοινό εκτός και αν συμμετέχει μέσω του διαδικτύου.
0: Να σου θυμίσω ότι παλιά στην Eurovision ψήφισαν και τα δέντρα.
2: Πότε ήταν, παλιά.
0: Όταν βγαίναν οι κριτικές επιτροπές, ψήφισαν
1: ο
0: τα δέντρα.
1: Γνωστός καταγγελτικός τέλειος.
2: Γινόταν. Αυτό δεν έχει. Η νοθεία στην Eurovision δεν έχει. Να μου πεις για τις συμμαχίες, να σου πω ναι, αλλά αυτό δεν ξέρω.
0: Καλά,
2: δεν
0: τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να βγάζουν ψήφους κοινού. Πιο μπροστά έβγαινε η κριτική επιτροπή, ήξερες ποιος θα πάρει το δεκάρι.
2: Αλλά πιο μπροστά πότε, το 70.
0: Για δεκαετία 80-90.
2: Και το 90 ήταν έτσι.
1: Το 90 ήμουν πολύ μικρός, δεν θυμάμαι εγώ. Τέλειος τα
0: θυμάμαι. Το κομμάτι που μπορεί να θυμάστε, 70.
2: Δεν ψηφίζαμε το 90, γι' αυτό δεν είχε έρθει πρώτη τότε η
0: Γαρμπή. 90 δεν ψηφίζαμε.
2: Ναι, γι' αυτό δεν είχε έρθει
0: πρώτη. Και γι' αυτό
1: λοιπόν, θυμήθηκα.
0: Γι' αυτό δεν αδικήθηκε ο Μιχάλης ο Ρακιτζής, που για μένα είναι
2: το
0: καλύτερο.
2: Του Μιχάλη του Ρακιτζή ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Να σου πω, ξέρετε τι σύσκριλο είχε γίνει, τι μαναφούκι με τα προκριματικά που προκρίθηκε ο Μιχάλης Ρακιτζής.
2: Ναι,
1: θα σας το θυμίσω. Ήτανε grand favori η Peggy Zina.
2: Ναι. Love is λοιπόν, a wonderful thing.
1: Μπράβο. Όχι ρε φίλε. Σε αποθεώνω τώρα.
0: Είσαι κινητό jukebox.
1: Σε αποθεώνω. Και έβγαινε η Peggy Zina και είχε πει κάποια από τα καρφιά ότι τέλος πάντων περάσαμε διαγωνιζόμενοι πολύ. Και ήταν και ο κύριος Μιχάλης Ρακιτζής, ο οποίος σεβόμαστε την πρωτιά του και καλή επιτυχία να έχει.
0: Την ηλικία του θα έλεγε.
1: Άκου, ναι, αυτό είπε. Ότι είπε ο κύριος Ρακιτζής ότι δεν μας ξέρει. Και λέει η Peggy Zina, ελπίζουμε όταν φτάσουμε στην ηλικία του να μιλάει ο κόσμος για μας.
2: Αυτό,
1: άρπατη.
2: Δεν θα λεγόταν σήμερα ως
1: το μόνο καλό βέβαια είναι ότι τότε αυτά ήταν τα προβλήματά μας.
2: Οι
1: καταγγελίες για
2: μας,
1: τα
2: ακριβώς.
1: Playback και τέτοια. Ναι, δεν ήταν ακρίβειες.
0: Δεν
1: είχαμε
0: τότε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Θεωρούσαμε ότι η οικονομία είναι θωρακισμένη.
2: Ήταν, πώς να το πω, έτσι έθιμο σχεδόν. Κάθε χρονιά θα γινόταν αυτό για το πριν πάει κάποιο τραγούδι στη Eurovision. Κάθε χρονιά θυμάμαι ότι γινόταν.
0: Όχι όλες τις χρονιές.
1: Ο Δάντης τότε.
0: Μετά την επικράτηση της Παπαρίζου υπήρξε απευθείας ανάθεση στην Άννα Βύση. Κατέβασε τρία τραγούδια ο Καρβέλας.
2: Γιατί γι' αυτό δεν υπήρχαν. Τι μου λέτε τώρα, κάθε χρονιά γίνεται.
0: Τώρα τι τη θυμίσαμε.
1: Τότε ήταν η απόλυτη τώρα η Άννα Βύση.
2: Συγγνώμη, να σας θυμίσω και τα περσινά.
0: Για πες,
1: ξέρεις κάτι.
2: Όποιος θυμάται.
0: Πες.
1: Εγώ σαν φίλο σου θα πω δύο-τρεις λέξεις. Για πες. Πρόσεχε.
2: Όχι, δεν έχω να προσέξω κάτι.
1: Τρεις λέξεις. Για πες, πρόσεχε.
2: Είναι όλοι καταγγελτικοί για την συμμετοχή μας και πώς πάμε αυτό το τραγούδι. Μετά βεβαίως.
0: Και έμαθες βέβαια το νέο μπιφ που υπάρχει. Ότι η Κλαβδία είπε ότι το αγαπημένο της τραγούδι είναι της Κύπρου.
1: Εντάξει, μετά το.
0: Στα σώσια.
2: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, προτιμήσεις ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε.
1: Δηλαδή και πέρυσι την Κλαβδία την είχαν για πάτο και πήγε αυτό. Δεν θυμάσαι το Λιάγκα μετά που άρχισε τα.
0: Πρέπει να υποστηρίζει.
1: Τις μετάνοιες.
0: Πρέπει να υποστηρίζει τη χώρα σου, τους συνεργάτες σου κτλ. Δηλαδή, αν εμάς μας πούν Αμαμπούρ ή Αλεβίζου, εμείς θα πούμε Αλεβίζου.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Καλά, θα το πούμε και αξιακά, όχι μόνο λόγω Ελλάδας.
2: Εγώ θα σας πω Αμαμπούρ πάντως. Έτσι, θα σας το πω.
1: Α, ναι, γιατί σας έμεινε και ταπεινή γι' αυτό.
2: Δεν μου λες. Πράγματα, ναι.
0: Με τι θες να κλείσουμε το Χανταϊό με τους Ολλανδούς που τα κάνανε μαντάρα, που μολύθηκαν 12 νοσηλευτές τους, με τους Γάλλους που επίσης τα κάνανε μαντάρα, που την άλλη την έλεγαν ότι έχει στρες, της έλεγαν ότι έχει στρες.
2: Αυτό της το έλεγαν στο πλοίο.
0: Ναι, ότι έχει στρες και
1: μόνο εμείς έχουμε
0: Χανταϊό.
1: Τον.
2: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, έχουμε το αυστηρότερο πρωτόκολλο. Με συγχωρείτε πολύ. Αν το έχουμε, γιατί το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, αν δεν το είχαμε, θέλω να πω. Εντάξει, όντως.
0: Έχεις κάτι να μας αποχαιρετήσεις ή θα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε εμείς?
2: Όχι, δεν σας άρεσε το σχολείο μου, δεν πειράζει. Συνεχίζω. Τα καλά να τα λέμε. Στη Βρετανία, ας πούμε, δύο εβδομάδες μετά θα είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους, ας πούμε.
0: Εμείς 45 μέρες τον βάλαμε.
2: Εντάξει, τον ρώτησαν τον άνθρωπο από
1: 45 μέρες και είναι 80+ ο δικός μας και λέει
2: 70
1: είναι, Γιώργο. 70 είναι. Και λέει είναι σαν το θηρίο στο κλουβί, γιατί κάνει γυμναστική τρομερή και του λείπει. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω κάτι, εμείς ότι είχε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι ασφαλείς και οι άνθρωποι αυτοί και πάνω απ' όλα υγεία. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε.
2: Να σας πω κλείνοντας μία λεξούλα, ότι ξεκινάει σήμερα το Φεστιβάλ των Κανών.
1: Θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή.
3: Ζωή ασφιχτιά. Από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες παρακολουθήσεις, ΟΠΕ και ΠΕ και άλλα. Την ίδια ώρα που εμείς καταθέτουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Την ίδια ώρα που οι κυβερνητικές διαρροές λένε ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151 βουλευτών, ξεχνώντας ότι το 2022 για το ίδιο ακριβώς θέμα η Εξεταστική Επιτροπή εγκρίθηκε μόνο με 120 βουλευτές. Τι άλλαξε? Το Σύνταγμα? Όχι βέβαια. Η πολιτική τους σκοπιμότητα άλλαξε. Τα πράγματα λοιπόν είναι καθαρά. Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος, για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά και πολιτικά τους αδιέξοδα.
0: Αυτό είναι μέρος ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Χθες δεν το προλάβαμε.
1: Είναι στην αίθουσα τη Γερουσία.
0: Ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο.
1: Ναι. Ο λογιστής.
0: Αυτό σημαίνει ότι ήταν μια ακόμα απόδειξη ότι τα απόθεν άσκηση που πηγαίνουν στη Βουλή, γιατί δημοσιεύτηκε, δεν τα ελέγχει κανένας. Ναι. Και τώρα μιλάμε για το επίπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα φαντάσου τι γίνεται στα Τσικό που περνάνε, ό,τι να είναι. Ούψ, ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο. Το ξέχασα ο λογιστής, ο άνθρωπος το. Προκειμένου.
1: Ναι, δεν το έκρυψε. Ναι. Ένα τεχνικό λάθος, αλλά.
0: Δεν είναι ότι πήγε να κάνει.
1: Ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο.
0: Αλλά το ξέχασε ο λογιστής.
1: Ναι.
0: Μόνο ο Γιάκος Δράκος είχε αυτές εδώ πέρα τις απλοκές.
1: Καλά, είχε περισσότερα, γιατί μιλούσαμε δραχμές τότε. Οπότε ήταν πιο κυμπάρι.
0: Πάρε βίρνα 500 εκατομμύρια να κάνεις τα ψώνια.
1: Όχι, έλεγε 500 δισεκατομμύρια, δεν είναι και λίγα λεφτά.
0: Ναι, δεν.
1: Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι,
1: Γιάνκος, φίλε, εγγύηση τώρα. Μιλάμε τώρα ψιλολόγια. Λοιπόν, δεν θυμάσαι εκείνο το θρυλικό βίντεο που την απέλησε την γραμματέα του?
0: Ναι.
1: Ο Γιάνκος.
0: Και λέει,
1: σου έδωσα, λέει, οχταπλή την αποζημίωση, σου πήρα και ένα διαμέρισμα. Έχω μιλήσει και με ένα φίλο μου επιχειρηματία να σε προσλάβει με διπλάσιο μισθό.
0: Δεν βρίσκεται να μας απολύσει κάποιος με αυτούς τους όρους.
1: Και από τους μισούς, δεν χρειάζεται ολόκληρους. Λοιπόν.
0: Πάμε όμως Βιέννη, γιατί
1: στο
0: σήμερα
1: ρυθμό
0: είναι
1: του Ακύλα.
0: Η μέρα του πρώτου ημιτελικού, 10 η ώρα ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός.
1: Τέταρτος θα εμφανιστεί.
0: Όπου διαγωνίζεται μεταξύ άλλων ο Ακύλας, τέταρτος στη σειρά. Όπως προείπε ο καλός συνάδελφος, Γιώργος Πίκουλας.
1: Έτσι.
0: Και είναι μαζί μας ο Πάρης Ρατσούλφας. Είναι πρόεδρος του επίσημο fan club Eurovision.
1: Έτσι το λέμε.
4: Σωστά. Καλησπέρα από τη Βιέννη, λοιπόν, εδώ.
0: Πόσους
4: σε πραγματικούς ρυθμούς Eurovision. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Σε πόσες διοργανώσεις έχεις βρεθεί?
4: Εγώ έχω βρεθεί σε πολλές, πάω από πολύ μικρούλης.
0: Δηλαδή?
4: Έχω βρεθεί περίπου σε 27 διοργανώσεις.
1: Έλα ρε φίλε.
0: 27. Τι σε πήραν
1: νεογέννητος?
0: Από νεογέννητο σε βγάλανε εκεί πέρα.
4: Έχω δει τη Eurovision να αλλάζει με τα χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις, όταν ήταν με την ορχήστρα, με τις επιτροπές, μετά που μπήκε το televoting. Και φτάνουμε τώρα, φέτος γιορτάζεται εδώ πέρα τα 70 χρόνια. Να σας πω κιόλας ότι η ΕΡΤ σήμερα το πρωί είχε ένα breakfast brunch, ας το πούμε, για τους δημοσιογράφους, για τους Έλληνες δημοσιογράφους που καλύπτουν εδώ την μετάδοση, γιατί είναι και πολλοί από site, από κανάλια. Είναι ο ρυθμός τέτοιος που ο Ακύλας παίζει ένα από τα μεγάλα φαβορί. Να σας πω επίσης ότι σήμερα το πρωί στο αυστριακό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ της Αυστρίας, δηλώσανε ότι ο πρώτος ημιτελικός έχει τους δύο φιναλίστ που θα κονταροχτυπηθούν το Σάββατο.
0: Έτσι μας δήλωσαν. Ωραίο. Είναι και η Φιλανδία σήμερα.
4: Είναι και η Φιλανδία είναι σήμερα, ναι.
0: Φιλανδία και οπότε... την Ελλάδα, ναι.
4: Ναι, λίγο να
1: λοιπόν, πάρει, κοίταξε να δεις τώρα.
4: Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι ξένοι ότι είναι φαβοροί.
1: Με όλες μας την
4: σήμερα, ναι.
0: Φιλανδία και οπότε... την Ελλάδα, ναι.
4: Ναι, λίγο
1: λοιπόν,
4: να
1: πάρει,
4: το
1: κοίταξε να δεις τώρα.
4: Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι ξένοι ότι είναι φαβοροί.

0: Για τον τελικό πλέον.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να σε καλά, Πάρη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Τσούλφας είναι ο πρόεδρος του επίσημου fan club της
0: Και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πάμε πάλι στον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή.
3: Κοινοβουλευτικού ελέγχου, προσχηματική διαβούλευση και μια διαρκής παραγωγή πολυνομίας και κακονομίας. Και μάλιστα μέσα σε όλα αυτά εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και στημένοι διαγωνισμοί. Έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν business ακόμη και την επιστολική ψήφο στο νομοσχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό. Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει για την απευθείας ανάθεση και το στημένο διαγωνισμό που έκαναν για την επικοινωνία που αφορά την επιστολική ψήφο. Ποιο λοιπόν είναι ακριβώς το πρόβλημα μέσα σε όλα αυτά? Δεν υπήρχε συνταγματική πρόβλεψη? Όχι, βεβαίως. Το πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η κουλτούρα διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία αμετανόητη κουλτούρα διακυβέρνησης, πελατειακού κράτους, αδιαφάνειας και ατιμωρησίας. Και αυτό πλέον είναι κοινή συνείδηση. Γι' αυτό δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο. Ένα άλλο παράδειγμα που καταδεικνύει την επικοινωνιακή διαχείριση της αναθεώρησης είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Πλέον τα περισσότερα κόμματα, οι περισσότεροι στο δημόσιο διάλογο, συμφωνούν ότι πρέπει να τελειώσει η ιστορία με το άρθρο 86. Τι μας λένε? Ότι δίθεν θα αλλάξει το σύστημα απόδοσης ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης. Όμως η κρίσιμη αρμοδιότητα, η άσκηση της ποινικής δίωξης παραμένει στα χέρια της Βουλής. Όταν η ποινική δίωξη εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε η δικαιοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που περιγράφω, το έχει αποδείξει επανειλημμένως. Κάθε φορά που έρχεται μία υπόθεση στη Βουλή, ορθώνει πολιτικές ασπίδες πάνω από τα κυβερνητικά της στελέχη. Όπως είδαμε στην περίπτωση του κ. Αγγενάκη, του κ. Καραμαλή και του κ. Βορύδη. Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους Βορύδες, νέους Αυγενάκηδες και νέους Καραμαλίδες. Πρέπει να λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης και θα λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό προτείνουμε η διαδικασία να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο για να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία αλλά η δικαιοσύνη. Γιατί σε μια πραγματική δημοκρατία κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω του οποιοδήποτε ελέγχου. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους υποκρισίας είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής μέρημνας υπέρ του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής περιφέρειας. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς ακριβώς θα προστατεύσουν τον αγρότη. Πώς? Αυτοί που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ακρονίμιο αδιαφάνειας και πελατειακού κράτους, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα και δημιουργώντας νέα ζητήματα εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων. Αυτοί, την ίδια ώρα που παλεύουν χιλιάδες τίμιοι αγρότες και παραγωγοί να επιβιώσουν, ζητώντας δικαιοσύνη και κανόνες, έρχεται η κυβέρνηση να συνταγματοποιήσει τις αρχές, τις οποίες όμως η ίδια ουδέποτε προστάτευσε. Ούτε λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις, η συνταγματική αναθεώρηση

0: χώρεση κινδυνεύει να γίνει εργαλείο πολιτικής βιτρίνας. Τίποτα πιο ουσιαστικό. Σε ένα άλλο σημείο, η κυβέρνηση εξαγγέλει και τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, μιλώντας μάλιστα για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό κράτος. Δηλαδή είχαμε το επιτελικό κράτος, τώρα έχουμε μια νέα βερσιόν του επιτελικού κράτους, συνταγματικά κατοχυρωμένο. Όμως οι πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για αυτούς η αξιοκρατία μετά από 7 χρόνια. Ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, διόγκωση σε μετακλητούς υπαλλήλους, κομματικούς διορισμούς, υπερσυγκεντρωτικό κράτος και καμία λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο. Αυτοί μιλούν για αξιοκρατία που έκαναν την αναξιοκρατία καθημερινότητα. Γι' αυτό και εδώ εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να αφορά μόνο το δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ τους κυβερνώντες και αυτούς που επιλέγουν σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Γιατί χωρίς λογοδοσία της εξουσίας, η αξιολόγηση χάνει την αξιοπιστία της για κάθε πολίτη και μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών διευθετήσεων. Για μας η αξιοκρατία πρέπει να υπάρξει και πρέπει να είναι παντού, σε κάθε σημείο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου βίου. Επίσης, μίλησαν για την πολυφωνία και την ποιότητα της ενημέρωσης. Ποιοι? Αυτοί που αγωνιούν για να ελέγξουν τα μίντια με τα γνωστά αποτελέσματα. Εξήγηλαν συνταγματική αποκάθαρση των μέσων ενημέρωσης. Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι σημαίνει η λέξη αποκάθαρση? Τι σημαίνει? Μήπως είναι η απόλυτη χειραγώγηση? Υπήρξε υποταγή στα κελέσματα της κυβέρνησης? Γιατί οι πολίτες θυμούνται και εμείς θυμόμαστε. Λίστες Πέτσα, την αδιαφανή κατανομή κρατικής διαφήμισης, τις αδιαφανείς ροές γαλάζιου χρήματος κρατικού στους μηχανισμούς προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η ομάδα αλήθειας, τα γαλάζια τρόλ που αποδείχθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ότι πίσω τους κρύβονται άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο γνωστός πλέον κύριος Ζούκοφ, αλλά και η διαρκή συγκέντρωση ισχύως στα μέσα ενημέρωσης από την εγχώρια ολιγαρχία. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μόνο λίγα παραδείγματα που αποκαλύπτουν τη χαόδη απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις και τις πραγματικές πρακτικές της σημερινής κυβέρνησης. Ανάμεσα στις θεσμικές εξαγγελίες και τα πραγματικά τους έργα έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από την αλήθεια και την αξιοπιστία. Και πολύ σύντομα να είστε σίγουροι ότι θα πάρουν και οριστικό διαζύγιο από την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Να υπογράψουμε με την πολιτική αλλαγή το διαζύγιο που θα πάρει ο ελληνικός λαός από τη διαφορά, την ατιμωρησία και την υποκρισία του Μεγάλου Μαξίμου. Όμως και στο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης η κυβέρνηση λέει ότι προτίθεται να αναθεωρήσει το άρθρο 16, αφού πρώτα έφερε τον νόμο Πιερακάκη. Ήταν βιαστική. Θέλοντας να κάνει τα πανεπιστήμια, να κάνει πανεπιστήμια, κολέγια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Ούτε Σορβόνη είδαμε, ούτε Χάρβαρντ είδαμε, ούτε αυτά με τα οποία βομβαρδίζανε το δημόσιο διάλογο, θέλοντας να δείξουν τον ευρύτερο σχεδιασμό για την παιδεία στη χώρα. Κανένα σχεδιασμός. Ήθελαν να κάνουν την παιδεία εμπόριο. Όπως θέλουν και την υγεία να κάνουν εμπόριο. Εδώ λοιπόν είναι η ισχυρή διαιρετική τομή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα υπερασπιστούμε ένα δημόσιο χαρακτήρα υγείας και παιδείας που υπηρετεί κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, κάθε νέο άνθρωπο. Και δεν θα επιτρέψουμε οι δύο βασικοί πυλώνες του κοινωνικού κράτους να αποδυναμωθούν πλήρως εις βάρος της ολιγαρχίας και της οικονομικής αντίληψης για το χαρακτήρα της παιδείας και της υγείας. Εμείς λοιπόν παραμένουμε σταθερά υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων και προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να υπάρχει ρητή κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων για να μπει τάξη στην παιδεία στη χώρα μας. Καθαρά πράγματα. Μοντέλο μας είναι η κατάσταση σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος, όπου προτεραιότητα είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά επιτρέπουν να υπάρχουν και ισχυρά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά για όσους τα επιλέγουν. Σήμερα όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά και σε νέες προκλήσεις, οξυμένες ανισότητες, όπως είναι η σοβαρή στεγαστική και ενεργειακή κρίση. Αχαρτογράφητες κρίσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είναι το ζήτημα της ψηφιακής εποχής, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η ανάγκη να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας απέναντι σε φαινόμενα χειραγώγησης και αδιαφάνειας. Εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες. Η συνταγματική αναθεώρηση σίγουρα δεν είναι πανάκια. Τα προβλήματα της χώρας δεν λύνονται μόνο με αλλαγές στον καταστατικό χάρτη. Είναι όμως χρέος μας να αγωνιστούμε για μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αποκαταστήσει μια νέα θεσμική και κοινωνική ισορροπία στη χώρα. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία παρουσιάζουμε για δημόσια διαβούλευση, επαναλαμβάνω, για δημόσια διαβούλευση, με την κοινωνία των πολιτών, την επιστημονική κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς, είναι μια πρόταση ανοιχτή που πρέπει να την εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο βάσει της εμπειρίας που έχει κάθε πολίτης και τις ανάγκες του και τις αγωνίες του. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε σήμερα όσο γίνεται πιο αναλυτικά και διεξοδικά κατάρθρο και τα οποία θα τα παρουσιάσουν και οι εισηγητές στη συνέχεια. Θέλω όμως να σταθώ σύντομα σε τρεις βασικές αρχές που διέπουν την πρότασή μας. Πρώτον, είναι τα ατομικά δικαιώματα. Ατομικά δικαιώματα όμως που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Δεύτερον, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η κατοχήρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, η ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και η θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας μας. Ξεκινώ λοιπόν από τον πρώτο πυλώνα, το πρώτο μεγάλο ζήτημα, που είναι η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα, η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση. Μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει. Μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 η ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 1.200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα. Και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
1: Βέβαια. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό, με αποτέλεσμα η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην και στην ανταποκριτήρια μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος. Παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καλιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
1: Μάλιστα. Έλληνα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλληνα Αποστολίδη, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, αυτή η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα, επί τέσσερις ημέρες,
9: ναι, ναι, ναι,
8: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν μέσα τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή? Ξαφνικά, ανέβετε στην ταράτσα. Να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα. Και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
9: Είσαι το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον ντρόν το ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιουσιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κριτικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκανε μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλόκ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΚ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα, οι προσαφέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
1: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα, και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
10: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν ακριβώς, γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ότι δεν σε έχουν ενόηση με την Βρετανία, έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν. Εντάξει, έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάγκρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απέναντι με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και επισημάνεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιο, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
11: Ακριβώς, για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του Ευρωπαϊκού κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι και η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός δέχτηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την, στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα, συγκρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στη πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κ. Κινάς και ο κ. Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
12: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
13: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
14: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
1: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Air News.
15: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρατε ένα και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έπεσε μια τα δίμηνα κάτω. Και του λέω, άσε το πω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
16: Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τουθωρία και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο, και ένα δεύτερο σημαίνιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη Θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλεισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Ερτ Νιούς, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
17: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Ερτ Νιούς τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτό από τις μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα, και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
17: Ενώ γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Και βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα ενημέρωση, και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο τη σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, και μακάρι να μείνουν αυτές οι ανταπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent στις διεθνείς αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον
1: τα αποθέματα,
19: και είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό, είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κυκρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, που θα μας περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει, έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
20: Καλησπέρα σας, ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιασυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Αγγίλης ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Πέρτο με την αισθητική του video games, τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα έδωμε τον Αγγίλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Αγγίλα. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια. Η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στο

0: συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καρμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 μήνες διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
0: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει ως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε για μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε και άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
0: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια, να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη σημασία του αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα σπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κύριος Τσίπρας. Κάπως έτσι σύνθετα για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να σε καλά, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι αντιπαράθεση. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα τη παράταση τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή.
3: Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν την παρατείνει πέντε.
2: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
4: Δικαστικό.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, το πω το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
4: Ναι.
3: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

0: θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, όπως είπε το Πασόκ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της Διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το Πασόκ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή. Παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180. Συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
2: Το όνομα πες!
3: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
4: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
5: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7% και 13,2% το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2%. Mm. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσει σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια του. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
2: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηκε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τους ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα, γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
6: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες των γιατρών με κάρπα, η μία ανήλικη δυστυχώς κατέληξε, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, διασωληνώθηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονες κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε στην ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο, τονίζοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρεί τη στρατηγική σταθερότητας και συνεργασίας με την Αθήνα εν ώψη και των εκλογών στην Κύπρο. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στο μαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μη δική και λοιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 26 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξε ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στη τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ ποσό, που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια της γυναίκας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε αίμα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του 7χρονου παιδιού που βρισκόταν στο όχημα. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 46 αχθέντες μετά την επίθεση σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλει προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αυθόους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβρη του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά στα 11, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
7: Ο καιρός.
9: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα. Μια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα, αλλά πολλές φορές αφήνει πίσω τις ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Τα θέματα είναι πολλά και σήμερα, εξαρτάται και από την οπτική που θέλει κανείς να τα δει. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υποκινητικότητα έχει εξελιχθεί στην τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Παιδιά που δεν κινούνται, έφηβοι που ζουν καθιστοί, ενήλικες εξαντλημένοι από μια καθημερινότητα χωρίς ισορροπία. Σαν να έχουμε μάθει να υπάρχουμε πατώντας πώς στη ζωή μας. Ένα μικρό στόπ δηλαδή. Και μέσα σε όλο αυτό το ήδη φορτισμένο κοινωνικό περιβάλλον, η βία μοιάζει να επιστρέφει από παντού. Οι εικόνες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις, ρόπαλα, τραυματισμένους φοιτητές και αστυνομικές επεμβάσεις, προκαλούν σοκ, αλλά και την ίδια στιγμή ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται ο χώρος της γνώσης και της ελευθερίας να μετατρέπεται, για άλλη μια φορά, σε πεδίο σύγκρουσης? Συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στην κοινωνία. Γύρω μας ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής από το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα και ανοίγει νέα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη συνάντηση Τραμπ-Σι στην Κίνα, όπου πίσω από τις χειραψίες κρύβονται εμπορικοί πόλεμοι, γεωπολιτικά παζάρια και η αγωνία για το που οδηγείται ο πλανήτης, ειδικά και μετά τη σύγκρουση στο Ιράν. Το μεγάλο ζητούμενο σήμερα να είναι ένα: να μην συνηθίσουμε την κόπωση, την ακινησία, το φόβο και την απομόνωση σαν να είναι φυσιολογικά, γιατί δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή. Κάποτε λοιπόν λέγαμε ή ακούγαμε «Βγες έξω να παίξεις». Σήμερα σπανίως το λέμε και σπανίως επίσης το ακούμε για διάφορους λόγους. Κι όμως αυτό το θέμα, δηλαδή η υποκινητικότητα, δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια της εποχής. Είναι, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά που μεγαλώνουν μπροστά σε οθόνες, για εφήβους που δεν αθλούνται, για ενήλικες που βρίσκονται σε ακινησία και ίσως αναρωτιούνται μετά γιατί ενώ είναι 40 νιώθουν 70. Το ανησυχητικό τέλος πάντων είναι ότι όλη αυτή η ακινησία έχει γίνει μια κανονικότητα. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Βασίλη Γεροδήμο. Είναι καθηγητής προπονητικής τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Γεροδήμο.
1: Καλησπέρα σας. Θέσατε το πρόβλημα εξαιρετικά καλά.
0: Αυτό, δηλαδή η υποκινητικότητα, είναι μια από τις αθόρυβες επιδημίες της εποχής μας. Δηλαδή δεν κάνει θόρυβο, ξέρω εγώ, δεν σοκάρει όπως μια πανδημία κτλ. Είναι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά εκεί, στον καναπέ ή μπροστά σε μια οθόνη.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν δίνουμε τόσο έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως σκεφτείτε ότι η υποκινητικότητα, η κίνηση να το πω έτσι, επηρεάζει άμεσα την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη, τη χοληστερίνη, τις καρδιοπάθειες. Δηλαδή, αν κινούμασταν περισσότερο, θα είχαμε πολύ θετικότερη επίδραση σε όλα αυτά που σας είπα πριν.
0: Πώς φτάσαμε άραγε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: να μην κινούμαστε?
1: Είναι σύνθετο λίγο το πρόβλημα και λέγεται τρόπος ζωής. Έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής μας. Τα παιδιά, για παράδειγμα, ζουν σε πιο αστικά περιβάλλοντα. Έχουμε οθόνες οι οποίες είναι συναρπαστικές και ενθουσιάζονται τα παιδιά και κολλάνε πολύ σε αυτές. Έχουμε καθημερινότητα στο σχολείο υποκινητική, δηλαδή πάρα πολλές ώρες στο θρανείο, φροντιστήρια, απαιτήσεις πολλές από τα παιδιά. Άρα τα παιδιά τα κάναμε υποκινητικά και δυστυχώς τώρα δρέπουμε τους καρπούς όλου αυτού, έχοντας παιδιά παχύσαρκα. Είμαστε τα πρώτα παχύσαρκα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά ο παχύσαρκος, το παχύσαρκο παιδί γίνεται παχύσαρκος ενήλικας και με όλα τα άλλα προβλήματα που ξέρουμε.
0: Κύριε Γεροδήμο, επειδή μιλήσατε και για αστικά κέντρα και επειδή έτσι του ξεκίνησα το θέμα, δηλαδή με τη φράση «βγες έξω να παίξεις», αναρωτιέμαι αν μέσα σε όλα αυτά που λέτε, γιατί το θέμα είναι πολύ παραγωγικό, εντάξει, το κατανοούμε. Αναρωτιέμαι όμως μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τον τρόπο ζωής ή την οτροπία, δεν είναι και ένα θέμα η έλλειψη υποδομών? Δηλαδή, στην Αθήνα, πού να πω στο παιδί «βγες να παίξεις»?
1: Έχετε δίκιο, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει ένα παιδάκι να πάει μακριά εδώ. Εμείς που ζούμε στα Τρίκαλα για παράδειγμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα όμως, πραγματικά θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Όμως οι λύσεις βρίσκονται, είναι ακόμα πιο απλές, γιατί έχουμε συγκεντρωμένο τον πληθυσμό μας, τα παιδάκια δηλαδή, τα έχουμε στα σχολεία καθημερινά. Άρα η λύση βρίσκεται εκεί.
0: Άρα το σχολείο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση?
1: Κοιτάξτε, η τάση παγκοσμίως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι λένε? Ότι επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ αυξάνονται συνεχώς, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει την άσκηση να την πάμε εκεί που μαζεύονται μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τα σχολεία. Στα σχολεία υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής.
0: Και είναι και στο σχολικό πρόγραμμα η δραστηριότητα.
1: Αλλά δυστυχώς ο τρόπος που είναι δεν είναι αποτελεσματικός. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα έπρεπε τα παιδιά μας καθημερινά να κάνουν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό με ένα μισάωρο άσκηση στο σχολείο, που είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Όσον αφορά στους ενήλικες, φυσικά, συγγνώμη, εδώ θα θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο να κάνουν άσκηση τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να εκπαιδευτούν και σε άλλα θέματα. Όσον αφορά την υγιεινή διατροφή, όσον αφορά τη διαβίου άσκηση γενικότερα, τις αθυγιεινές συμπεριφορές, κάπνισμα κτλ. Τα οποία κατά καιρούς γίνονται στα σχολεία μας κάποιες δράσεις, όμως είναι δυστυχώς αποσπασματικές και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Πρέπει να είναι λίγο το σχέδιο πιο πλήρες.
0: Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε και στο Εργαστήριο Προπονητικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε αρκετούς μαθητές και δημοτικού και γυμνασίου και λυκείου. Όλα αυτά φάνηκαν μέσα από την έρευνα. Δηλαδή ότι 4 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μειώνεται η φυσική δραστηριότητα.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό το πρόβλημα το παρακολουθούμε παγκοσμίως φυσικά στη χώρα μας και φυσικά και στην περιοχή μας εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό που κάνουν αυτές οι μελέτες που τις επικαιροποιούμε συνέχεια είναι επικαιροποιούν ουσιαστικά αποτελέσματα και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι συνάδελφοι και εκεί βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, πλέον το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Οι έρευνες, αυτό που βοηθούν περισσότερο, είναι στο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους ειδικούς. Θα πρέπει πλέον να πάμε λίγο προς τις λύσεις, γιατί δεν είναι και τόσο δύσκολες, για να αποκτήσουμε πλέον σαν λαός και μια κουλτούρα, αυτό που λέμε άσκησης, κίνησης. Είναι πολλά πράγματα. Πρέπει πολλοί φορείς να διαδραματίσουν ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο και σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό, πέρα από την κεντρική πολιτεία φυσικά.
0: Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση με ποιο τρόπο?
1: Πρώτα απ' όλα, για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που είπατε, το να υπάρχουν πάρκα, πεδότοποι, αναγειτονιά, το να έχουμε φαρδιά και σωστά πεζοδρόμια, να μπορεί ο άλλος να περπατήσει, χωρίς να φοβάται, να έχουν φως. Για φανταστείτε έναν μεγάλη ηλικία στα πεζοδρόμια που έχουμε τώρα να βγει να περπατήσει. Θα πέσει κάτω σίγουρα, γιατί όλα τα πεζοδρόμια είναι λίγο πολύ προβληματικά στις περισσότερες πόλεις. Άρα, φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους σε πάρα πολλές πόλεις. Εμείς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία το ποδήλατο είναι κουλτούρα. Φτιάχνουμε ποδηλατόδρομους. Όμως μελετάμε σωστά τι πρέπει να συνδέουν αυτοί. Συνδέουν, ας πούμε, όλα τα πάρκα, τους χώρους άσκησης με το κέντρο της πόλης για να είναι πιο εύκολο κάποιος να πάει.
0: Εδώ πάντως στην Αθήνα, ένα εγχείρημα που έγινε πριν από κάποια χρόνια από κάποιους δήμους για ποδηλατόδρομους, τίποτα. Επί της ουσίας έχουν γίνει θέσεις για πάρκινγκ. Διότι ήταν τόσο αποσπασματικά τα κομμάτια που δεν είχε νόημα.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο τρόπος που σχεδιάζουμε, μάλλον η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα όταν σχεδιάζουμε πλέον πρέπει να είναι λίγο σύνθετη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να σας πω και το άσχημο ποιο είναι. Για τη χώρα μας ιδίως, μιλάμε συνεχώς για την υπογεννητικότητα. Το οποίο είναι, το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για φανταστείτε και γενιά ενηλίκων ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα γιατί δεν κινούνται σύν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Σκεφτείτε λίγο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πώς αυξάνεται όταν ο πληθυσμός δεν είναι υγιής, ή την παραγωγικότητα στην εργασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι σύνθετα και καμιά φορά είναι πολύ πιο σοβαρά.
0: Και καλό θα ήταν να λειτουργήσουμε προληπτικά.
1: Φυσικά. Ήδη όμως τώρα δεν μπορούμε πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι υπαρκτό. Πρέπει να δούμε τώρα την επόμενη γενιά. Άρα πρέπει να πάμε στα νέα παιδιά και να δουλέψουμε. Αφού τα έχουμε μαζεμένα στο σχολείο, αφού έχουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε και τις εγκαταστάσεις. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Άλλες χώρες, η Φιλανδία για παράδειγμα, που λέμε για το εκπαιδευτικό της σύστημα, το κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός, όπου οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το πρώτο που έλεγαν ήταν αυτό, καλά, ότι το σώμα με την ψυχή πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
0: Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνει η Φιλανδία για παράδειγμα, που έβλεπα μέσα από ένα ρεπορτάζ, ότι μπορεί, ας πούμε, με πολύ κρύο, μπορεί ακόμα και με χιόνια, σε ένα ορολόγιο πρόγραμμα 7 ωρών, ή τις 5 ώρες να βρίσκονται έξω. Δηλαδή, θα κάνουν γεωγραφία, θα κάνουν ιστορία έξω, στο προάβλιο, λίγο πιο πέρα. Πέρα δηλαδή από το έχουμε μια ώρα γυμναστική στο ορολόγιο πρόγραμμα και είναι αυτή.
1: Φανταστείτε ότι στην Ολλανδία πριν από αρκετά χρόνια η καλή τους πρακτική ήταν να φτιάχνουν βαχτσέδες που λέμε στα σχολεία τους στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που θα μπορούσαμε εδώ σε όλα μας τα σχολεία να έχουμε. Κάποιοι το κάνανε, αλλά δεν είναι έτσι αυτό που γίνεται. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχολείο. Εκεί πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά. Και ξέρετε, χάνουμε πολύ χρόνο. Πρέπει γρήγορα να γίνει κάτι και είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης. Τίποτα άλλο, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα.
0: Μα όταν,
1: όταν
0: εσείς μας λέτε και ότι φαίνεται πια ότι όλη αυτή η ακινησία ξεκινά πλέον και από τις πολύ μικρές ηλικίες, όταν ένα παιδί δηλαδή ξεκινά την ζωή του από το περπάτημα και μετά, δηλαδή από τα πρωτάτα του που λένε, να μαθαίνει να ζει χωρίς κίνηση, δεν ξέρω πώς θα γίνει και ενεργός ενήλικας.
1: Έχετε δίκιο. Οι συνήθειες, οι συμπεριφορές υγείας που λέμε χτίζονται στη μικρή ηλικία. Και να σας πω και ένα δυσάρεστο. Στη μελέτη που κάναμε, οι μαθητές ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα στον ομό Τρικάλων και Καρδίτσας, που θα πει ότι πήραμε παιδιά και από αστάστικα κέντρα, δηλαδή το Δήμο Τρικαίων, το Δήμο Καρδίτσας, αλλά και από μέρη που είναι Κωμόπολης, όπου υπάρχει γειτονιά. Όμως και εκεί είδαμε ότι τα παιδιά δεν παίζουν ούτε εκεί, γιατί παρότι υπάρχει γειτονιά, υπάρχουν και οι ίδιες οθόνες εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα εμείς δεν μπορούμε να λέμε εδώ θα ήθελα ή θα θέλαμε όλοι ή τα παιδιά, αλλά πού να πάμε. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο
0: και σε
1: αυτό,
0: μέρη που έχει χώρους άθλησης, βόλτας, δεν ξέρω εγώ τι, που θα μπορούσε να κινηθεί ένα παιδί και ένας ενήλικας, δεν πάνε.
1: Φαντάζομαι έχετε παρατηρήσει παιδάκια να είναι μαζί όλα και να έχουν από ένα κινητό στο χέρι.
0: Ναι,
1: είναι κλασικό, είναι κλασικό παράδειγμα, ας πούμε. Ή να έχετε δει παιδάκια μικρά, οι γονείς είναι στην καφετέρια και έχουν ένα κινητό από πολύ μικρά για να απασχολούνται. Δυστυχώς έγινε τρόπο ζωής και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα καταθέσατε όλα αυτά. Με την ανησυχία σας μαζί. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Γεροδήμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής προπονητικής.

ενημέρωση σε τίτλους. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μία κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Από την ΑΔΕ διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συμβολή του στην ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έφριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι αρνητική εικόνα στις χρηματιστηριακές αγορές. Έχουν αρνητικό πρόσημο το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Πτώση 1,10% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,70% στο Παρίσι, υποχωρεί κατά 0,43% ο Κουδρίξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, πτώση 1,20% στη Μαδρίτη, ανάλογη εικόνα και στο Μιλάνο με απώλειες λίγο πάνω από το 1%, 1,36% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείκτημα είναι στις 2.265 μονάδες και όλα αυτά βέβαια πλαίσιο του νέου αδιεξόδου που έχουμε στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και επηρεάζουν και εκ νέου τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που σημειώνουν σημαντική άνοδο και σήμερα πάνω από 3%, 3,20% υψηλότερα είναι το αμερικανικό αργό που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. 101,20 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό και πάει προς τα 108 το Brent με αντίστοιχη άνοδο σχεδόν 3,35%, είναι στα 107,82 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στον αντίποδα τώρα κινούνται τα πολύτιμα μέτρα με το χρυσό να κινείται χαμηλότερα κατά 0,5% περίπου, αλλά διατηρεί τις 4.700 δολάρια, 4.705 δολάρια να βγει αυτή τη στιγμή και το ασήμι χαμηλότερα αλλά κοντά στα 85, 84,82 δολάρια να βγει είναι το ασήμι. Έχουμε σημαντική αύξηση και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων 5 με 6 μονάδες βάσης, αρκετά δηλαδή σημαντική αυτή η αύξηση. Πήγε στο 3,08% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,71% ανέβηκε η απόδοση των γαλλικών δεκαετών τίτλων. 3,85% τα ιταλικά δεκαετία ομόλογα η απόδοσή τους. Και στο 3,78% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Αρέτη.
0: Μάλιστα Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Γεια.
2: Earth News Radio 105,8.

0: φιέστας. Σου είπα φέρτο.
1: Λίγες ώρες απομένουν για την εμφάνιση της Ελλάδας. Το ραντεβού είναι για τις 10, Ερτένα. Και όχι μόνο, και από το δεύτερο πρόγραμμα και από το διεθνές κανάλι Κόσμος και από τη Φωνή της Ελλάδας και στο Netflix.

0: και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας, υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση του απόψινου ημιτελικού, θυμίζω, και υπάρχουν αυτές οι φωνές που έχουμε ταυτίσει με τις πιο φωτεινές μουσικές νύχτες του Μαΐου, φωνές που μας ταξιδεύουν στον κόσμο της Eurovision και σε αυτό το μεγαλύτερο τηλεοπτικό μουσικό γεγονός του πλανήτη. Μας ταξιδεύουν από τα παρασκήνια μέχρι το κέντρο της σκηνής, μεταφέρουν τον παλμό. Απόψε λοιπόν η Ελλάδα θα δώσει τη δική της μάχη και εμείς έχουμε μαζί μας τη Μαρία Κοζάκου που κρατά το τιμόνι του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης αλλά και το μικρόφωνο του σχολιασμού. Είναι η φωνή της ΕΡΤ που για δέκατη φορά βρίσκεται στον σχολιασμό μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Αρετή. Είναι η δέκατη φορά που είμαστε με τον Γιώργο παρέα, ο οποίος είναι δίπλα μου και θα σου μιλήσει και αυτός όταν τελειώσουμε τις δικές μας ερωτήσεις. Οπότε προγράμματισε το χρόνο σου, έτσι ώστε να βγούμε και οι δύο σχολιαστές στην εκπομπή σου.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Το κάνουμε έκπληξη.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω πώς είναι το κλίμα από αυτά που ακούω από εσάς, από αυτά που διαβάζω, από τους συναδέλφους που από εκεί κάνουν το ρεπορτάζ. Θέλω όμως την δική σου, τη δική σας εικόνα. Τι είναι αυτό που εισπράτεται από αυτό που έφερε μαζί του ο Ακύλας με το Φέρτο? Δηλαδή υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός?
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η φορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες φορές. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ελληνική αποστολή οι πάντες, από τους διοργανωτές μέχρι και τους εθελοντές, που είναι πάντα ούτως ή άλλως γλυκείς και εξυπηρετικοί, είναι πολύ ξεχωριστός. Οι συνάδελφοι σχολιαστές επίσης έχουν να πούν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό για αυτή τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας και νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή υποδοχή που είχαμε ποτέ εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2006 που μεταδίδουμε, στην πραγματικότητα είναι 20 τα χρόνια, απλά δεν ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον Γιώργο. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι ένα από τα φαβορί εξάλλου η Ελλάδα.
0: Και μέχρι και τώρα έχει αποσπάσει ήδη και μεγάλο χειροκρότημα, έτσι, από όλους αυτούς που προανέφερες.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ θερμή υποδοχή. Πάρα πολύ θερμή υποδοχή σε όλα τα επίπεδα.
0: Ο ίδιος
1: και
0: ο...
1: οι Έλληνες εδώ της Βιέννης, ναι. Φοβερά θερμή, όπου μας βλέπουν στον δρόμο με ή χωρίς σκουφάκια, γιατί όλοι κυκλοφορούν και με αυτά τα σκουφάκια, γιατί και κρύο. Έχει αλλάξει ο καιρός και μας είναι χρήσιμο όχι μόνο για λόγους πρόμου, αλλά και για λόγους προστασίας.
0: Οπότε ό,τι έπρεπε ήταν τα σκουφάκια.
1: Ναι, ό,τι έπρεπε ήταν.
0: Σαν να το ξέραμε. Ο ίδιος ο Ακύλας, η ομάδα, ο Φωκάς, οι συνεργάτες του, πώς είναι τώρα λίγες ώρες πριν να ανέβουν στη σκηνή?
1: Προσπαθούν να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν τις ασκήσεις τους, να κάνουν τις τελευταίες τους πρόβες, να κάνουν τους τελευταίους τους συγχρονισμούς και ταυτόχρονα να κρατήσουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε το βράδυ που θα έχουμε πια τον ημιτελικό δημοσίως, θα το δούμε όλοι. Εσύ όπως γνωρίζεις πολύ καλά γιατί το έχεις κάνει αυτό μια χρονιά, έχει πολλές πρόβες, έχει σήμερα το μεσημέρι, έχει χθες το βράδυ μία που τη βλέπουν οι επιτροπές και ψηφίζουν και είχε και το Δευτέρα το μεσημέρι άλλη μία.
0: Η χτεσινή ήταν μια κρίσιμη πρόβα, δηλαδή επί της ουσίας, ναι, είχαμε το μισό του αποτελέσματος.
1: Έχουμε το 50% του αποτελέσματος του ημιτελικού, διότι φέτος έχουμε την πανίσοδο των
0: κριτικών επιτροπών.
1: Οπότε το 50% έχει κρυφεί του απόψινου αποτελέσματος. Θα το δει ο κόσμος απόψε από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις της χώρας του. Θα ψηφίσουν όλοι όσοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Στη συνέχεια θα έχουμε την σούμα των δύο αποτελεσμάτων, των επιτροπών και του κοινού, ώστε να βγουν οι 10 νικητές, να πάνε το εισιτήριο για τον ημιτελικό, για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα θα γίνει και την Πέμπτη.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι όσοι τυχεροί ήταν εκεί, βρέθηκαν στις πρόβες, μιλούν πραγματικά για μια σκηνική παρουσία όπου θα μείνουν εκστασιασμένοι περισσότεροι. Είδαμε και κάποια πλάνα, η αλήθεια είναι έτσι, μικρά, αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, γιατί φαντάζομαι δεν μπορείς να αποκαλύψεις, πολλά είναι, πόσο έχει αλλάξει
1: το ζω του Γιώργου. Αν θες κάποιον να σου αποκαλύψει κάτι, θα σου το ζω του Γιώργου, άμα θες αποκαλύψεις.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι θα το δείτε όλο το βράδυ και μετά νομίζω ότι θα καταλάβετε πόσο αρχή, μέση και τέλος έχει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή εσύ θέλεις να αποκαλύψεις κάτι, να σου δώσω λίγο το Γιώργο, να σου τα πει εκείνος. Θέλεις?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν θέλω το Γιώργο Καμπουτζίδη. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Καμπουτζίδη.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Γιώργο.
2: Γεια σου, αρέτη μου.
0: Γεια, τα χαιρετίσματά μας στη Βιέννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά μας χαιρετίσματα από τη Βιέννη. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλά, ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε και εμείς να σας ακούσουμε και τους δύο μαζί το βράδυ. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζω δημοσιεύματα από ανθρώπους που ήταν εκεί, που είδαν πρόβες κτλ. Θα σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ γενικό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από την παρουσίαση του Φέρτο εδώ, στον εθνικό τελικό, μέχρι εκεί, τη σκηνή τη Βιέννη? Είδε πώ σε πάω. Έχω ανοίξει τη ψαλίδα.
2: Εννοείς πόσο έχει αλλάξει το πώς παρουσιάστηκε το τραγούδι στο Sing for Greece? Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Και είναι αυτό το οποίο νομίζω τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι ξένοι φάνες να το, και οι δημοσιογράφοι να το καταλαβαίνουν, ότι στη σκηνή του εθνικού τελικού περισσότερο εστιάζουμε στο τραγούδι, το ίδιο το τραγούδι, και δεν αποκαλύψουμε ποτέ στον εθνικό τελικό το πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουμε. Δηλαδή, παρουσιάζονται τα 28, ας πούμε, τραγούδια στο Sing for Greece. Πάνω κάτω κρατήθηκε μια ισορροπία, να μην ευνοηθεί κάποιο στην παρουσίαση, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο βγαίνει έχει 3 μήνες προτίδας, 3 μήνες σκέψης, 3 μήνες πρόβας, ούτως ώστε να είναι τέλειο στη σκηνή της Eurovision. Αυτό έγινε λοιπόν, αυτό έγινε φέτος. Είναι άλλες χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αυτό που παρουσιάζουν στον εθνικό τελικό
0: αυτό
2: τους,
0: κρατάνε
2: το
0: πάνω κάτω. Φέρουν,
2: ναι. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτό το μοτίβο και νομίζω τώρα πια έγινε και αντιληπτό.
0: Πάντως φέτος, Γιώργο, αυτό που διαβάζω είναι ότι επί σκηνής θα ξεδιπλωθεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, σαν κόνσεπτ, έτσι εμπνευσμένο.
2: Ναι, πραγματικά είναι.
0: Ιδεσμένο γύρω-γύρω, δεν περιμένω να μου πεις ένα-δύο.
2: Είναι ένα καλλιτέχνημα, πραγματικά. Είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι ένα δρόμενο, μια μικρή ταινία, ένα παιχνίδι δράση, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ο Ακύλας ειλικρινά υδρώνει τη φανέλα περισσότερο στον οποιονδήποτε. Είναι για 3 λεπτά, πώς να το πω. Και ο Ακύλας ειλικρινά υδρώνει τη φανέλα περισσότερο. Δεν ρωτάνε οποιονδήποτε. Είναι για 3 λεπτά.

0: Ακύλα, το όνειρο του Ακύλα, και να του το έκανε πραγματικότητα, να του το έδωσε ζωή, να το έδωσε σχήμα. Νομίζω το είδε και ο Ακύλας και δεν το φανταζότανε ότι μπήκε στην καρδιά μου, το είδε, τι είμαι, ποιος είμαι, τι θέλω, και μου το σκηνοθέτησε.
1: Και επειδή είπες καρδιά, θα συγκινηθούμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν και κομμάτια τα οποία έτσι είναι φορτισμένα συγκρισιακά.
0: Ναι, πέρα από το χαρακτηριστικό αυτό, το τόσο εξομολογητικό στιγμιότυπο του Ακύλα που μιλάει στη μητέρα του, όλο το στήσιμο θα δείτε ότι έχει πολύ αγάπη μέσα, πολύ συνέστημα. Δεν θέλω να μιλήσω, να πω κάτι για τα άλλα τραγούδια, αλλά θα δείτε στα άλλα τραγούδια πάνω κάτω τα πλάνα, τα σωστά πλάνα, τα πολύ επαγγελματικά, τα ατμοσφαιρικά, τα φωτισμένα. Εδώ βλέπεις κάτι παραπάνω. Είναι πολύ ωραία τα δικά μας τα πλάνα, αλλά έχουν και κάτι παραπάνω. Έχουν μία αγάπη και μία φροντίδα και μία τρέλα και μία ξενιασιά και μία ανεμελιά που το κάνει όλο σαν να είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Και μπορεί να πιάσει και πολλές...
0: συναγωνισμό, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, ας το πούμε και έτσι. Και μπορεί να πιάσει και πολλές γενιές, δηλαδή ακόμα και αυτό το έβριμα με το video game και όλα τα στοιχεία του τραγούδιου και ό,τι θα δούμε επί σκηνής. Μοιάζει να είναι, σαν να είναι πολύ συμπεριληπτικό.
0: Ακριβώς. Επίσης το video game, αν το προσέξετε, έχει και μια αισθητική η οποία είναι λίγο πιο παλιά μας.
1: Ναι, είναι ρετρό. Μπράβο,
0: το video game είναι ρετρό, έτσι.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό.
0: Είναι που παίζαμε εμείς, μικρότεροι.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Είπαμε για τις εκπλήξεις, είπαμε για αυτό, για την παρουσία, το σύγχρονο κτλ. Θέλω απλά να σας πω καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τον Ακύλα, σε εσάς τους δύο. Καλά να περάσουμε όλοι, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να περάσουμε καλά.
0: Ακριβώς, γι' αυτό έχει φτιαχτεί κιόλας. Να περάσετε κι εσείς πολύ ωραία από το σπίτι, βλέποντάς το.
1: Θέλω και... λίγο. Είναι ακόμα δίπλα σου η Μαρία.
0: Ναι.
1: Αχ, ωραία. Θέλω
0: και
1: λίγο...
0: να ελπίζουμε φυσικά στη μεγάλη πρόκριση σήμερα και στην παρουσία μας στο τελικό το Σάββατο. Ξεχνάμε ότι ένα είναι τα βήματα.
1: Ό,τι και να γίνει όμως, το ότι θα είμαστε viral, θα είναι ένα κομμάτι που θα γίνει viral στην Ευρώπη, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Όσοι λίγο έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερα.
0: Γιώργος... Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Να σου δώσω τη Μαρία.
1: Ναι, θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Σε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ εγώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Την παίρνουμε τη θετική ενέργεια και την αγάπη και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Να είστε καλά. Μαρία. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ξανακούσω για να μας πεις λίγο ότι έχουμε πει 10 η ώρα Ερτένα, έχουμε πει για το Ερτφλιξ, έχουμε πει για το δεύτερο πρόγραμμα και το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας, όμως η ΕΡΤ είχε...
0: Θα είστε συντονισμένοι από τις 9.
1: Αυτό ήθελα να πω, η ΕΡΤ έχει ετοιμάσει και άλλα πράγματα και για όσους δεν έχουν προλάβει να το δουν, να το ακούσουν, να το διαβάσουν, γι' αυτό σου ήθελα να πεις και αυτό, ότι από τις 9 είμαστε συντονισμένοι.
0: Ξεκινάμε από τις 9, το ίδιο θα γίνει και σήμερα και την Πέμπτη και το Σάββατο. Ο διαγωνισμός μπορεί να ξεκινάει στις 10, αλλά από τις 9 η ώρα έχουμε το Eurovision Night με την Μπέτη Μαγκύρα, την Κατερίνα Βρανά και τον Μιχάλη Μαρίνο, τον γκουρού του Eurovision, Τρίτη και Πέμπτη. Ο Μιχάλης θα είναι μόνος του με εκλεκτούς καλεσμένους το Σάββατο το βράδυ στο στην εκπομπή, δηλαδή πριν την Eurovision, πάλι από τις 9, και τι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να γνωρίσουμε, να πάρουμε μια πρόγευση για το τι θα δούμε στον ημιτελικό, να δούμε τα τελευταία νέα από την VNE, να μάθουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από τον Χάνο Παπαχάμου και την Κέλλη Βρανάκη, που είναι παντού εδώ φέτος. Θα έχουμε μια σύνδεση, πιστεύω, και εμείς με τον Γιώργο από τον booth μέσα, έτσι όπως είμαστε στριμωγμένοι και προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου ημιτελικού, 12 και 4 του λίγη, θα
1: ξαναμπαίνουμε στούντιο.
0: Ξαναμπαίνουμε στούντιο με τους τρεις παρουσιαστές μας, Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη, και επιστρέφουμε και παραμένουμε στην Βιέννη. Βλέπουμε τα highlights των δύο προηγούμενων ωρών, το τελευταίο ρεπορτάζ και ό,τι άλλο καινούριο θα συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, διότι, όπως ξέρεις, μετά τον ημιτελικό υπάρχουν οι κληρώσεις για τη θέση του τελικού. Έχει νέα. Θα ανακαλύψουμε πού θα βρίσκεται και ο Ακύλας μετά την προσπάθεια του ημιτελικού. Τα ίδια ακριβώς θα γίνουν και την Πέμπτη, όπου έχουμε το καρδιοχτύπη της Κύπρου. Και φυσικά πια στο μεγάλο τελικό, που
1: θα
0: είναι πολλά αυτά που θα έχουν υποθεί.
1: Θα τα ξαναπούμε και μέχρι τότε.
0: Να πω και το εξής. Ότι έχουμε ετοιμάσει, ο Γιάννης Γεωργιδάκης, σκηνοθέτης, έχει ετοιμάσει μία ταινία για το πρόμο του Ρακύλας, με αυτή την ονομασία, η οποία θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το βράδυ

0: του Σαββάτου. Άρα 8 με 9 έχουμε την ταινία. 9 με 10
1: την εκπομπή Eurovision Night.
0: Και 10 η ώρα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και, και μετά πάλι επιστροφή στα στούντιο της ΕΡΤ.
1: Και θέλω λίγο, έτσι γιατί το έχουμε ετοιμάσει αυτό μαζί με τον Θάνο Τσιμέκα, σήμερα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις, 70 χρόνια του διαγωνισμού Eurovision, τη Βίκη Λέανδρος είδαμε, νομίζω θα είναι η ίδια που θα, εκείνη που θα ανοίξει τη βραδιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τη δείτε, την Βίκη Λέανδρος, στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού, θα ερμηνεύσει το τραγούδι L'amour est bleu. Δεν είναι το τραγούδι με το οποίο κέρδισε με το Απρέ του Άστο Λουξεμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του 70-72, νομίζω είναι, δεν είναι πολύ καλή με τους αριθμούς. Είχε όμως λάβει μέρος πριν πάλι για το Λουξεμβούργο, εδώ στη Βιέννη,
1: 1967 ήταν αυτό το τραγούδι. 1967. Το έχουμε εδώ στην μπάνκα μας, το βλέπουμε γι' αυτό.
0: Βέβαια, 1967 ακριβώς. Και 59 χρόνια μετά, η Βίκη Λέανδρος ξανανεβαίνει στη σκηνή. Η έναρξη του ημιτελικού είναι πάρα πολύ συγκινητική.
1: Ωραία.
0: Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο αυτό, γι' αυτό και θα το προδώσω. Ξεκινάμε με το βίντεο «Η ζωή του Τόνι», που είναι η ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος συνδέει απολύτως τη ζωή του με τη Eurovision και τον βλέπουμε να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει τη ζωή του, να μεγαλώνει την οικογένειά του, τις αγάπες του, αλλά πάντα στο πλάι της Eurovision. Τον βλέπουμε να γίνεται παρέα, να βιώνει απώλειες, αλλά πάντα μέσα στο πλαίσιο της Eurovision έχει μια σταθερά στη ζωή του. Και προσπαθεί ο φετινός διαγωνισμός να μας θυμίσει γιατί τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει αυτό το πράγμα που λέει η Eurovision.
1: Και λίγο
0: και αμέσως μετά έρχεται η Βίκη Λέανδρος.
1: Και εκεί ποιο τραγούδι είναι αυτό της Βίκη Λέανδρος, το λες πάρα πολύ ωραία.
0: Το L'amour est bleu.
1: Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε και εμείς και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία πάσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
1: Ανυπομονούμε να απολαύσουμε τον Ακύλα και εσάς τους δύο. Την αγάπη μας και σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο
0: και
1: που ήσασταν εδώ.
0: Και εμείς θα θέλουμε την αγάπη μας από τη Βιέννη.
1: Πάμε να ακούσουμε εμείς κυρίες και κύριοι Βίκη Λέανδρος.

καταπληκτικό τραγούδι από την Βίκη Λέανδρο. Ένα κλασικό τραγούδι. Και με ένα τέτοιο τραγούδι θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή. Με ένα κλασικό επίσης τραγούδι της Eurovision από τους ABBA. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ραντεβού στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν τη Eurovision, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στην ΕΡΤ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από την ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Έδριος ο καιρός με νεφώς αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Σπύρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μια διασκευή σε μια κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το 64. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures λοιπόν είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήχηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκέβασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

Avengers το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια, αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του Surf Rock. Jean and Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του San Gabriel και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, σαν να λέμε Κηφισιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jean and Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό τον Bob Crew και Bob Caudio. Είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπλεσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα βανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το Upper Bridge, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, rag doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε rag doll.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ο πιστοδρόμης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο ο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον, ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς, τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα-πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kenford και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kenford, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.
4: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε, που ήταν ίδαλμά του, ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το έχει κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεγνώσει ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Victor Young είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Victor Young. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Golden Earring. Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Trini López.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Trini López. Ο Paul McCartney είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 59 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στη Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο McCartney λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες άριες αγάπης, προδοσίας, παραίτησης, με μία υπόκρουση, θα λέγαμε, ενορχήστρωση έτσι πολύ δραματική, και άφηνε τον ακροατή, όπως έχουν γράψει, εξαντλημένο αλλά και έκπληκτο. Η έμπνευσή του είναι, ή μάλλον ήταν, ένας ιεροκήρυκας του Ντιτρόιτ.

Μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do, Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίσταρο, Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς Ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρίσκονταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσίλης. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσίλη. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Βρετανίων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξελίξεις σχετικά με τον Χανταϊό αναφέρθηκε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι παραμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση με τη γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ορεινά, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com

είστε. Χαίρετε, καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε μας και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερος είναι σχετικό, ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε κι εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε κι εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Και απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχεί στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρ' το.

0: Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ. Μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια. Με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας. Και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνί, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μην μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι. Και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας, και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Σι Πινκ ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις, αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο, και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
0: Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
1: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
1: Είναι κινητό.
0: Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό.
0: Δεν
1: βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών, δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
0: Είναι πολύ σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι, όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για να το πω με ένα τίτλο, καμία νέα κλίνη πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη, είπατε 8.000, σε ποια χρονικό...
1: Στην κουραζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
0: Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
1: 8.000 την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερίκ ούτε πουθενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνετε εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία η επισκέπτη της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουμε τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
0: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε, τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
1: Ναι, είναι, είναι, δυστυχώς είναι.
0: Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρχή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίση. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα ζητήματα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ., λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίση. Γιατί μια καθολική στάση.
0: Μάλιστα. Για την βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε φυσικά αυτό.
1: Αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ανήκει στην παράταση τη δική μου. Ο πρόεδρος των Θυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Mm-hmm. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το τελεφερί, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της Κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτή την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την Κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Mm-hmm. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο, αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
1: Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε το σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το τι είναι υπερτουρισμός. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
0: Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Mm-hmm. Καθώς βρίσκει σύμμαχο την τοπική αυτοδιοίκηση. Δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ ναι. Το λέω από το 12, ναι. Είναι δύσκολο και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι. Νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές, να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί. Πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου, που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό, ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα με κανένα πρόβλημα, ήδη μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Εδώ έχει μια κάμψη ο τουρισμός. Δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καλκού μέχρι τις νεότερες χρόνες.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου.

μηνύματα βλέπω. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρόρα και η Δέσποινα Σαρκύρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα Σίσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Airnews Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: η Κίνα δεν είναι ισοϋψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζεται όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σίνος, το σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Κινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Κινική θάλασσα. Και τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου, να στόχευε το ντρόουν, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πούμε, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου, και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση.
1: Για
0: πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί είδα ότι, όχι είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
0: Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί οι λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέμε ποια είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους ας το πω, κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, την... το αντιμετωπίζουν σαν λύση, ιδιαίτερο σε τέτοιου χώρου, ή μη υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ, το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
0: Πολλοί
1: και...
0: κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
1: Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση της στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση του ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού, αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστοι στις πολυκατοικίες. Ναι. Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους ή
0: νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καταργημένο και δεν έχει καμία χρήση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συμμετέχει στα έξοδα.
0: Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη, ας πούμε, χρήση της οικοδομής.
1: Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψη λόγους. Ενώ τώρα έχει διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει με κίνηση. Εδώ, το, άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
0: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
1: Αν εσείς ήμασταν.
0: Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε οι ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης ρεύματος.
1: Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις στοιχείες της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυτερησίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
0: Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
1: Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα,
1: το
0: κατάλαβα, το
1: αλλά
0: βλέπετε από αυτή
1: όμως,
0: την πλευρά. Ναι,
1: ναι, πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το Σύνταγμα της Πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
0: Ναι.
1: Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να
0: μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
1: Και λοιπά. Κοινωνικές συνθήκες.
0: Βέβαια, και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Ναι. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
1: Που να μην έχει διαφωνήσει. Μία, αν μου δείξετε, θα νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα το τζόκερ παρά να μου δείξετε κάποια πολυκατοικία.
0: Γι' αυτό
1: που...
0: και πολύ ωραία είπατε ότι είναι, υπάρχει το Σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
1: Είναι. Και ξέρετε γιατί, οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστεύετε
0: ναι,
1: μου.
0: Το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
1: Να εφαρμόζουν και να τηρούν τις, τις διατάξεις του.
0: Μάλιστα,
1: γι' αυτό.
0: Ωραία. Ωραία, κύριε ναι. Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Καλησπέρα, λέει κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο. Τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 12, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικήματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη.

Ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει λοιπόν ο Αργύρης Κόκορης: «Κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο». Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850, που οι Επτανήσοι εξευγέννησαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936, που η δικτατορία μεταξά λογοκρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60, που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80, που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δυο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το Τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. «Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους», λέει. «Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της Μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομύρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή.

Οντολογής λοιπόν σήμερα Τρίτη και 12 Μαΐου στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας.

Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία. Ευθυγραμμίζομαι.

αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση, λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή. Και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς.

Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτηρίζεται το περιστατικό σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα χθες. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2 δισεκατομμύρια 23 ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις στο ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους τρεις κατηγορούμενους για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20, υιοθετώντας την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέα της έδρας. Στις εξέλιξεις σχετικά με το Χανταϊό, αναφέρθηκε η Γάλλιδα Υπουργός Υγείας, η οποία δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό και ότι περιμένει ασαφές αν έχει υποστεί μετάλλαξη. Στο μεταξύ, το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα, η οποία πέθανε από Χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε συνολικά 11. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Καναλί Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις αύριο. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.
8: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτω σχετικό σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Νίκος Γκάτσος λοιπόν, ένας ποιητής, στιχουργός, μεταφραστής, μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα. Η ποιητική σύνθεσή του, να το πούμε έτσι, είναι μία στην ουσία, η Αμοργός. Δεν έχει εκδώσει κάτι άλλο ολοκληρωμένο και μάλιστα την έγραψε μεσούσης της κατοχής. Έφυγε σαν σήμερα από κοντά μας και είπαμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματά του. Θα ξεφιλήσουμε μαζί την επικαιρότητα, την πολλαπλή θέαση των πραγμάτων και της ζωής. Για να γίνουν όμως όλα αυτά ραδιοφωνικώς, χρειαζόμαστε πριν από όλους, πριν από όλες, τη Μαρίλια Γεροντίδη. Γιατί αν δεν κουνήσει τα κουμπάκια στην τράπεζα ήχου, η τράπεζα θα μείνει κλειστή, δεν θα έχει καταθέσει, δεν θα έχει τίποτα. Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν. Η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στις επάνω.

κατάληξης της επικοινωνίας. Αν τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605, θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα φέρει στο ραδιοθάλαμο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μοιραστώ με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Αν οι αντίχειρές σας έχουν μια φαγουρίτσα και θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber που είναι και δωρεάν, Earth News, μία λέξη. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό να μην είναι κολλημένες, να αναπνεύσουν, ξέρετε. Earth News, μία λέξη, κενό, radio. Εκεί στην πλατφόρμα είμαστε εμείς. Μετά, όταν μπείτε στην πλατφόρμα και βρείτε τη σελίδα μας, δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε το Earth News Radio κτλ. Γιατί το έχω δει μερικές φορές. Γράφετε κατευθείαν το μήνυμά σας, το βλέπω εγώ αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Και άμα έχουμε πολλές δουλειές, το αγνώ και λέω συγγνώμη, δεν βρω. Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Και για να δούμε, αυτή η πλατφόρμα άνοιξε. Πολύ ωραία. Έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα. Η σελίδα η εκπομπή με τον πρωτότυπο τίτλο, πώς το σκεφτήκαμε, απορώ, απολύτως σχετικό. Είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε, χρησιμοποιείτε το Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω το Βαγγέλη, βλέπω την Πέπη, βλέπω πράγματα, βλέπω θάματα και επομένως τι κάνουμε έτσι, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο. Γιατί όση δουλειά και να κάνουμε εμείς που κάνουμε, πιστέψτε με, κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά πριν από αυτή που πολλές φορές φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας ώρας. Αλλά η δική σας συμμετοχή εμπλουτίζει το περιεχόμενο, το κάνει πιο ενδιαφέρον, δημιουργεί αντανακλάσεις, αντιδράσεις κτλ. Να, και η Μαρίλια Γεροντίδη που είναι της σχοληψίας ξέρει ότι οι αντανακλάσεις καμιά φορά είναι σημαντικότερες και από την πηγή του ήχου, γιατί κάνουν το ντύσιμο, είναι αυτά που λέμε τα εφέ, τα reverb, πώς τα λέτε εσείς, βάλε και άλλο echo που λένε στα πανηγύρια για να έχει όγκο, να ακούς και τη χαράδρα μαζί με το τραγούδι και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο επίκαιρο και το διαχρονικό, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ήταν 12 Μαΐου του 1821, παρακαλώ, και είχαμε τότε την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν η μάχη στο Βαλτέτσι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Αρκετά χρόνια μετά, και αφού η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν οι Αγγλογάλοι, οι Πορτογάλοι κτλ. Για να απελευθερωθούμε, έχουμε φτάσει στο 1854 και σου λέει η βοήθεια δεν είναι ποτέ δωρεάν, αυτό να το ξέρετε. Είναι καλές συμμαχίες, αλλά ο ισχυρότερος πάντα θέλει να πάρει και ένα μικρό τόκο. Το 1854 λοιπόν ο βασιλιάς Όθωνας που είχαμε εμείς θέλει να αναλάβει εκστρατεία για να απελευθερώσει τη Θεσσαλία. Οι Αγγλογάλοι, που για δικούς τους λόγους τότε δεν το ήθελαν, προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας. Είναι Μάιος του 54 και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 57, θα το πω στην καθαρεύουσα, μας είχαν κατσικωθεί εδώ, δεν πήγαιναν πουθενά. Και περνάνε τα χρόνια, για να πάμε και στις μπάλες, και το 1993 τέτοια μέρα είχαμε τον τελικό κυπέλου Ελλάδος στο ΆΚΑ. Αυτόν τον θυμούνται οι ποδοσφαιρόφιλοι ως τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών. Οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν τάμα ότι θα κερδίσουν και θα πάρουν το κύπελο και ξύρισαν τα κεφάλια τους. Και πάει αυτός ο Βαζέχα του Παναθηναϊκού και τους βάζει ένα γκολ και τους παίρνει ο Παναθηναϊκός το κύπελο και τους έμεινε το κούρεμα. Κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει και καλώς έχει γίνει λόγος για μια φωτογραφία του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, που τον δείχνει ό,τι τον δείχνει, και βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι μαϊμού, είναι κατασκευασμένη. Θέλω να πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, για αυτό το θέμα. Το χιδέον του πράγματος κατ' εμένα είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πραγματική να ήταν, τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μαϊμού. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δεύτερο μετά το χιδαίο, η απόλυτη βλακεία. Υπάρχει μια έκφραση στα λαϊκά στέκια, IQ ραδικιού. Αυτοί οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό για να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, είναι σαν να τον, πώς να το πω τώρα, σαν να τον βοήθησαν. Γιατί μπορείς για τις απόψεις του, για να έχεις 100 αντιδικίες μαζί του και να πεις όχι κύριε Υπουργέ και αυτό που λέτε πω από τι... Όταν όμως κάνεις μια τέτοια κίνηση για να τον βλάψεις, ακόμα και αυτοί που μπορεί να τον αντιπαθούν θα τον συμπαθήσουν, γιατί πέφτει θύμα μιας ηλιθιότητας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είχαν σκοπό να βλάψουν τον κύριο Γεωργιάδη, να πάνε να κάνουν ένα γρήγορο τεστ IQ και να πάνε να κάνουν κάποια μαθήματα προσχολικής ηλικίας, γιατί μόνο ζημιά δεν του έκαναν. Η ηλιθιότητα, όταν πηγαίνει και δίπλα-δίπλα με τη χιδαιότητα, είναι επικίνδυνος συνδυασμός

αλλά αν ήθελαν κάτι να πετύχουν, να το ξέρουν, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Όσοι συμπαθούν τον κύριο Γεωργιάδη, συσπυρώνονται ακόμα πιο κοντά του, γιατί πέφτει θύμα μιας τέτοιας χιδεότητας και ηλιθιότητας, αλλά και κάποιοι που μπορεί να μην τον συμπαθούν καθόλου, είπαν: κοίτα ρε ο άνθρωπος, στα καλά του καθουμένου τώρα. Άσε που αυτή η φωτογραφία εδώ που τα λέμε, δεν του πολύ έφερνε κιόλας. Δηλαδή, ήθελε πολύ μεγάλη φαντασία για να πεις ότι αυτός μπορεί να είναι, και θα ήταν τόσο ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης αν ήθελε να κάνει καμιά πιτσικουλιά, να πάει εκεί και να τραβήξετε μερέ και μια ωραία φωτογραφία, αν πάρετε το καλό προφίλ για το δουν τα παιδιά να το καταλάβουν, αν είναι δυνατόν δηλαδή.

0: Ήταν 2001, τέτοια μέρα, 12 Μαΐου, ο περίφημος Περικόμο αποκοιμήθηκε και αποκοιμήθηκε. Δεν ξύπνησε ξανά. Α, επειδή ρωτάτε, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε, αλλά έχω ζητήσει μια χάρη, ελπίζω να έρθει από το καλό συνάδελφο και φίλο μου τον Δημήτρη Φαναριώτη, να μας δώσει και μια διάσταση επικαιρότητας, τι γίνεται εκεί με εκείνες, με Βρετανίες, με τούτα εκείνα τα. Αλλά πριν όμως, καθώς ακούμε τον Περικόμο, να σας πω ότι στη χθεσινή συνάντηση, που δεν ήταν σίγουρο αν θα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας ή απλώς θα χαιρετούσε, ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα εμφανιστεί δημόσια. Το ζήτημα είναι τώρα πότε, θα μου πείτε. Ή δίδυμος θα είναι ή καρκίνος. Μια τα βάζουμε και λίγο έτσι πιο κουιζάτα. Μην σας τα δίνουμε και... Άλλωστε δεν το είπε και αυτός με σαφήνεια. Για Ιούνιο μίλησε. Όσες και όσοι ασχολείστε με τα ζώδια και τα σχετικά, το καταλάβατε. Και όσοι έχουμε, είμαστε και ζώδιο, που είναι εκείνο το μήνα. Και πριν πάμε σε αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είπε είναι ουκρανικό, παιδιά, το ντρόουν, και μάλιστα δεν το είπε μόνο σε μας, αλλά ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ντρόουν, λέει, είναι ουκρανικό. Του είπε ο Ουκρανός Υπουργός, θα το ερευνήσουμε εμείς και θα σας πούμε. Να πούμε στους φίλους μας τους Ουκρανούς, φίλοι, αλλά δεν θα μας στέλνετε και τα ντρόουν στα νερά μας. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε με ρωσικά πλοία όλα αυτά που... γιατί μετά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Και αν δεν είμαστε φίλοι, εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχετε εσείς. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, είναι Μάης, αρχίζουν κρουαζιέρες, διακοπές, νησιά, και να φωνάζει το παιδάκι στη μαμά από το κατάστρωμα, μαμά, μαμά, αντί να φωνάζει δελφίνια που καθόμασταν πτσιρικάδες για να τα δούμε να κάνουν τα ωραία, μαμά, ένα ντρόουν περνάει δίπλα από το βαπόρι. Δεν είναι πράγματα αυτά, έτσι, να είμαστε σοβαροί. Και για να γίνουμε σοβαροί, φωνάζουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Πάντως να σου πω ότι στην Εύβοια έχω κολυμπήσει δίπλα σε δελφίνια.
0: Α, σε δελφίνια, νόμιζα σε ντρόουν και λέω μπράβο, καταδρομέα.
1: Για όνομα Θεού. Αλλά ήταν πραγματικά μια μοναδική.
0: Δεν είναι μαγευτικό.
1: Είναι μαγευτικά αυτά τα ζώα, είναι πανέξυπνα. Είναι
0: και το είπε και σωστά, μπράβο, γι' αυτό είπε ζώα, ναι, το κατάλαβα.
1: Είναι θηλαστικά τα δελφίνια.
0: Είχε και εγκυκλοπαιδικό υπονοούμενο στη διαδικασία.
1: Τέλος πάντων, όχι, απλώς ήταν πραγματικά. Έχουν μια γλυκύτητα. Άσε στα ντοκιμοτέρα, άμα το δεις πραγματικά, δηλαδή
0: είναι το κάτι στο νερό. Άλλο. Το μέσα στο νερό στην αρχή μπορεί να σε φοβήσει μέχρι να σιγουρευτείς ότι αυτό είναι δελφίνι και δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί το πτερύγιο τους πολλές φορές βγαίνει.
1: Ναι,
0: θέλει ψυχραιμία. Όταν το βλέπεις από ψηλά, είσαι πιο άνετος. Είναι απλώς... και μεγάλο πλασματάκι.
1: Μεγάλο πλασματάκι. Ναι. Απλώς τώρα, άμα κάνει ψαροντούφεκο, ας πούμε.
0: Α, είσαστε. Ναι. Είδες τι έπαθω άλλο στο Survivor με το ψαροντούφεκο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, ρε Ανδρέα, και αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή από την εκπομπή σου.
0: Είχε βάλει σημαδούρα, λέει.
1: Αυτό είχε βάλει προφανώς για τον
0: πατσό. Ο οδηγός του ταχυπλώου ήταν στον κόσμο.
1: Πόσα μου έχω το... Δεν θυμάσαι πέρυσι, πρόπερσι ήταν.
0: Αλλά
1: ένα
0: τώρα να πας σε τηλεπαιχνίδι, σε reality και να χάσεις. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε να δούμε. Πάμε
0: θα
1: να
0: πάει
1: δούμε,
0: στην
1: λοιπόν...
0: Κίνα ο κύριος Τραμπ. Με έχει φάει
1: ο
0: αγωνία.
1: Ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Απλώς δεν θα πάει με τις συνθήκες τις οποίες θα ήθελε. Δηλαδή να έχει με κάποιο τρόπο τερματίσει τον πόλεμο. Ναι. Έχουμε μια σούπερ εύθραυστη εκεχηρία. Πηγαίνει
0: είναι, στην
1: είναι Κίνα.
0: Στην εντατική, λέει.
1: Είναι στην εντατική.
0: Το
1: ναι. Ακριβώς. Και το θέμα είναι βέβαια ότι η συνάντηση που έχει 14 και 15 με τον κύριο Σι είναι εξόχως.
0: Α, τώρα,
1: σημαντική.
0: Κοντά, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Παίρνει την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα ζητήσει ανταλλάγματα ο Τραμπ. Προφανώς θα ζητήσει, από ό,τι διαβάζω στις αναλύσεις, θα ζητήσει να υπάρχει μια έτσι πιο. Μια πιο ουδέτερη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να υπάρξει αυτό, μάλλον για να μην υπάρξει επιθετική στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν,
0: μάλιστα,
1: θα πρέπει να του διασφαλίσουν οι Κινέζοι ότι θα μπορέσει να κάνει τις business as usual στην Κίνα, το οποίο δεν είναι καθόλου δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και την έχει ανάγκη την Κίνα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, γιατί η Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει το Ιράν περισσότερο από ότι το επηρέασε το Κατάρ, η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω
0: φυσικά,
1: τι άλλο. Γιατί
0: φυσικά
1: είναι μια υπερδύναμη η Κίνα τώρα, τι να λέμε.
0: Μπορεί να είναι και η υπερδύναμη, αλλά θα το δούμε αυτό.
1: Θα το δούμε. Σε μετρητό σε ΚΑΣ είναι, ναι, υπερδύναμη. Έχει περισσότερα χρήματα και από τις ΗΠΑ σε ρευστότητα. Τώρα να σου πω κάτι για το Eurovision, γιατί 10 απόψε έχουμε τον ημιτελικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο στη Λιμπερασιόν, αρκετά εκτενές. Αναφέρει ότι η ελληνική υποψηφιότητα μαζί με σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία. Θα με ρωτήσει, ναι, γιατί η Αυστραλία, γιατί είναι μέλος της Κοινοπολιτείας.
0: Ναι, εδώ είναι, συμμετέχει το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Καλά, εκεί έχουμε και 5 χώρες που δεν πήγαν ακριβώς επειδή.
0: Και θα μεταδώσουν, λέει, θέματα για την Παλαιστίνη εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Τι λένε,
1: λοιπόν, είναι επικρατέστερη και η Ελλάδα, μάλιστα, μαζί με όλους αυτούς. Αυτό προκύπτει από τα διαδικτυακά στοιχήματα αλλά και τις εκτιμήσεις των φανς του διαγωνισμού που γίνεται στη Βιέννη. Τα διαδικτυακά στοιχήματα σε πάρα πολλές πολιτικές συγκρούσεις γενικότερα είναι πολύ ενημερωμένοι.
0: Καλός δείκτης.
1: Καλός δείκτης.
0: Μα όταν ο άλλος πληρώνει κιόλας, δεν λέει απλώς, γιατί μια άποψη είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: σου λέω εγώ την αποψάρα μου. Όταν είναι να πληρώσεις όμως, κάθεσαι να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Και τώρα, θα πω μετά, παιδιά, πούμε και για δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί μας έβαλε.
1: Έχουμε και δημοσκοπήσεις.
0: Βέβαια. Πάντως, Δημήτρης στο κόλπο.
1: Με το τραγούδι του Φέρτο Ακύλας, γράφει η Λιμπερασιόν, συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.
0: Εντάξει.
1: Και σε αυτό εκφράζει τη δίψα για Φήμη και Πλούτο με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι. Είναι σχεδόν βέβαιο, όλα τα στοιχηματικά γραφεία λένε ότι θα περάσει οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο. Ωραία. Ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό μένει να το δούμε το Σάββατο το βράδυ που θα έχουμε το τελικό της Eurovision.
0: Ο κύριος Ακύλας ήταν ο παιδίατρός μου, πρέπει να σου πω. Αυτό το όνομα το έχω συνδεδεμένο.
1: Ναι,
0: ο κύριος, και ο οποίος κάθε φορά που ερχόταν για να με δει και εμένα και τον αδερφό μου, έτρωγε ένα μήλο.
1: Πω, πω.
0: Και το έλεγε από τότε. Να δίνεται στα παιδιά κάθε μέρα ένα μήλο. Έτρωγε πρώτα το μήλο του ο κύριος Ακύλας και μετά. Για πες τα πολύ γρήγορα. Γιατί πάμε
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις παραιτήσεις τριών υπουργών και 81 βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση Στάρμερ ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την παραίτησή του. Γιατί έχει χειριστεί πάρα πολύ άσχημα. Βασικά είναι η ήττα στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω ότι οι εργατικοί είχαν τρομακτική επιτυχία στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, πήραν 411 έδρες από τις 650, η συντηρητική μόλις 121, αλλά έχουμε 81 βουλευτές του Στάρμερ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Των εργατικών δηλαδή, οι οποίοι απειλούν με αποχώρηση. Βγαίνουν τα κουκιά ακόμα, όμως βγαίνουν τα κουκιά ακόμα για το Στάρμερ. Δεν μπορεί, μάλιστα, να πέσει έτσι εύκολα.
0: Για να δικαιωθεί η ρίση, η ότι
1: του.
0: Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά ήταν
1: κανένα.
0: Είναι ορφάνη.
1: Σοφή, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Αμοργό στη ωραίο νησί, τρεις και μισή στα ντουζένια, εγώ κι εσύ είμαστε ένα.
0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι το βασικό ποιητικό ολοκληρωμένο έργο του Νίκου Γκάτσου είναι η Αμοργός. Αυτή είναι μια άλλη Αμοργός, είναι του Λεωνίδα Μπαλάφα, έτσι πιο εξωκαρδιά, αλλά από ό,τι βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο, ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του καλά, πολλά, καλά ταξίδια, μουσικά και να πηγαίνει στην Αμοργό να το ευχαριστιέται κι αυτός.
2: Με ένα στομάχι κορδάτο.
0: Πολύ σύντομα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, οπότε θα έχουμε μια ολόφρεσκη συμπτυγμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕΣ 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του Σιδηρούς Θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Από τα παιδικά του χρόνια υπέφερε από πολιομιελίτιδα και μέχρι τα 28 του που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική δίδασκε ιστορία της τέχνης. Every woman, every man. Ο μοναδικός Ιαν Τιούρι. Ίσως ο πιο πετυχημένος συγκερασμός του πανκ με το χιούμορ, ο Ιαν Τιούρι. Και τώρα ο συγκερασμός των διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των μηνυμάτων σας. Α, επειδή έλεγα νωρίτερα με το Φαναριώτη για τις δημοσκοπήσεις, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι σε μια ερώτηση σε μία από τις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο για σας βάσει του οποίου θα ψηφίσετε. Και ξέρετε, όλοι περιμένουμε ότι θα είναι η οικονομία στο σούπερ μάρκετ. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βέβαια, οι θεσμοί και η διαφάνεια πήραν 48%. Και δεύτερη η οικονομία. Αυτό είναι τώρα ποιοτικό στοιχείο που χρήζει πραγματικά μελέτης. Μια κοινωνία που βλέπει αυτό που λέμε το κράτος δικαίου, το πώς λειτουργεί η κοινωνία, το βάζει πάνω από τα οικονομικά του. Τι να σας πω, παιδιά. Αν δεν την έχουν μαγειρέψει τη δημοσκόπηση, είμαστε μια κοινωνία που είναι πολύ ψηλά. Τι Ευρωπαίοι τώρα, και εδώ βλέπω διάφορες, πώς να το πω, γκριμάτσες αμφισβήτησης απέναντί μου, πολύ ωραίες από υπέροχα πρόσωπα, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός. Εντάξει, και εγώ είπα, σε μία από τις δημοσκοπήσεις, το ότι πήρε πάντως 48% ως κριτήριο επιλογής κόμματος η θεσμή και η διαφάνεια, ένα της 40% της οικονομίας, είναι αξιοσημείωτο. Αξιοσημείωτη και η Μαριάννα, η πολυξένη και ο Γιώργος, που ξέρουμε, λέει, το τραγούδι που ακούστηκε και ποιος το λέει. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και μας αρέσει πάρα πολύ, δύο φορές συγχαρητήρια, για την υψηλή αισθητική σας. Θα το μεταφέρω στον αρμόδιο να καταχαρεί. Πάμε γρήγορα στην Πέπη. Μου στείλε, κυκλοφορεί αυτό πολύ στα social, μια ταμπελίτσα, ψαράδικο στην Αθήνα, λέει, δίνει δωρεάν γάβρο λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ντροπή σας, τα αποδοκιμάζω αυτά, έτσι. Τα αποδοκιμάζω. Ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, Αντρέα από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Στην καταραμένη πόλη, μήνα Μάη βρέχει, λέει ο ποιητής. Εκεί που έκαιγε ο ήλιος, έκανε ξαφνική πόρα στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μένεις στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις καλύτερα. Ο, μπήκε εκεί η Δέσποινα. Πολύ πράγμα, Δέσποινα. Πότε θα τα διαβάσω αυτά, λοιπόν. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη, όλα και όλα είναι κούκλα. Και υπέροχα πράγματα που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα τα μάθουμε, Βαγγέλη, μετά τα αθλητικά. Να ξέρεις να πας και εσύ, Ελίνα. Καλησπέρα, πρωταθλητή. Ποιος τραγουδούσε τον Κεμάλ στην αρχή της εκπομπής? Δεν τον αναγνώρισα. Ευχαριστώ. Ο Μαϊστράτος. Θα το πω ότι δεν είναι αναγνωρίσιμος, να το ξέρει αυτό. Η Βίκη. Δεν φτάνει και το ένα. Ναι, δεν τα διαβάζω αυτά. Ευχαριστώ. Κοκκινίζω. Καλά. Έναν άνθρωπο καλό και αγαθό όπως... Καλά, Βίκη μου. Δεν έχω εδώ τα γλυκά τώρα να σου... Είναι γλυκύτατο το μήνυμά σου, είναι γενναιόδωρο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο Πάνος. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να πείτε ποιος ερμήνευσε θαυμάσια τον Κεμάλ στη σημερινή εκπομπή στην αναφορά σας στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο? Ευχαριστώ, Πάνος από Θεσσαλονίκη. Ο Μαϊστράτος, ο οποίος τυχαίνει να έχει και το ίδιο όνομα με μένα, Ανδρέας δηλαδή, Ανδρέας Μαϊστράτος, το είπα και πριν που το ξαναρώτησαν, ναι, εντάξει, έφυγε ρε Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, ένα σα, έφυγε εκεί, καμιά φορά ξέρεις και εμείς προσπαθώντας να προλάβουμε να τα πούμε, μπορεί καμιά γενική να μας ξεφύγει. Για να πάω στα γρήγορα. Εδώ τι έγινε, παιδιά, αυτό τι συνωμοσία είναι? Περιμένει, γιατί πρέπει να πάω και στη σωστή ώρα. Ο Γιάννης. Και για τον Steve Winwood που γεννήθηκε, και για τον Ιαν Τιούρι μας έγραψε, και για τον Billy Duffy τον Cult. Όλα τα έχεις βρει σήμερα. Όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Έχω την αίσθηση, λέει η Όλγα, ότι άκουσα τον υπέροχο Ανδρέα Μαϊστράτο. Να, ορίστε που λέτε ότι
είναι και τελείως άγνωστος. Έχεις δίκιο, Όλγα μου. Ο Βαγγέλης έστειλε απλώς ένα μήνυμα έτσι στο Viber με το Earth News Radio. Ο άλλος Βαγγέλης, με φωτιά και με μαχαίρι αλλάζουν οι καιροί. Καλά λέει ο Σεβάχ. Δεν θα φέρω αντίρρηση. Να το δω όμως μια φορά. Όχι για το φωτιά και μαχαίρι, για την αλλαγή των καιρών. Αλλά μου αρέσει η προσέγγιση σου. Ο Σπύρος. Η απάντηση των social waste, των Σεβάχ, των Γκάτσου Χατζηδάκη. Ναι, το έχω ακούσει, ίσως να μπορέσουμε να το βάλουμε αύριο, αλλά ήθελα σήμερα να θυμηθούμε τον Γκάτσο. Μήπως το έκανε μόνος του, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Αλλά θα ήταν και πολύ καραμπινάτο, γιατί θα βρεθεί ποιος έχει κάνει την ανάρτηση. Ο Χαράλαμπος. Εναλλακτική στη φράση IQ ραδικιού, το ασανσέρ.

0: Ξέρετε, φτάνει στον τελευταίο όροφο. Ωραία, ωραία η αργό για την υψηλή νοημοσύνη. Ναι, αλλά όχι στον τελευταίο. Δεν φτάνει ούτε στον πρώτο. Γι' αυτό λέμε ραδίκιου. Αλλά είναι ωραία η προσέγγιση, η Ευδοξία. Απ' την όμορφη Καστοριά την καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευδοξία. Ο Ιωάννης, τι έγινε, παιδιά? Πρώτα θα συγχαρώ την ομάδα σου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν σε ακούω τακτικά. Σε είχαν συνηθίσει το πρωί. Πέρασαν δεκαετίες. Από τότε, να σε καλά, ο Γιάννης από Ριζούπολη. Η ομάδα της γειτονιάς μου πήρε το πρωτάθλημα και ανεβήκαμε στην Τρίτη Εθνική. Ναι, συγχαρητήρια, αγαπητέ Ιωάννη. Ανδρέας, 11 Ιουλίου του 1974, ποιος, λες για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ λέω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος. Πάμε να παίξουμε και λίγο μπάλα και κάπου θα τα εντάξω τα μηνύματα, όταν πάμε βόλτα Θεσσαλονίκη σε λίγο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρχεται εκεί και ο Δημήτρης Καϊμάς να του κάνω δώρο ένα ωραίο κασκόλ που λέει επιμονή, υπομονή, πάθος και κάτι άλλο τώρα που δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε άλλες προτιμήσεις τα χρώματα.
0: Αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες δεν έχουν να κάνουν με το.
2: Δηλαδή τώρα, αν ήταν σε κόκκινο, θα το έλεγε.
0: Εγώ έχω στο σπίτι μου, σε πληροφορώ, κόκκινο-λευκό. Το γράφει Arsenal. Έχω όμως και ένα του Ολυμπιακού, γιατί το έχω από συγγενή που δεν τον έχω πια.
2: Αλλά αυτό είναι ειδικό.
0: Όχι, δεν είναι ειδικό. Αυτές είναι οι συναισθηματικές μας σχέσεις με τις ομάδες. Αλλά αφού είσαι έτσι άγριος και επιθετικός, γιατί με ρώτησαν οι ακροατές, ο Ζήνη, λέει αυτός ο παιχταράς της ΑΕΚ, πώς είναι το μικρό του όνομα? Λέω, θα ρωτήσω τον Καϊμά να τον πιάσω αδιάβαστο.
2: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Αμβρόσιος λέγεται. Είναι ο Αμπροζίνη Αντώνιο Καμπάσα Σαλβαντόρ. Το Ζήνη τελικά είναι το χαϊδευτικό του Αμπροζίνη. Ούτε εγώ το ξέρα. Έκατσα και το ψάξα, γιατί με ρώτησαν και εκτέθηκα.
2: Ωραίο τι είναι. Έλα. Ότι στη φανέλα γράφει Ζήνη. Άμα θα δούμε πολλές φορές τις εντεκάδες των ονομάτων όπου μας δίνουν τα επίσημα, θα λέμε, ποιος είναι αυτός, ρε,
0: αυτός ο Σαλβαντόρ, τι δουλειά έχει και.
2: Καινούριο είναι αυτός.
0: Βάλε το Ζήνη μέσα να παίξει.
2: Δηλαδή, ειδικότερα αν δεν έχει σχέση με την ομάδα και βλέπει συνθέσεις.
0: Σωστό.
2: Το έχω πετύχει σε πιο μικρές κατηγορίες και ψάχνουμε να δω ποιος είναι αυτός.
0: Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι πιο προσωπικό αυτό που γράφει.

0: το αύριο το διαφέρον.
1: Καίγονται, ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καίγονται για τη δεύτερη. Τέταρτη, πρώτη έχει κλειδώσει. Οπότε είναι σοβαρά παιχνίδια.
0: Και μετά παιχνίδια. Μπασκετάκι που ο Παναθηναϊκός...
1: Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ταξίδεψε σήμερα. Τώρα
1: τελευταία του ευκαιρία, πες του, έτσι. Μην πάνε χαλαρά. Τελευταία ευκαιρία. Είπε νικά...
0: ναι. Αύριο το βραδάκι θα το δούμε αν είναι χαλαρή ή όχι.
1: Θα ξέρουμε, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμάγια.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας ζητάει τραγούδια που εδώ δεν μας χωράνε αυτά. Βάιξ από Παγκράτη. Δεν είπα την ηλικία του Περικόμου, ναι, ήταν 89. Πολύ ωραία. Ούτε θα πω για τον Λεωνίδα Μπαλάφα πόσα κλείνει. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία, είναι παιδιά για πάντα.
2: Παρκάκι μου, ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το καραμπουρνού.
1: Θα σου μείνει απορία, Τάσο μου. Και δεν ήταν καλεσμένος, δεν ήταν φιλοξενούμενος, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Δεν προλαβαίνω, αγαπητή Βιάνκα, από Γιάννα, να επαναλάβω τα της φωτογραφίας του κυρίου Γεωργιάδη.

γρήγορα ο Ανδρέας, εντάξει, που μας είπε για τον Ιούλιο, η Δέσποινα. Αν ξέρω για τη συχνότητα του BBC που πήγε τώρα, που πήγε το Earth Cosmos, να το ρωτήσω, δεν το ξέρω. Βαρθαλάκης. Προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Μη μου βάζεις, με το που μου βάζεις τη Βίκυ Λέανδρος, ό,τι και να μου βάλεις δίπλα, Βίκυ Λέανδρος θα ψηφίσω. Σε ευχαριστώ, Μάκη, από την Καρδίτσα, που η συντροφιά μας, σε ευχαριστώ που το λες, δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου πιο ελαφριά. Α, τα ίμια ήθελα να γράψω, εντάξει. Ο Κώστας, η Αντιούρη, λοιπόν, όταν φύγουμε εμείς, τι θα απομείνει να ακούνε, δεν ξέρω.

0: Μας έστειλε και ο φίλος ο Βαγγέλης πριν από τη Θεσσαλονίκη που είχε μια ξαφνική μπόρα, αλλά μια ωραία ποτιστική βροχούλα μνήμης, ιστορίας, τέχνης, θεάτρου, μουσικής. Νομίζω θα δροσίσει την πάντα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή πόλη τις επόμενες ημέρες. Πώς μπορούν 60 χρόνια, 6 δεκαετίες να χωράσουν σε 6 παραστάσεις. Για να μην σας τα λέω εγώ και τρώω και χρόνο, θα πω αμέσως στο συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Τούλα, που είναι ο εμπνευστής της δράσης 60 τελευταία χρόνια και είναι αυτός που τρέχει ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, την παράλλαξη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εφημερίδες στο δωρεάν τύπο, στο free press που λέμε στα ελληνικά. Όλα θα μας τα πει ο κύριος Τούλας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, έχει ζέστη στη Θεσσαλονίκη και μια ωραία κάδα αυτή την ώρα, οπότε...
0: έριξε την μπόρα ή
1: ήταν πολύ σύντομο.
0: Λέω μήπως μου, επειδή δεν ξέρω, δεν βλέπω εκεί, μου βάζουν διάφορες εικόνες έτσι. Όχι, το επιβεβαιώνετε με το δικό σας ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το 60 τελευταία χρόνια?
1: Είναι μια ιστορία, ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν τα Δημήτρια, η μεγάλη πολιτική εκδήλωση ετήσια του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκλεινε τα 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μια σκέψη λοιπόν τότε να κοιτάξουμε λίγο την πόλη στο βάθος αυτών των 6 δεκαετιών. Εντελώς συμπτωματικά είναι και 6 δεκαετίες που εγώ ζω.
0: Α, οπότε, μάλιστα. Γιατί ακούγεστε σαν να είσαστε, ξέρετε, 20 κάτι.
1: Όχι,
0: το ηχόχρωμα δεν λέω η ποιότητα του λόγου, έτσι μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Είμαι σαν τα Δημήτρια. Οπότε, γενικά, επειδή με ενδιαφέρει πολύ λίγα και να δούμε την πόλη στο πέρασμα του χρόνου, αυτών των 6 δεκαετιών, το πρότεινα στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη δράση με την παράλλαξη τα τελευταία 16 χρόνια που λέγεται Θεσσαλονίκη αλλιώς, όπου προσπαθούμε να φωτίσουμε διάφορα πράγματα της πόλης και ιστορικά γεγονότα, αλλά όχι μόνο.
0: Και να συνδέσετε τις στιγμές, τις αλλαγές της πόλης.

0: πολύ στη φυσιογνωμία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσπάθεια.
1: Να είστε καλά. Προσπαθούμε πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να. Όταν φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όπως τώρα, είμαστε ευτυχισμένοι. Το δέχτηκε λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μπήκε στην ιστορία. Το δέχτηκε και το Κρατικό Θέατρο.
0: Μπράβο.
1: Παρήγγειλα λοιπόν μετά σε τρεις πολύ σπουδαίους συγγραφείς της Θεσσαλονίκης, τον Σάκη Σερέφα, τη Σοφία Νικολαίδου και τον Άκη Δήμου, να μοιραστούν από δύο δεκαετίες ο καθένας, σε τρεις σκηνοθέτες με τους οποίους δουλεύουμε πολλά χρόνια. Το Γιάννη Παρασκευόπουλο, τη Χριστίνα Χατζηβασιλείου και τον Χάρη Πεχλιβανίδη, να σκηνοθετήσουν από δύο δεκαετίες. Μετά θεώρησα ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει σε φυσικούς χώρους. Να είναι ένα πολυθέαμα δρόμου δηλαδή, ναι, σε σημεία που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της πόλης. Έτσι, η πρώτη δεκαετία που θα γίνει την Πέμπτη γίνεται στο Επταπύργιο. Είναι μια δεκαετία βασισμένη στα πολιτικά γεγονότα. Είναι βαριά δεκαετία.
0: Λαμπράκης, Χούντα, το ίδιο το Επταπύργιο.
1: Ναι. Είναι όλα, ναι. Είναι πολιτική κρατούμενη.
0: Μάθαμε την τηλεόραση.
1: Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτή την ιστορία.

0: και παίζουμε την παράσταση σε έναν ιστορικό δρόμο του Βαρδαρίου. Το 90 η πόλη απογειώνεται, συμβαίνουν τα καλύτερα πράγματα, έχει την εντύπωση ότι θα είναι για πάντα έτσι. Είναι
1: εδώ μέχρι η Μετάλλικα παίξανε τρύπες, όχι πολύ καλά, ήθελαν λίγο πρόβα, αλλά πάντως ήταν μια αναγνώριση αυτό.
0: Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Το 2000 είναι η εποχή της ματαιοδοξίας, του χρήματος, των πάρθη και τα λοιπά, οπότε πάμε στο Μακεδονία Παλάς σε μια αίθουσα δεξιώσεων, και το 2010 είναι η συντριβή, εκεί που κλείνουν τα πάντα, κλείνουν οι βιοτεχνίες, κλείνει τα εργοστάσια και η Θεσσαλονίκη περνάει μια πολύ μαύρη εποχή. Πάμε στα σφαγεία, στην αυλή των σφαγείων που κλείνουν επίσης εκείνη την εποχή.
1: Α, είναι άγριος ο συνειρμός,
0: τον κάνετε
1: ακόμα και με τη λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Στις παραστάσεις εκτός όλων των άλλων εμφανίζονται μια σειρά αυτόπτες μάρτυρες της κάθε
1: εποχής.
0: Αυτό
1: τι είναι?
0: Ο Σπύρος ο Σακέτας που ήταν φυλακισμένος και είναι πια κοντά στα 90.
1: Συμμετέχει στην πρώτη παράσταση, στην πρώτη δεκαετία στο Επταπύργιο.
0: Ο Γιώργος Κούδας στη δεύτερη.
1: Α, τι λέτε.
0: Βέβαια, ο Ηρακλής Δούκας που είχε τον Μπανάλ, το περίφημο, το πρώτο μπαρ, γκέι μπαρ που γινόταν τα περίφημα σόου στη δεκαετία του 80, στην τρίτη παράσταση. Ο Γιάννης Αγγελάκας στην τέταρτη. Η Δέσποινα Πορτοκάλι που ήταν μια ιέρια της κοσμικής ζωής και θα τρολάρει ουσιαστικά τον εαυτό της. Πέμπτη και συνέκτη ένας συνάδελφός μας, ο Διογίνης Μπαριόλας, που ήταν αυτό της μάρτυρας στις περισσότερες δεκαετίες ως δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ φίλος μου ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, μας συνδέει μια πολύ στενή φιλία. Του ζήτησα λοιπόν, επειδή ήταν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, να γράψει τη μουσική και ένα τραγούδι για την παράσταση, και έτσι μπήκε στη διαδικασία και το έκανε.
1: Με τη Φάλαινα,
0: Με τη Φάλαινα, είναι το πολύ Φάλαινα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσα, ξέρετε, προτίμησα να βάλω τον Παπάζογλου, τα σύνεργα, γιατί περιγράφει τη διαδρομή της. Αλλά είπα να το αφήσω να το ακούσει ο κόσμος σε όλες τις παραστάσεις. Θα ακουστεί.
0: Ξεκινάνε και οι έξι έτσι. Μάλιστα. Και μέσα υπάρχει και μουσική που έγραψε ο Θανάσης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάπως έτσι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω καταλάβει ότι κάνετε ραδιόφωνο.
0: Γιατί ραδιόφωνο
1: το ξέρω.
0: Χρόνια,
1: ναι, γιατί κάνατε την οικονομία του χρόνου. Είστε ο μόνος που δεν έχω πει. Ξέρετε όμως, επειδή σε λίγο, δηλαδή ήσασταν πιο γρήγορος από ό,τι θα ήθελα. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, αφού τον κερδίσατε αυτό το χρόνο. Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις παραστάσεις, κάποιοι χώροι από αυτούς είναι κλειστοί, δεν μπορούν να
0: ο Μήλος δεν λειτουργεί πια. Όλη η χώρα είναι κλειστή. Όλες οι παραστάσεις πώς είναι μόνο για 500 θέατρες.
1: Επειδή είπατε θέατρο δρόμου, δηλαδή αυτές θα μπορούσαν κάποια στιγμή να βγουν στην ίδια την πόλη. Δηλαδή να είναι εκεί κοντά, αλλά ξέρετε.
0: Απλά αυτό είναι μια τεράστια παραγωγή πια και ξεπερνάει τα δικά μας όρια. Εμείς το παραδίδουμε στην πόλη και η πόλη μπορεί να το διαχειριστεί και να το επαναλάβει με διάφορους τρόπους.
1: Ναι. Ο Δήμος, μου είπατε, και το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό το να αποδέχονται τέτοιοι σημαντικοί θεσμοί. Καλά, ο ένας είναι η πολιτική διακυβέρνηση της πόλης και ο άλλος το θέατρο, να συμμετέχουν σε τέτοιες ιδέες. Και πώς μπορεί να έρθει τώρα κάποιος, γιατί μας ακούνε αρκετοί φίλοι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τα εισιτήρια έγιναν sold out σε 20 λεπτά σε κάθε παράσταση από την ώρα που τα ανοίξει. Ήταν έτσι κι αλλιώς με ρέφερη είσοδο. Απλά ήταν δελτία εισόδου.
1: Απλώς πρέπει όμως να έχεις πάρει, ας πούμε, ένα χαρτάκι προτεραιότητας.
0: Ακριβώς. Έπρεπε να είχαν προεστερθεί αυτό το δελτίο εισόδου.
1: Μάλιστα. Πάντως καταγράφει μια κοινωνική διαδρομή στην ουσία. Εμείς ως εκπομπή δεν κάνουμε αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πολιτιστικά, αν και όλα τα πολιτιστικά είναι και πολιτισμικά και άρα είναι πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων, αλλά αυτό το εγχείρημα είναι ότι η ίδια η πόλη διαβάζει την ιστορία της, τη βλέπει στο θέατρο, έχει και κάποιο συμμετοχικό χαρακτήρα σε σχέση με τους θεατές.
0: Νομίζω ότι δεν έχει. Σε μία ή δύο περιπτώσεις συμβαίνουν ένα-δύο πράγματα στα οποία οι θεατές συμμετέχουν, αλλά όχι και στις έξι.
1: Ο αυτόπτης μάρτυρας είναι επιλεγμένος, έχει ένα σαφή ρόλο, έτσι δεν είναι, μέσα
0: έχει
1: στις...
0: Έχει ένα σαφή ρόλο και περιγράφει τη δική του εμπλοκή σε κάθε δεκαετία.
1: Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσω, να θυμίσουμε ξανά, είπαμε μεθαύριο ξεκινούν οι παραστάσεις.
0: Ξεκινούν, ναι, μεθαύριο, είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή, την Πέμπτη στο Επταπύριο και την Παρασκευή στο Γήπεδο του ΠΑΟΚ. Την Τρίτη στο Βαρδάρι, την Τετάρτη στο Μήλο, την Πέμπτη στο Μακεδονία Παλάς και την επόμενη Παρασκευή στα Σφαγεία.
1: Α, άρα και ο ΠΑΟΚ σας παραχώρησε το γήπεδο, ε?
0: Όλοι μας παραχώρησαν τους χώρους τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εντάξει, θα είναι και ο Κούδας εκεί. Εντάξει. Αυτό να σας πω, παρότι Αθηναίος, παρότι ΑΕΚ.

0: Πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί. Έχω έρθει τούμπα, βέβαια, συνοδεύοντας την ομάδα μου. Αλλά το να είσαι εκεί και να είναι ο Κούδας και να δεις και αυτή τη διαδρομή με τις λαϊκές γειτονιές και τη χαρά της συνοικίας, γιατί ήταν άλλη μπάλα τότε.
1: Έτσι. Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
0: Δεν το λέμε με την νοσταλγία των ηλικιωμένων, ήταν κοινωνιολογικά, πολιτικά, ήταν άλλη μπάλα. Οι ήρωες αυτοί, οι λαϊκοί ήρωες, όπως ο Κούδας, ξεπηδούσαν μέσα από τις γειτονιές, μέσα από συνοικίες που είχαν μια άλλη ταυτότητα και έναν άλλο παλμό. Τυχεροί και τυχερές όσοι και όσοι θα μπορέσουν να το δουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τούλα, κύριε συνάδελφε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Όχι, δεν είναι μια ημερομηνία που αφορά τον Tom Jones, τον οποίο λατρεύω έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο εφιάλτης των ηχοληπτών, Μαρίλια, να ξέρεις. Δεν ήξεραν πόσους κομπρέσορες να του βάλουν για να μαζέψουν τη φωνή του. Έλεγε με το που έμπαινα και με έβλεπαν, για πήγαινα στην ηχογράφηση, έβλεπες, λέει, μια σύσπαση, μια γκριμάτσα στο πρόσωπο, πώς θα μαζέψουμε τώρα τις συχνότητες που φεύγουν και τα λοιπά. Πάντως τα κατάφεραν. Σαν σήμερα το 1929, ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο Μπαρτ Μπακαράκ, γεννήθηκε στο Kansas City του Μιζούρι. Το τραγούδι που ακούμε, όπως και το Walk By του Isaac Hayes, το The Look of Love, Dusty Springfield, I Say a Little Prayer και άλλα, είναι δικά του τραγούδια και γι' αυτό διαλέξαμε του αγαπημένου μας Tom Jones. Για να δω, μπορεί και να προλάβω τα μηνύματα, παιδιά. Ο Κώστας, α ναι, το διαβάσαμε. Ο Βασίλης, καλησπέρα, έκανα ερώτηση χθες για το Earthflix που δεν βρίσκω το Earth News Radio. Δεν κατάφερα να ακούσω στη συνέχεια, να δω αν γνωρίζετε κάτι, κάνω κάτι λάθος. Στο ψηφιακό θα το, δεν το κοίταξα, να σου πω τώρα την αλήθεια, Βασίλη, να μην σου λέω ψέματα, πρέπει να πάω να το κοιτάξω. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, μας ενημέρωσε χθες ότι σήμερα κλείνει στην Τρίπολη τα μαγαζιά για να στηρίξουν τον Αστέρα της Τρίπολης, που λέγεται Αστέρας Άκτορ τώρα με τους χορηγούς, στη μεγάλη του προσπάθεια να μην χάσει την κατηγορία. Και σε ευχαριστούμε για το ενημερωτικό ρεπορτάζ. Νομίζω, παιδιά, ότι δεν άφησα κανένα. Πω πω. Α, όχι, έχουμε. Λέω κι εγώ, Μίτσος. Απίστευτα τρελό αέρα. Τι να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, όταν ο συγχωρεμένος Γιάννης Καλαμίτης τα είπε όλα. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις από τότε που με προσέγγισε γενικός διευθυντής εταιρείας δημοσκοπήσεων και μου είπε, πες πότε θες να σε βγάλω πρώτο σε ακροαματικότητα, πόσα θες να μας τρελάνεις για το Μαεστράτο, λέει η Νατάσα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τρελάνω κανέναν. Ίσα ίσα που φεύγω, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Με γκάτσο θα κλείσουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μετέωρη κατάσταση. Ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στη μέση, ποιος άλλος, ο πλανήτης. Η κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο. Έχουμε σχέδια και για απόσυρση και για κλιμάκωση, δήλωσε ο Πίτα Χέξεθ. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Είχαν κλειδώσει και την πόρτα της ταράτσας. Για 11 ληστείες και ανατινάξεις ATM εξετάζονται οι συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πώς εξετύλιξε το ελληνικό FBI το κουβάρι της εγκληματικής δράσης της συμμορίας στο γαλάτσι το στρατηγείο της οργάνωσης. Άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο. Τραυματίες και προσαγωγές. Ο Ακύλας ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη. Σήμερα στις 10 η μάχη του πρώτου ημιτελικού. Ζωντανά από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ Κόσμος, δεύτερο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας. Με αναμένες στις κομματικές μηχανές, η Νέα Δημοκρατία βαδίζει προς το 16ο συνέδριό της που αρχίζει την Παρασκευή. Στόχος η μέγιστη δυνατή συσπήρωση, η ενότητα αλλά και η ατζέντα με ορίζοντα το 2030. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση, υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος, πολιτική κρίση στη Βρετανία. Ο Στάρμερ αγωνίζεται να παραμείνει πρωθυπουργός. Τρεις υπουργοί παραιτήθηκαν, 81 βουλευτές ζητούν να αποχωρήσει. Στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε έμφορτο με εκρηκτική ύλη στην Λευκάδα, θα πάμε τώρα. Οι ελληνικές αρχές ιχνηλατούν τη διαδρομή του με τον Νίκο Δένδια να μιλά για βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε και τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενη στιγμή η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το λέγαμε και εμείς μέσα από την.
3: Και χθες το είπαμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα.
4: Είχαν βρει επάνω Made in Ukraine, έγραφαν επάνω τα. Κάποια από τα εξαρτήματα που βρίσκονταν πάνω στο μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος επιφανίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το λέμε θαλάσσιο ντρόουν για λόγους συντόμευσης. Να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια δήλωση που έρχεται σαν συνέχεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, πάλι από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο σκάφος ανήκει, είναι ουκρανικής κατασκευής και ανήκει στην Ουκρανία. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε κλήση και προς τον, μέσω τηλεδιάστησης βεβαίως, και προς τον βιντεοκλήση προς τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας. Τον ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας, παρουσία όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων του για το συγκεκριμένο ντρόνς. Ο κ. Σαντέροφ, όπως είναι το όνομα του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, είπε ότι θα διερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση εν συνεχεία θα επανέλθει με εξηγήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Νίκος Δέντιας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρή τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ο θαλάσσιο ντρόουν, όπως είπε, επηρεάζει την ελευθερία αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την ίδια στιγμή να σημειώσω ότι συνεχίζονται σε επίπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε επίπεδο ΓΕΦΑ, για να ακριβολογώ, οι έρευνες γύρω από τα συστήματα που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο ντρόουν, τα συστήματα που έφερε. Γίνονται επίσης έρευνες και προς την κατεύθυνση ποιος ακριβώς χειρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στα επόμενα 2-3 24 ώρα, θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και ο φάκελος θα παραδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τόσο προς τον αρμόδιο υπουργό, βεβαίως τον κύριο Νίκο Δέντια, όσο και κυρίως προς το καθήλυν αρμόδιο υπουργείο, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας.
3: Γιώργο, θα ξέρουμε και από πού ξεκίνησε το ντρόουν, δηλαδή μπορούν τα δικά μας συστήματα να χαρτογραφήσουν την πορεία του σκάφους.
4: Είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, Θάνο. Εκεί στρέφονται πλέον οι έρευνες. Μιλούσαμε νωρίτερα με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου της Άμυνας και μας έλεγε ότι είναι, εκεί εδράζεται πλέον η προσπάθεια. Έχει τελειώσει, θα λέγαμε, η έρευνα γύρω από τα συστήματα και πλέον είναι μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πώς βρέθηκε εκεί. Από πού ξεκίνησε και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Εκεί είναι πλέον επικεντρωμένη η έρευνα. Η συνεργασία βεβαίως είναι με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και κατά ψέματα, μια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πάντως είναι μια υπόθεση, να πω, Θάνο, που έχει και ποινικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι όταν το φάκελος και το πόρισμα παραδοθεί στα χέρια του λιμενικού σώματος, εν συνεχεία θα μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες νομικές, θα λέγαμε, ενέργειες. Καθώς, όπως είπαμε, υπάρχει και ποινική διάσταση στο θέμα.
3: Ναι. Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και χθες, το σενάριο να έχει φύγει από κάποιο εμπορικό πλοίο αυτό το ντρόουν, έτσι.
4: Είναι το πιο πιθανό αυτό το οποίο εξετάζεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ντρόουν έχει εμπέλεια 800 χιλιόμετρα, δεν φτάνει με τη Λιβύη.
3: Αυτό που το πρώτο εμπέλεια, σενάριο που λέγαμε ότι ξεκίνησε από τη βάση Μιστράτα, την ουκρανική βάση στην δυτική Λιβύη, αυτό δεν λες?
4: Αυτό, ναι. Δεν
3: ισχύει.
4: Είναι μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση και εξαιτίας και του φορτίου που έφερε, γιατί ανάλογα το βάρος που φέρει το συγκεκριμένο σκάφος αυξάνεται ή μειώνεται και η εμπέλειά του, υπολογίζεται, τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στη Λευκάδα και μάλιστα με τις μηχανές αναμένες και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα υπόλοιπα τα έχουμε.
3: Γιώργο, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Οι αρμόδιες αρχές, αφού έχουν αποτελέσματα από την ίχνη Λάτιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αναμένεται να προβούν και στα αναγκαία διαβήματα. Και έχουμε τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις της Αθήνας. Πιέρο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο.
3: Το περιστατικό με τον ντρόουν αλλάζει, και αν πεις ναι, σε ποιο βαθμό τις σχέσεις της Αθήνας με το Κίεβο?
5: Δεν μπορώ να πούμε ότι τις ανατρέπει, όπως και αν έχει, διότι η Αθήνα έχει στηρίξει ποικίλο τρόπο σε την Ουκρανία αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια του πολέμου. Αυτό βεβαίως, Θάνο, δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα είναι διατεθειμένη να αφήσει τέτοιου είδους περιστατικά να εξελίσσονται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για οποιοδήποτε σύγχρονο κράτος, πολλό δε μάλλον για την Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως παίζει δυναμικά στην ατζέντα της ασφάλειας, ούτως ή άλλως έχει έναν θεωρητικό γείτονα και όλα αυτά που ξέρουμε, δεν είναι λοιπόν εικόνα αυτή να κυκλοφορεί ανεξέλεκτο ένα θαλάσσιο όχημα.
3: Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, να μην μετατραπεί η Μεσόγειος σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Τι άλλο να πει, νομίζω.
5: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα σου έλεγα ότι κατανοούν και στην ελληνική πρωτεύουσα τον αγώνα υπερβομών και εστιών, μπορώ να το χαρακτηρίσουμε, που δίνουν οι Ουκρανοί όλα αυτά τα χρόνια μετά την ρωσική εισβολή, με σχεδόν το 25% της χώρας να τελεί υπό de facto κατοχή. Κατανοούν λοιπόν ότι αυτή η πτυχή του υβριδικού πολέμου στον οποίο επιδίδονται οι Ουκρανοί έχει και σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μεταφορά, όπως είπες πολύ σωστά, έτσι επικαλούμενος και τον Υπουργό Εξωτερικών, η μεταφορά αυτού της πτυχής του πολέμου, του υβριδικού δηλαδή πολέμου, στην δική μας γειτονιά, είναι κάτι που μπορεί να γίνει ανεκτό. Εξού και θα γίνει και το διάβημα.
3: Θα υπάρξει διάβημα, έτσι.
5: Ναι, θα υπάρξει διάβημα. Αυτό είναι νομίζω πια ολοφάνερο. Είπε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ζένδια, σήμερα. Τα είπα νομίζω πριν και με τον Γιώργο, ότι υπάρχει βεβαιότητα στην Αθήνα ότι είναι ουκρανική στρατεύση των ντρόουν. Ναι. Το διάβημα θα υπάρξει, θα δοθεί στην ουκρανική πλευρά. Θα καταγραφούν εκεί προφανώς όλες οι ανησυχίες και οι διπλωματικές θέσεις, αλλά και όλο το περίγραμμα της συγκεκριμένης υπόθεσης.
3: Και φαντάζομαι ότι το περιεχόμενό του θα έχει ως εξής, ότι ο στόχος είναι να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού.
5: Φυσικά δεν μπορούμε, είμαστε στο μήνα Μάιο, έτσι, ουσιαστικά λίγες μέρες μπαίνουν για να αρχίσει και επισήμως η τουριστική περίοδος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, για να το πούμε πολύ απλά, να εξελιχθεί ένα τέτοιο άλλο περιστατικό, και όχι μόνο για τον τουρισμό. Εδώ μιλάμε γενικώς για κίνδυνο, ο οποίος θα προέκυπτε πάρα πολύ εύκολα σε περίπτωση που γινόταν μια έκρηξη, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, στις ακτές της Λευκάδας. Και επίσης η όλη περιοχή που ξεκινάει ουσιαστικά από το Αιγαίο, περνά μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και φτάνει στο Ιόνιο, όλο αυτό το τόξο. Είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει στο τομέα της ενέργειας. Ξέρουμε όλοι για τις ενεργειακές υποδομές, για τον κάθετο διάδρομο, για τις έρευνες που πρόκειται να ξεκινήσει η ExxonMobil στο Ιόνιο, στο βόρειο Ιόνιο, τις έρευνες που θα ξεκινήσει η Chevron στα ανατολικά.
3: Δεν μπορεί ένα ντρόουν να τα κάνει όλα λαμπόγιαλο, έτσι.
5: Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεν αποδεκτές προφανώς οι ανησυχίες της Ουκρανίας και οι πρακτικές της εν μέρη στον πόλεμο με της Ρωσίας. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα δομικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
3: Γνωρίζουμε κάτι, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, ότι αν επικρατεί το σενάριο να έφυγε αυτό το ντρόουν από κάποιο εμπορικό πλοίο.
5: Ναι, είναι δύο τα σενάρια. Έτσι, και εμεί τόσε μέρε που ασχολούμαστε με το θέμα, είναι δύο, θα έλεγα. Το ένα είναι να ρίφθει και πράγματι από κάποιο εμπορικό πλοίο, που νομίζω ότι είναι και το πιθανότερο. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι ενδεχομένως να έχει φύγει το ντρόουν από μια βάση που φέρονται να διατηρούν οι Ουκρανοί στην Λιβύη, στην Ισράτα, στην Ανατολική Λιβύη, και να έφτασε μέχρι εδώ. Μιλάμε για ντρόουν τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή είναι περίπου 800 χιλιόμετρα το βεληνεκές του χειρισμού τους. Βεβαίως από τη συγκεκριμένο, αν όντως επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και πόσο δύσκολο στη διαχείριση είναι να συνορεύει η Ελλάδα με ένα ουσιαστικά αποτυχημένο κράτος όπως είναι η Λιβύη. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ξέρουμε ότι ξένες δυνάμεις πέρα από την Τουρκία και τη Ρωσία, τώρα μαθαίνουμε και την Ουκρανία, μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα στο έδαφος της Λιβύης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι η προέλευση είναι το πιο εύκολο κομμάτι από αυτά που μένουν να αποδεχθούν, διότι όπως είδαμε υπήρχε έτσι, αυτή η πλακέτα, να το πούμε, του Starlink, του συστήματος, ώστε να έχει ίντερνετ το συγκεκριμένο σκάφος. Άρα λοιπόν μπορεί να καταγραφεί πολύ εύκολα στη συνεργασία προφανώς και με την εταιρεία, τα αρχεία της εταιρείας, το από πού ήρθε το ντρόν. Νομίζω ότι το επιχειρησιακό κομμάτι είναι, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι η εύκολη πτυχή της υπόθεσης. Ξαναλέω, η διπλωματική πτυχή και οι διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία είναι αυτές που...
3: Και το σήμα που εκπέμπει η χώρα, το σήμα της ασφάλειας, του πυλώνα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Λοιπόν, Γιέρο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την απορία του για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας.
6: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
7: ναι, ναι, ναι,
6: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά, και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, ορακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιδρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Είναι εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή. Ξαφνικά, ανέβετε στην ταράτσα. Να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα. Και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
7: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα σε μια τραγωδία θα πάμε τώρα. Την υπόθεση που έχει σοκάρει όλους, την τραγωδία που εκτελήθηκε στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια, 17χρονες φίλες, ανέβηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Η μία βρήκε τραγικό θάνατο και η άλλη χαροπαλεύει. Θα συνδεθούμε με την Σοφία Ορφανού για το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα. Ένα τραγικό περιστατικό, δύο νέα παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια και τι να πεις για αυτό το περιστατικό, για αυτό το συμβάν. Ένα πελώριο γιατί στα χείλη όλων.
8: Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο λύγησαν, όπως μεταφέρουν πληροφορίες. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το πρωί σε εξαόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπου τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και για άγνωστο ακόμη λόγο βρέθηκαν στο κενό. Αυτόπτες μάρτυρες αμέσως ειδοποίησαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο διακομίστηκαν αρχικά στο ασκληπείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 17χρονης, ενώ η φίλη της, το δεύτερο κορίτσι, χρειάστηκε να διακομιστεί στο κάτω, που και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες και βιντεολειπτικό υλικό, προκειμένου να δουν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο κενό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία εξετάζονται. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, με κάποιο, ακόμη και το σενάριο της αυτοχειρίας εξετάζονται πολύ προσεκτικά.
3: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εξετάζει η αστυνομία, ποια είναι τα σενάρια ή αν υπάρχει κάποιο σημείωμα το οποίο ενδεχομένως έχουν αξιοποιήσει οι αρχές. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση πάνω σε αυτό.
8: Και... αυτό που γνωρίζουμε, ναι.
3: Ναι, και το θέμα της υγείας του δεύτερου κοριτσιού, αν όντως η ζωή της είναι σε κίνδυνο, αν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με το ιατρικό ρεπορτάζ.
8: Η αστυνομική έρευνα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσπαθούν εκεί να δουν αν υπήρχε κάποια αφορμή που μπορεί να είχε επηρεάσει τα ανήλικα κορίτσια, ή ακόμη και μαρτυρίες συμμαθήτριών τους, όπου θα δουν αν οδήγησε κάτι σε αυτή την τραγωδία. Πάντως, η κατάσταση υγείας της δεύτερης κοπέλας είναι εξαιρετικά σοβαρή. Μάλιστα. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα της θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ.
3: Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μια τραγική, ένα τραγικό περιστατικό. Δύο νέα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε την Σοφία Ορφανού. Και στα χείλη όλων μας έρχεται αυτό το γιατί. Έχουν μπροστά τους ολόκληρη την ζωή τους, να την χτίσουν, να την ξαναχτίσουν. Και λες, γιατί δύο νέα παιδιά να έχουν αυτή την τραγική εξέλιξη, τραγική κατάληξη. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στα αστυνομικά και την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι τέσσερις ληστές, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους. Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό, και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές, που ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, φούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρυσφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Earth News.
9: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά και ρώτηκαν εκεί με αυτά που με τα σκουπίδια. Και θα παίρνανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάρω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
10: Είχαν έντονη επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
3: Οι ληστές οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε στην Άννα Νικολάου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Βρίσκονται ήδη 2 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 8 συλληφθέντες. 5 και 10 περίπου οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να σας πω ότι στην είσοδο των δικαστηρίων έχει συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών, οι οποίοι μόλις είδαν τη συνοδεία άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στον χώρο των δικαστηρίων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτή την ώρα η εισαγγελέα μελετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των 8 από τους αστυνομικούς, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία. Οι κατηγορίες που περιγράφονται στη δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος, οπότε τελικά οι δύο πιο πιθανόν είναι κακουργηματικοί και τότε οι 8 συλληφθέντες θα παραπεμφθούν σε ανακριτή.
3: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Γιώργο Γεραφέντη για να ακούσουμε τι μας μεταφέρει σε σχέση με την συνέντευξη των αστυνομικών αρχών.
12: Ο 30χρονος ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη φίλη του ήταν υπαρχηγός. Το στρατηγείο της οργάνωσης ήταν στο Αττικό Άλσο, στην περιοχή του Γαλατσίου. Μάλιστα, σε μία απόπειρα κλοπής σε ATM στην περιοχή της ωραίας Ελένης, περιοχή της Κορινθίας, η 26χρονη υπαρχηγός είχε επιχειρησιακό ρόλο, καθώς συμμετείχε σε αυτή την απόπειρα κλοπής και μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είχαν στην κατοχή τους οι αρχές, κρατούσε ένα μακρύκανο όπλο. Αντίθετα, ο 30χρονος ήταν αυτός που οδήγησε τον διευθυντή της τράπεζας στην Τηθωρέα στο υπόγειο, τον υποχρέωσε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσε τις 217.000 ευρώ και στη συνέχεια βγήκε από την τράπεζα με τους συνεργούς του και διέφυγαν, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά, καθώς συνελήφθηναν στην περιοχή του Σχήνου. Ο 30χρονος και οι 26χρονοι, κάθε φορά που πήγαιναν στο στρατηγείο της οργάνωσης, στο σπίτι του στην περιοχή του Γαλατσίου, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και στάθμευαν το αυτοκίνητό τους περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από την οικία τους, ενώ περπατούσαν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να καταλήξουν στην οικία τους. Πρόσβαση βέβαια στο σπίτι αυτό, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, είχαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς εκεί σχεδίαζαν και οργάνωναν τις ληστείες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Μετά τη ληστεία στην κατοχή Τολοκαρνανίας, όπου είχαν αφαιρέσει 230.000 ευρώ, προέκυψαν περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης κατάγεται από διπλανό χωριό, από το Νεοχώρι, και έτσι ήξερε τους δρόμους διαφυγής. Από εκεί άρχισαν να τους παρακολουθούν. Το περασμένο Σάββατο διαπίστωσαν ότι 4 μέλη της οργάνωσης με αυτοκίνητο έφτασαν από την Αθήνα στην περιοχή της Φθιώτιδας. Διαπίστωσαν που έμεναν οι αστυνομικοί, αλλά δεν ήξεραν ποιος ήταν ο στόχος τους. Μετά την ληστεία Δευτέρα το πρωί στην Τηθωρέα, εντόπισαν ένα από τα 2 αυτοκίνητα με τα οποία είχαν μετακινηθούν. Ήταν το Citroën. Τους ακολούθησαν και έτσι κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Σχήνου, όπου εκεί είχαν βαρύ οπλισμό, προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν πρόλαβαν.
3: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
13: Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
3: Η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιχνίασε την θρασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα. Όπως αποκάλυψε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την συμμορία εδώ και καιρό.
14: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Γυρίζουμε σελίδα πρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Μήνας καταβολής ενισχύσεων ο Ιούνιος, καθώς δρομολογείται η πληρωμή επιδοτήσεων και της αποζημίωσης για τα λοιπάσματα, η οποία θα εξοφληθεί σε τρεις δόσεις. Τον ίδιο μήνα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης. Η αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
15: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Για να πούμε ότι απρόσκοπτα θα είναι οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους την τρέχουσα χρονιά από την ΑΔΕ, στην οποία ως γνωστόν ενσωματώθηκε πλέον και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής. Δεσμεύομαι, είπε ο κ. Σχοινάς, ότι θα είμαι εγγυητής και αρρωγός ώστε οι πληρωμές να γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι της επιτίδειος τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά.
3: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει ως, πώς να το πω, ο τίτλος της ενημέρωσης. Ότι το πάρτι για τους επιτίδειους τελείωσε οριστικά.
15: Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν αρκετά παραθυράκια, τα οποία και τα εκμεταλλεύονταν με αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ως μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας ενέπλεξε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγηθήκαμε τελικά στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ της μεταφορών αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ προκειμένου να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι στο εξής θα έχουμε ένα αδιάβλητο και διαφανές σύστημα κοινοτικών πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους αγρότες μας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, αυτό δήλωσαν και οι δύο συναρμόδιοι, και ο κ. Πιτσιλής και ο κ. Σχοινάς, ότι είναι λογικό, καθώς τα πάντα γίνονται μετά από εντελεχή έλεγχο και στη συνέχεια έρχονται πληρωμές. Είναι απέτηση και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κανόνας πλέον, τον οποίο δεν μπορούμε να παραβούμε. Ωστόσο, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές θα προχωρήσουν κανονικά. Μέσα στο 26, μέχρι το τέλος 26 μάλλον, προβλέπονται 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πρώτο εξάμηνο, οι πληρωμές που έχουν ήδη ξεκινήσει θα ανέλθουν μέχρι τον Ιούνιο το 1,65 δις ευρώ. Άκουσα προηγουμένως ότι αναφέρθηκε και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουν, τις ηλεκτρονικές τέλος Μαΐου για την ειδική, το γνωστό τριφύλι, αλλά και για τα λοιπάσματα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα από τις ανατιμήσεις των δύο αυτών προϊόντων και έτσι θα έχουν μια άμεση ενίσχυση προκειμένου να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους. Να πούμε ότι σήμερα εξάλλου άνοιξε και για μια εβδομάδα το σύστημα monitoring, το οποίο είναι δορυφορικός εντοπισμός αγροτεμαχίων, προκειμένου οι αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις εφόσον αυτό απαιτείται και φυσικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. Αν κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και γίνονται εκτός από το σύστημα, τότε θα μπουν κανονικά στη διαδικασία των πληρωμών. Και τέλος, να αναφερθούμε στο πολυπόθετο σύστημα ΟΣΔΕ, που είναι ο οργανισμός, είναι οι πληρωμές για το 2026, για τις καλλιέργειες μάλλον του 2026. Το σύστημα συνήθως γύρω στο Μάιο άνοιγε, τώρα μέχρι στα μέσα Ιουνίου είπε ο κ. Πιτσιλής ότι θα ανοίξει, με στόχο να υπάρχει διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια στις πληρωμές. Πάντως είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Η ενσωμάτωση έχει γίνει τυπικά, αλλά ουσιαστικά Θάνο, το είπε και ο κ. Πιτσιλής, θα χρησιμοποιούνται συνεχώς καινούρια ψηφιακά εργαλεία για το καλύτερο δυνατό στη διαφάνεια των κοινωνικών επιδοτήσεων. Οπότε θα εξελίξει.
3: Το θέμα είναι να μπορούν να τα αποκριθούν και οι αγρότες σε όλα αυτά και να μπορούν να ακολουθούν. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, μοιάζει λίγο περίπλοκο. Ελπίζουμε στην πορεία να μην είναι.
15: Όπως είναι να είναι το, όσο και αν είναι να φαίνεται σύνθετο, το όλο σύστημα να γίνει απλό ηλεκτρονικά και να μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους αγρότες. Ναι, θα το δούμε, χρειάζεται μια εκπαίδευση όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν μπλέξει με τα γρανάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τυπικό και το σωστό που έτσι είναι, δυστυχώς, Θάνο μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις συνέπειες που...
3: Δήμητρα, Θα μας τα πούν καλύτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που τους αφορά άμεσα όλη αυτή η υπόθεση, η ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σινά και τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
16: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
17: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ. Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Άντε φέρτε λοιπόν να μεταφερθούμε σε κλίμα Eurovision με τις καλύτερες εντυπώσεις από την τελική πρόβα στις αποσκευές της. Η ελληνική αποστολή και ο Αγγίλας είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη απόψινή βραδιά του ημιτελικού. Στις 10 το βράδυ και ο Αγγίλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το φέρτο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της διοργάνωσης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1, το διεθνές κανάλι Κόσμος, το ΕΡΤ Κόσμος, και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ιωάννα Βουτσή θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα Ιωάννα.
1: Καλησπέρα σας. Ο Αγγίλας απόψε λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μια θέση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες πραγματοποιήθηκε και η τελική πρόβα, όπου ο Αγγίλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του φέρτο με την αισθητική του video game. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Αγγίλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή και να ξεσηκώνει πραγματικά ολόκληρο το στάδιο, εντυπωσιάζοντας τις επιτροπές. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει θυμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη, καθώς θα δούμε την λίρα της Έλενας Παπαρίζου ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά με τον Αγγίλα, μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Επίσης, μαζί μας, να πούμε, είμαστε και εμείς φαβοροί, αλλά διαγωνίζεται και ένα ακόμα φαβορί,
0: Φιλανδία.
1: Η Φιλανδία, ακριβώς.
0: Εκεί τα προγνωστικά τι λένε για μας, τι λένε για τους Φινλανδούς, υπάρχουν προγνωστικά,
1: είναι καταγεγραμμένα. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε μια ανωδική πορεία, βέβαια η Φιλανδία κρατά γερά. Τώρα όλα θα παιχτούν και στον ημιτελικό σήμερα, αλλά και στον μεγάλο τελικό, γιατί είναι δύο διαφορετικές εμφανίσεις και ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα.
0: Να πούμε ότι το φέρτο είναι και έξυπνο, δεν καταγγέλει αποδομή και μιλάμε επίσης για έναν θεσμό 70 ετών. Είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 70 χρόνια Eurovision.
1: Είναι και μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Έτσι, ένας θεσμός που αντέχει στο χρόνο. Και πολλοί είναι εκείνοι που συζητούν, που θέτουν το ζήτημα σε μια πιο πολιτική βάση, αν έχει εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός. Ωστόσο, νομίζω ότι ο θεσμός είναι ένας θεσμός που δίνει χαρά, δίνει μουσική, δίνει σύγχρονο πνεύμα, δείχνει τη διάθεση των νέων ανθρώπων, τα νέα ρεύματα. Και γι' αυτό και αντέχει αυτός ο θεσμός.
1: Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα στο τέλος κερδίζει η μουσική. Και οι Eurofans αυτό που θέλουν να δούνε είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση, ασχέτως με το ποιο τραγούδι θα κερδίσει. Αν είναι η χώρα μας ή αν είναι κάποια άλλη χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια όμορφη διοργάνωση με ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, απόψε στις 10 στην ΕΡΤ1, στο
1: Κόσμος.
0: Και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή.
2: Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, και εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πτυχές της ζωής, υπάρχουν και οι άσχημες, υπάρχει η γκρίζα πλευρά του φεγγαριού, η μαύρη πλευρά, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Σκηνές έντασης εκτελήχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές μέσα σε σχολές του Ιδρύματος. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς. Από το επεισόδιο υπάρχουν τραυματίες, ένας πιο σοβαρά. Και η Δέσποινα Κρητικού έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα. Έγιναν πολλές προσαγωγές, αφέθηκαν ελεύθεροι σχεδόν όλοι. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη ακριβώς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, είναι μια ιδιότυπη βεντέτα, η οποία έχει αρχίσει από πέρυσι στις 17 Νοέμβρη στις πορείες για το Πολυτεχνείο από την Αθήνα, όταν φοιτητές των ΕΑΚ άρχισαν να διαπληκτίζονται με τους κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αναρχικούς. Αυτή η ένταση λοιπόν, παραμονή των εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μπήκε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι εντάσεις τις βλέπαμε έξω, τις βλέπαμε και στις πορείες για τα Τέμπη, αλλά δεν είχαν περάσει το κατόφλι του Αριστοτελείου. Λίγο πριν τις 10 λοιπόν σήμερα το πρωί, μια ομάδα κουκουλοφόρων, κρανοφόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 10, εισέβαλε μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή. Έγιναν ταυτόχρονοι προφυλακισμοί και επεισόδια σε οικονομικό και νομική, αλλά τα σημαντικότερα έγιναν στους διαδρόμους Πολυτεχνικής Σχολής, με τους κρανοφόρους να χτυπούν με ρόπαλα και σφυριά και να σπάνε τα τραπέζια των φοιτητών των ΕΑΚ με το προεκλογικό υλικό που αύριο θα συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές, και να χτυπούν και φοιτητές. Ακούγεται στο βίντεο αυτό που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, μια φοιτήτρια, να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας πολύ δυνατά, διότι εκείνη την ώρα χτυπούσαν έναν φοιτητή. Είναι αυτός ο οποίος θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένας 20χρονος φοιτητής που έχει κακώσει στο θώρακα, στο κεφάλι και στα άκρα. Και είναι και οι υπόλοιποι 6 φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έχουν πάρει εξιτήριο ήδη μέχρι αυτήν την ώρα, σταδιακά από την ώρα που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι 39 προσαχθέντες μέσα από το χώρο του Πανεπιστημίου δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο στις αρχές. Φυσικά δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Δεν έδωσαν κάποιο στοιχείο που να φωτίσει τις έρευνες της Διεθνής Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί αυτεπάγγελτη προανάκριση. Θα συνεχιστούν οι καταθέσεις, θα δώσουν και οι τραυματίες φοιτητές καταθέσεις, θα κάνουν αναφορές, θα πάρουν καταθέσεις και από καθηγητές, διότι αυτά τα πρωτοφανούς ένταση επεισόδια γίνονταν την ώρα που στα αμφιθέατρα γίνονταν κανονικά μαθήματα. Οι φοιτητές των ΕΑΚ σε μια μακροσκελή ανακοίνωση μεταξύ άλλων μίλησαν για συμμορήτη και καταδρομική επίθεση. Οι Βρυτανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, είπαν ότι εμφανίστηκε πλέον μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες των γνώσεών τους. Και μένει να δούμε αύριο πώς θα εξελιχθούν οι φοιτητικές εκλογές, που ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν κανονικά, μιας και αύριο θα γίνει διακοπή παράδοσης και εξέτασης.
0: Και γίνεται στη σκιά αυτών των τραγικών γεγονότων. Υπάρχει γιατί σε όλο αυτό, το μαύρο, το γκρίζο που μας περιγράφεις? Υπάρχει γιατί, υπάρχει απάντηση στο γιατί?
1: Είναι μια σειρά πρόκλητων επιθέσεων που δέχονται οι φοιτητές των ΕΑΚ. Το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν. Και αν δεν μιλήσουν οι φοιτητές των ΕΑΚ και να δώσουν τη δική τους εξήγηση για ποιο λόγο πέφτουν θύματα τέτοιων βάναυσων και βάρβαρων συμπλοκών, δεν θα μπορέσει η προανάκριση να βγάλει, να δώσει αποτέλεσμα. Υπάρχουν εικασίες, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες, δεν είναι επίσημες, Δεν είναι καταγγελ, δεν έχουν καταγγελθεί.
0: Δέσποινα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Η Δέσποινα Κρητικού μας ανέφερε για αυτή την τραγική υπόθεση με τις σκηνές έντασης το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Επίθεση της τελευταίας στιγμής είναι η είδηση. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε 2 τραυματίες τουλάχιστον και 8 προσαγωγές, όπως με ενημερώνει πριν από λίγο ο Βαγγέλης Σαρής. Το ξαναλέω, επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες, 8 προσαγωγές. Να περάσουμε και σε μία ακόμη είδηση που μας έρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο. Αθώοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι για την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζουμε ότι το περιστατικό συνέβη το 2020 όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο γραφείο του πρώην πρίτανη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση που μένεται για σειρά ζητημάτων. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κινείται ήδη σε ρυθμούς συνεδρίου, το οποίο κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή, με φόντο τις κάλπες και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται με ηχηρά μηνύματα στην ομιλία του. Να υπενθυμίσουμε ότι από το τελευταίο προσυνέδριο στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ανάβουμε τις μηχανές. Το συνέδριο λοιπόν αρχίζει την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα ολοκληρώσει την Κυριακή 2 ομιλίες και την Παρασκευή και το κλείσιμο του συνεδρίου θα τις κάνει αυτές οι ομιλίες ο Πρωθυπουργός και ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Από το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στα στελέχη του κόμματος του «βάζουμε μπρος τις μηχανές», δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και ούτε πολλές έρχονται μέχρι την Παρασκευή που ξεκινάει το 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Που σημαίνει αυτό, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Ναι, θα το έχουμε ξαναπεί. Στην Ελλάδα ζούμε, η ολοκλήρωση των 4 ετιών είναι η εξαίρεση, ούτως ώστε παρά το γεγονός ότι το ίδιο ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι θα εξελιχθεί η τετραετία, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν είμαστε υποψιασμένοι, να πούμε ότι είμαστε στο τελευταίο βιράζ και το φθινόπωρο ξεκινάει η τελική ευθεία. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και δημοσκοπικά μια σημαντική διαφορά, ενώ ο αγώνας γίνεται για δεύτερη, τρίτη, ίσως και τετάρτη θέση μεταξύ του αναμενόμενου κόμματος Τσίπρα, φυσικά του ΠΑΣΟΚ που είχε σταθεροποιήσει ένα προβάδισμα ένα των άλλων και ένα αναμονή βεβαίως. Κάποιοι λένε ότι ίσως και αύριο, μεθαύριο, εμφανιστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κάπως έτσι έχει το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, και να σημειώσουμε την φράση του κυρίου Τσίπρα εχθές, ότι τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Του έλεγαν όνομα.
3: Τον Ιούνιο δηλαδή, τον Ιούνιο.
0: Ναι, μίλησε για τον θεριστή, έτσι.
3: Το θεριστή είναι ο Ιούνιο.
0: Όνομα, όνομα πες, μη βιάζεστε ρε παιδιά. Το Μάρτιο πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
3: Καλά, παράφραση έρχεται παλαιάς φράσης είναι.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
3: Χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά σήμερα.
0: Γι' αυτό το λέω, Νότι. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει 5 ετία, το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τελικά, θυμίζουμε, την θητεία τους.
4: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των 3 εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει 5 ετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
5: 6 του να μην την παρατείνει, αν την παρατείνει 5.
4: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο διοικητικό συμβούλιο.
6: Δικαστικό.
5: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία εκτενώς το σκεπτικό του δικαστικού συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απλικεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
0: Τις προτάσεις του Πασόκα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος με αιχμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε υψηλούς τόνους άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα. Κρατάω από τον κύριο Ανδρουλάκη, την μετέδωσε ζωντανά το ραδιόφωνο μας, την ακούσαμε. Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία θα σημαίνει οπισθοδρόμηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
7: Και δεν είπε μόνο αυτό, Θάνο. Καλησπέρα. Ήταν λαύρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στην γερουσία της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη 4 νέων διατάξεων, τονίζοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά αποτελεί την ουσία αυτογνωσίας της δημοκρατίας. Συμπλήρωσε μάλιστα πως δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά η κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που το ασκεί. Και στο σημείο αυτό, Θάνο έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα, σημειώνοντας πως ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως δευτερεύον θέμα. Βεβαίως, Θάνο, δεν παρέλειψε ο κύριος Ανδρουλάκης να αναφέρει και στην υπόθεση, να αναφερθεί και στην υπόθεση των αποκλοπών, μιλώντας πάντα στην ίδια ένταση. Κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως ανούσιο θέμα το όλο ζήτημα. Και αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε επίσης σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τις υποκλοπές, τα ΤΕΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σου πω επίσης ότι έστρεψε επίσης τα πειρά του ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, συμπληρώνοντας ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα, δεν έχει καμία αξιοπιστία. Χρησιμοποιεί το Σύνταγμα ως αντιπερισπασμό και σανίδα πολιτικής επιβίωσης, μάλιστα, καθώς βρίσκεται σε αποδρομή.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
8: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Τώρα, η νέα πολιτική κίνηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Νότη, του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιορίζεται για τον Ιούνιο, προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο χώρο της κέντροαριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρε.
9: Το όνομα πες!
6: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα

0: από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς θα πάρουμε το κεφάλι της κυβέρνησης από τις εκλογές.
2: Μάλιστα, έτσι λέτε.
3: Πολύ δυναμικό.
2: Όπω με φόρα, σας βλέπω με φόρα και εσάς.
1: Φόρα, λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι.
2: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Επειδή βγαίνουμε πολύ τακτικά, μου κάνετε την τιμή και με φιλοξενείτε πολύ τακτικά στην εκπομπή σας. Άμα ανατρέξετε πόσες φορές και εσείς και ειδικά η κυρία Γεωργίου με έχει ρωτήσει για το κόμμα Τσίπρα και για το αν μας δημιουργεί άγχος ή μας πιέζει ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πάει ο χρόνος 4, 5, 6 μήνες πριν. Δηλαδή εδώ και 6 μήνες κάνουμε συζήτηση τώρα, ενώ υπάρχουν τα προβλήματα της ακρίβειας, καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας, όλα αυτά που γίνονται με το ΠΚΠ, τα σκάδρα κτλ. Και αναλώνεται με αλφαγιώτα ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης για ένα κόμμα που είναι υποίδρυση, υποανακοίνωση, υποσχηματισμό ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο σήμερα που μιλάμε, 12 Μαΐου ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί και μαθαίνω από εσάς, κύριε Αδαμόπουλε, ότι θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο πιθανόν.
2: Έτσι άφησε ανοιχτό ο κύριος Τσίπρας.
1: Αν ξαναμιλήσουμε στις αρχές Ιουνίου, πιθανόν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σε δημοσκοπική αποδρομή, κατά την άποψή μας, να δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη, έτσι ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και να πάμε στις εκλογές που εκτιμώ ότι θα γίνουν στα τέλη Σεπτέμβρη και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χαρακόμματα με επίκεντρο την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που μίλησε στον Αντένα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο από το Open.
4: Αν ο κύριος Τσίπρας ή και κάποια ό,τι καταλαβαίνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά από χθες, έχουν στόχο να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να βγουν να το πούν.
5: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γίνεται έστω τεχνητά με τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα για 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι ανικανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έλλειψη ικανότητας να ηγηθεί.
0: Ο Σοκράτης Φάμελος τόνισε την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο μιλώντας στο Ερτ Νιούς.
6: Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα Ρέντιο την αντιπαράθεση με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
7: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
0: Στην πηξίδα του κόσμου για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέλινου κάνει λόγο το Ιράν απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς επεκτείνεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με όλες τις εξελίξεις για το Ιράν αλλά και για την Βρετανία που οδηγείται πλέον μαθηματικώς σε πολιτική κρίση. Δημήτρη.
8: Έτσι είναι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια. Το αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόαση στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις στον πόλεμο. Τα ιρανικά πρακτορία Φαρς και Τασνί μετέδωσαν ότι ο ιρανικός έλεγχος επεκτάθηκε σημαντικά για να σχηματίσει στρατηγική ζώνη που από το πλάτος των 30 μιλίων των στενών αυξήθηκε σε 200 με 300 μίλια. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στις αγορές. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Από την πλευρά του Θάνο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Εσμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβάλει παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό.

0: προορισμό του πολέμου, ενώ και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν από τις αρνητικές εξελίξεις τις πολεμικές σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχωρούν. Να πούμε ότι το Brent βρίσκεται στα 107,62 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 101. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, Θάνο, ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα ζητά βοήθεια και θα συνομιλήσουμε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Κούβα ζητά βοήθεια και θα μιλήσουμε, είπε ο κύριος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, φεύγω για την Κίνα. Να πάμε τώρα στην Βρετανία.
1: Παραιτήθηκε και άλλος υπουργός του Στάρμερ.
0: Ακριβώς. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά. Παραιτήθηκε και ο υφυπουργός υγείας. Κατηγορεί το Στάρμερ για έλλειψη ηγεσίας που βασίζεται σε αξίες. Να θυμίσουμε ότι είχαμε τρεις παραιτήσεις υπουργών νωρίτερα. Του υφυπουργού δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, της υφυπουργού της προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Τζες Φίλιπς και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Αυτό το...
1: Και πάνω από 80 βουλευτές ζητούν από τον κύριο Στάρμερ να αποχωρήσει. Θα το κάνει, θα παραιτηθεί.
0: Ορισμένοι ζητούν την αποχώρησή του και άλλοι ζητούν ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει, Θάνο. Με δεδομένο ότι είναι 650 εδρών το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ και οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη που μπορούσαν ποτέ στις προηγούμενες εκλογές με 411 από τις 650 έδρες. Οπότε τα κουκιά του βγαίνουν ακόμα. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι δεν θα παραιτηθεί.
1: Είναι σίγουρα μια πολιτική κρίση, την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα στήριξης για το θετικό αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του εστίασε στην συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πολύ θετικά λοιπόν ήταν τα λόγια που είχαμε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε μάλιστα με ιδιαίτερες αναφορές στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έκανε αναφορές στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως ο στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και συνολικά στην αναθεώρηση του άνθρωπου ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως θα πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις θεσμικές προκλήσεις που υπάρχουν. Ο κ. Μαγκράφτ εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας πως είναι σημαντική η βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και το νομικό πλαίσιο της χώρας, παραλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του, πως το σφιχτό πλαίσιο στο κράτος δικαίου αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενίσχυση της οικονομίας. Και μάλιστα επανέλαβε πως ουσιαστικά αυτή η επένδυση στο κράτος δικαίου ενισχύει και την οικονομία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
1: Να πούμε και για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
2: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτών των συνομιλιών βρέθηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις προκλήσεις κυριαρχίας κρατών μελών. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που θα έπρεπε μόνη της να υπερασπίζεται τα κράτη-μέλη της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία πρόσφατα. Και από την πλευρά της κυρία Δημητρίου έκανε λόγο για μια απαράμιλη σημασία στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Νίτα Δημητρίου.
3: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνικής, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα ή υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
4: Η στήριξη της Ελλάδας, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
1: Ο καιρός. Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή στην Eurovision και στον Ακύλα στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ1. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάνη Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομόλογος του Βάνγ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για το τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίες 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένα 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στη Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της, επενδύοντας στην ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και τη τεχνολογία, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenir. Αναφερόμενος στα ευάλωτα νοικοκυριά, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν από φέτος αποφεύγοντας όμως μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Άκυλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
6: Ο καιρός.
7: Έδριος ο καιρός αύριο με νεφώσεις, δυτική άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
11: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. More.com.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

my prayer. Let it stay this way. Can't let this moment end.

Μία από τις κορυφαίες πραγματικά στιγμές σε αυτά τα τους διαγωνισμούς τραγουδιών, αυτό ήταν στο Britain's Got Talent, όταν εμφανίστηκε πάνω στην σκηνή μία κοπέλα Αμερικανίδα με το όνομα Lorraine Allred και είπε ότι θα τραγουδήσει το τραγούδι, θα πει το τραγούδι Never Enough, δεν φτάνει ποτέ. Και το τραγούδι αυτό ήταν και παραμένει ένα συγκλονιστικό τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στην κινηματογραφική και θεατρική απόδοση του The Greatest Showman, και αυτό το τραγούδισε η Ρεμπέκα Φέργιουσον. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή του Britain's Got Talent, αποκαλύφθηκε ότι η φωνή της Lorraine που ακούσατε μόλις τώρα ήταν και η φωνή που ακούστηκε στην ταινία, δηλαδή εκείνη που έκανε την πρωταγωνίστρια η Ρεμπέκα Φέργιουσον απλώς ανοιγόκλινε το στόμα της, και εκεί αποκαλύφθηκε ότι αυτή η κοπέλα που μόλις ακούσατε, η Αμερικανίδα Lorraine Allred, ήταν η πραγματική τραγουδίστρια ενός από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί ποτέ. Αυτό ως σύντομη εισαγωγή.

0: Καλησπέρα σας. Όπου και αν γυρίσεις στο επόμενο έκτακτο, εκεί που ξέχασες τον εαυτό σου ή εκεί που τον ψάχνεις πάλι, στο φανάρι που κόλλησε στο κόκκινο και περνάνε όλοι, στα θηριώδη αυτοκίνητα που εισέβαλαν στους δρόμους με φώτα εκτυφλωτικά και πινακίδες που από κάτω γράφουνε leasing. Αυτά είναι εταιρικά πράγματα βεβαίως και δεν τα κατέχω και πάρα πολύ καλά. Πορεύομαι με άλλους κανόνες, απλώς που μου έμαθαν από μικρό και δεν μπορώ να συνηθίσω κάτι άλλο. Προχθές παραλίγο να συγκρουστώ περπατώντας με εκείνα τα, πώς τα λένε, τα... δεν είναι μηχανή, τα πατίνια, ναι, με ένα τέτοιο πατίνι. Εσύ, όχι και να πάω από πατίνι. Έτσι, δε διασέρθει ένα τζιπ, κάτι έτσι να πω ότι... Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και με το ertheco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου θα ρω πως δεν είναι είδηση πια ότι σοβαρά επεισόδια με 3 τραυματίες μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής από διάφορους τυχάρπαστους με κουκούλες, βαριοπούλες και αιχμηρά αντικείμενα επιχείρησαν και τα κατάφεραν να πείσουν τον θλιβερό τους εαυτό ότι είναι άντρες. Στην άλλη όχθη οι κατασταλτικές αρχές που ούτε αρχές έχουν, ούτε και από καταστολή κατέχουν. Κι ας έχουν ορκιστεί να διαφυλάττουν την τάξη και την ασφάλεια για τους υπόλοιπους πολίτες. Πρόσωπο της ημέρας. Όχι μόνο εδώ στο καθρέφτη και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα διεθνή. Είναι ο Μπρίλκριμ Στάμερ, ο οποίος χάνει την γυαλάδα του. Μετά την καταστροφική επίδοση του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας στις τοπικές εκλογές της χώρας την περασμένη Πέμπτη, μια επίδοση που ήταν απολύτως αναμενόμενη, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ, 63 ετών, σαν να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή που μάλλον δεν θα τον αντέξει. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι ακόμα εδώ και ακμαίως, εκφώνησε μια ομιλία επανεκκίνησης τη Δευτέρα το πρωί στο Λονδίνο. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τρένα και λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, μάλλον δεν θα τον ενδιέφερε το απεγνωσμένο διάγγελμα του Στάμερ μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του Λονδίνου. Οι περισσότεροι είχαν βυθιστεί στον θρίαμβο της Arsenal επί της συντοπίτισσας της West Ham, που την φέρνει μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Κάποτε ο πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά φτερουγίσματα του άρεσε η Tottenham, αλλά τώρα είμαι με την Arsenal. Είναι σαν να λέει ο κ. Μετσοτάκης ότι στα παιδικά του χρόνια εκτός από τον Όφη πολιτογραφήθηκε Ολυμπιακός, αλλά τώρα είναι Παναθηναϊκός. Στριμωγμένος τώρα από το στενό μαρκάρισμα που του κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι οπαδοί του, δηλώνει ότι συμμερίζεται την απέτηση των ψηφοφόρων για σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της διακυβέρνησης του που δεν έγιναν. «Θα ανασυνταχθούμε», είπε, «και δεν θα παραιτηθώ», λόγια του Κιρ Στάμερ. Όπως διαβάζω στην Guardian, που πάντα γέρνει λίγο περισσότερο προς τους εργατικούς, οι λύκοι παραμονεύουν και είναι έτοιμοι να τον κατασπαράξουν. Ενδεικτικά, την περασμένη Κυριακή η βουλευτής των εργατικών, η Κάθριν West, απείλησε προς στιγμή να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό για λίγο την Κυριακή να κάνει μομφή κατά του Στάμερ, αλλά δεν την ακολούθησε κανένας. Επίσης, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός η Άντζελα Ρέινερ, η οποία παραιτήθηκε από την ομάδα του Στάμερ εν μέσω ενός φορολογικού σκανδάλου πέρσι, άσκησε σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία του να ασκήσει στεναρά τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον εκάστοτε ένικο της 10 Downing Street. Εν τω μεταξύ, ο υπουργός υγείας ο Wes Streeting, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Στάμερ, φέρεται να του είπε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός παραιτηθεί. Τώρα, τα μαλλιά του Στάμερ συχνά περιγράφονται ως προσεγμένα και πειθαρχημένα, που αποπνέουν μια αίσθηση σοβαρότητας και επαγγελματικής αυθεντίας. Άλλοι τα χαρακτηρίζουν ως άκαμπτα μαλλιά ή και απαλά καλοδιατηρημένα. Σταχυολογώ μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες περί της κόμης του Σερ Κιρ και το αξίωμά του. Γυαλισμένα και ελεγχόμενα, συχνά περιγράφεται ως ένα προσεγμένο χνουδωτό στυλ που διατηρεί μια πειθαρχημένη συντηρητική εμφάνιση. Σκληρά μαλλιά. Μερικοί σχολιαστές έχουν περιγράψει το χτένισμά του ως σκληρό, σημειώνοντας ότι συχνά παραμένει καλοσχηματισμένο ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, σημάδι ιδιοσυγκρασίας. Το στυλ θεωρείται ότι αντανακλά την ασήμαντη ή και πολύ χαμηλών τόνων επαγγελματική του προσέγγιση στην πολιτική. Και τέλος, πρόσφατοι ισχυρισμοί, στις αρχές του 26, ορισμένα σχόλια των μέσων ενημέρωσης, εν μέρη σατυρικά και εν μέρη εικασίας, υπέδειξαν ότι μπορεί να κρύβει την αρέωση των μαλλιών του ή να χρησιμοποιεί ένα τσιμπιδάκι για να καλύψει ένα καραφλό κενό. Αλλά μάλλον εμπίπτει στην κατηγορία αυτό το πράγμα της κακίας. Ορίστε, αυτά είναι νέα. Αυτά είναι που θέλει να μαθαίνει ο κόσμος. Τώρα η είδηση είναι ότι οι μπαχαλάκηδες μπήκανε και τα σπάσανε πάλι. Αυτό, κύριε, το Brill Cream του Στάμερ. Μακάρι να έχουμε κι εμείς κανέναν πολιτικό. Υπάρχει κανένας πολιτικός που να έχει την κόμη του? Όχι, έτσι. Εμάς είναι λίγο πιο η δική μας, έτσι. Ναι, ναι. Να τον φέρουμε εδώ το Στάμερ να τον κουρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Νικόλ Λιβαδάρη. Είναι διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο οικονομικό φύλλο της εφημερίδας. Της παλαιότερης μάλιστα στο είδος της στην Ελλάδα. Έχει μακρά και γόνιμη πορεία η Νικόλ ως παρουσιάστρια και συντάκτρια. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, ανοίγοντας την αυλαία της απόψινής εκπομπής και ξεχωρίζοντας ειδήσεις και γεγονότα που θεωρεί άξια ανάδειξης και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ Νικόλ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, διαβάζω πολύ την εφημερίδα. Είναι από εκείνες που προτάσουν βεβαίως, νομίζω, το πρώτο θέμα που υπάρχει σήμερα ή μάλλον τα επεισόδια που γίνονται, αλλά μίλησε μας λίγο για εκείνα τα θέματα που ξεχωρίζεις εσύ από τη σημερινή επικαιρότητα.
1: Κοίταξε, μόλις πριν από λίγο κοιτούσα ξανά όλες τις εξελίξεις οικονομικές που έχουν σχέση και συνδέονται με το ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής και πάλι εκεί καταλήγουμε, παρότι έχουν περάσει 2,5 μήνες πλέον, πάμε για 3. Όλη παγκοσμίως η οικονομική κατάσταση, όλο το παιχνίδι στις αγορές γίνεται με βάση το αν αυξάνονται ή μειώνονται καθημερινά οι προοπτικές να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Κοίταζα την τιμή του πετρελαίου στα $107 το βάρελ πάλι. Δεν είναι καλά νέα αυτά και δεν είναι καλά νέα όχι για τις αγορές, δεν είναι καλά για εμάς και για ό,τι έπεται τους επόμενους μήνες, ακόμα και αν ο δεύτερο πόλεμος τελειώσει με έναν μαγικό ή λιγότερο μαγικό τρόπο αύριο, φαίνεται ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα έχει και διάρκεια, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά έντασης τα οποία είχαμε πάρα πολλές δεκαετίες να δούμε.
0: Και διάρκεια και ένταση. Αυτό βεβαίως αναφέρεται και σε πολύ έγκυρα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα?
1: Εξαρτάται για ποιο τις αντοχές μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για τις αντοχές του Ιράν, για παράδειγμα, εκεί τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι θεωρείται επιτυχία η επιβίωση. Αν μιλάμε για τις αντοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί έχουμε να κάνουμε με την μοναδική περίπτωση Τραμπ. Μπορεί να πιέζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί καθόλου χαρούμενοι δεν είναι οι Αμερικανοί βλέποντας την βενζίνη στα 4,5 και στα 5 δολάρια το γαλόνι, αλλά έχει πάντα την πεποίθηση, αν θες και την ψευδέστηση, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή και τουλάχιστον σε χρόνο αρκετά πριν τις ενδιάμεσες στις εκλογές του Νοεμβρίου να αλλάξει τα δεδομένα. Η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ, γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι και σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η Ευρώπη παραμένει σε τεράστιο βαθμό εξαρτώμενη από τις ενεργειακές εισαγωγές. Από τη μία πέρασε την κρίση της Ρωσίας, τώρα περνά τη δεύτερη κρίση. Δεν βλέπουμε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα
0: χωράκησης. Οι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας είναι ελεγχόμενες?
1: Χρήστο, ελεγχόμενες, αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Όταν έχουμε τον πληθωρισμό αυτό το μήνα στο 5,4% και το μέσο όρο της Ευρωζώνης στο 3%, βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι και πάλι από εκείνες που πλήττονται περισσότερο. Νομίζω ότι από ό,τι θυμάμαι οι ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας είναι πάνω από 30% και αυτές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ιδιαιτερότητες, να το πούμε έτσι, κομψά της Ελλάδας που τις είχαμε ζήσει και στην περίπτωση του Ουκρανικού πολέμου. Είναι ελεγχόμενες στον βαθμό που όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα. Δεν ξέρω πώς αντέχει μια χώρα η οποία έχει περάσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια, σορευτικής πια ακρίβειας, και μια κοινωνία να προχωρήσει με τον πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα ή και ακόμα υψηλότερα τους επόμενους μήνες. Τώρα, ας μην γελιόμαστε, δεν μιλάμε πλέον μόνο για κρίση ακρίβειας, μιλάμε για μια κρίση κόστους διαβίωσης, κρίση βαθιά εισοδηματική, η οποία πλήττει βαριά τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, τα μεσαία στρώματα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι προφανές ότι αν διατηρηθεί τη Μακρόν θα έχει και πολιτικές συνέπειες και πολιτικές παρενέργειες.
0: Οι ανατιμήσεις που ανέφερες πριν στην ενέργεια δεν είναι ευκαιρία, λόγω των γεγονότων, ή και υποχρέωση να μειωθεί αυτό το ΦΠΑ, το θηριώδες, ας το πω έτσι?
1: Εσύ σωστά το λες και όλοι εμείς το λέμε και το θέτουμε, γιατί είναι πραγματικά δραματική αναλογία φόρων και πραγματικού κόστους. Όταν δούμε, όταν αναλύσουμε τις τιμές της ενέργειας, όταν αυτό το θέτουμε στην κυβέρνηση, σε κυβερνητικά στελέχη, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι δύο. Η μία ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το αν μια τέτοια μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα περάσει στην κατανάλωση, και εδώ έχουμε μια ομολογία αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών. Και η άλλη, που αν θέλεις είναι και λίγο πιο κοινική, αλλά το λένε ευθέως επίσης κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος πολύ απλά ποντάρει σε αυτούς τους πληθωρισμένους φόρους στην ενέργεια για να φουσκώσουν, να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Εν ολίγη μπορεί όλοι να χάνουμε από αυτόν τον πληθωρισμό, αλλά κερδίζουν τα κρατικά ταμεία.
0: Okay. Μίλησε μου τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος, για την ναυτιμπορική. Ιστορική εφημερίδα, είναι και το site, είναι και η τηλεόρασή σας. Πώς πηγαίνει ο όμιλος?
1: Η τηλεόραση πρωτίστως και το site δευτερευόντως είναι τα νεότερα παιδιά η ναυτιμπορική έχει κλείσει ως εφημερίδα εσύ ως 101 χρόνια και πάει για 102. Είναι σε μια καλή περίοδο, θα έλεγα, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί μέσα σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι εύκολες ούτε για το μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά, καταφέρνει να έχει και καλές επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. αλλά κυρίως να έχει μια πολύ σαφή σφραγίδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας, αντικειμενικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτό το παλεύουμε.
0: Εγώ την
1: καταφέρει και φαίνεται καθημερινά.
0: Εγώ την παίρνω την εφημερίδα και για έναν παραπάνω λόγο. Ότι είναι αγκζίδικη πια, νομίζω.
1: Και πρωταθλητές, έτσι. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και τα καλά νέα για την ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ, που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Γεια χαρά και καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ήταν η Νικόλ Λιβαδάρη, διευθύντρια ειδήσεων στην Αυτεμπορική TV και αρθρογράφος στο Οικονομικό Φύλλο της Ενημέρωσης. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και ποδοσφαιρικά ακόμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομόλογός του Ουάνγ Γι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 70 παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 25, όπως ανακοίνωσε σήμερα η UNICEF, διευκρινίζοντας ότι το 93% αυτών σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο ο καιρός με νεφός έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μάλιστα. Με Ραχμάνινοφ η κλασική μας μινιατούρα στο δεύτερο, στην έναξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής, όπου θα καλησπερίσω τον Αντώνη Καρπετόπουλο, δημοσιογράφο, αθλητικογράφο, φίλο του έτερου Αντώνη, του Πανούτσου, και πιο πολύ φίλος του ποδοσφαίρου και του κινηματογράφου συνάμα. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν απόψε και τις δύο ιδιότητες, ξεκινώντας από την μπάλα, όπου εμείς οι αεκτζίδες πανηγυρίζουμε από προχθές το 14ο πρωτάθλημα μας, τσιμπιέμε συνέχεια, και θα κάνουμε και μια προθέρμανση επίσης με το κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών που αρχίζει σήμερα, και ξέρω ότι ο Αντώνης είναι πολύ φίλος, είναι συνεφίλος. Αντώνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρυστάλλα, εμένα μου είπαν ότι θέλεις να μιλήσουμε για την Eurovision και τώρα με...
0: Σε πιάσα. Ο Ακύλας είναι στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο.
1: Μέχρι αυτό ξέρεις,
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι και η Φιλανδία, λέει, δυνατή. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, βέβαια. Αλλά
0: τα παρακολουθείς αυτά, το παρακολουθείς το...
1: Κοίτα, το τελικό το παρακολουθώ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Θέλω να σου πω, το παρακολουθώ. Είναι λίγο... Εγώ βρίσκω ότι είναι και λίγο ένα μοσαϊκό τάσεων στην Ευρώπη, που είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πολλές φορές παρεξηγείται, συζητιέται λάθος, ακούγονται διάφορες υπερβολές, αλλά είναι ένα μοσαϊκό τάσεων το οποίο απλώς δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με εμάς, εννοώ με εμάς που τα χρόνια μας έχει περάσει, ας πούμε, λοιπόν, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα ότι δεν με ήθελες γι' αυτό, οπότε μπορούμε να πούμε τα δικά μας.
0: Εγώ λοιπόν περιμένω για την ημέρα, ναι, που η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα δώσουν και η μία στην άλλη τα δωδεκάρια.
1: Έχει συμβεί.
0: Συνέβη?
1: Έχει συμβεί, τελευταία έχει συμβεί.
0: Ναι. Ποιοι το κάνανε, οι Κύπροι ή εμείς?
1: Νομίζω ήταν... Ήταν αμοιβαίο.
0: Αμοιβαίο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ήταν αμοιβαίο. Κάτι δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας από τους δύο, ή μπορεί και οι δύο, δεν είχαν βάλει δωδεκάρια. Είχαν βάλει δεκάρια, βέβαια. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, Δημήτρη μου, να κλείσουμε το θέμα του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει, το πρωτάθλημα, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ ήταν σταθερότερη. Είχε πίστη. Και προφανώς κέρδισε δίκαια το πρωτάθλημα, δεν συζητάμε. Δηλαδή, δεν χάνει από τον Οκτώβριο, έκανε πάρα πολύ καλά play-off, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, για να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα, Χριστό, χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σερί. Το δεύτερο που χρειάζεσαι είναι το κατάλληλο σερί. Από τότε που υπάρχει αυτή η διαδικασία των play-off, δεν είναι μόνο το μεγάλο σερί, είναι και το κατάλληλο σερί. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε χάσει ένα πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια. Στο οποίο είχε το μεγάλο σερί, ώστε να είναι σταθερά ψηλά. Δεν είχε μπει πρώτη τότε στα play-off, είχε μπει ο ΠΑΟΚ με έναν πόντο διαφορά. Τον προσπέρασε η ΑΕΚ στη διαδικασία των play-off και το έχασε, γιατί δεν κατάφερε μέσα στη διαδικασία των play-off να κάνει αυτό το μικρό σερί. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, 4 παιχνίδια στη σειρά ή να κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία, όπως έκανε τώρα. Τις έκανε τότε ο ΠΑΟΚ και το πήρε το πρωτάθλημα στο νήμα. Τώρα η ΑΕΚ τα έκανε και τα δύο. Δηλαδή έχει το μεγάλο σερί που τρέχει. Είναι αίτητη από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Και έκανε και τις 3 νίκες και μια ισοπαλία στα 4 πρώτα παιχνίδια των play-off, που της έδωσαν αυτό το αβαντάζ σε σχέση με τον ανταγωνισμό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που δεν ήταν ο σκληρότερος και ο καλύτερος για τελείως διαφορετικούς λόγους. Αλλά το τι προβλήματα έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει και τους βαθμούς που έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδας, και τους πρωταγωνιστές που είναι απαραίτητοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όλα όσα έχει συνήθως ο πρωταθλητής Ελλάδος για να τα καταφέρει.
0: Ο πρόεδρος της.
1: Ναι, θα σου πω. Η ΑΕΚ έχει το ασυνήθιστο ότι δεν κερδίζει το πρωτάθλημα έχοντας την καλύτερη επίθεση, ούτε την καλύτερη άμυνα.
0: Αλλά
1: έχει μια πολύ καλή επίθεση, νομίζω δεύτερη είναι, και έχει και μια πολύ καλή άμυνα, επίσης δεύτερη είναι. Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ούτε μια ομάδα η οποία σκόραρε πάρα πολύ, ούτε μια ομάδα που δεν δέχονταν γκολ με τίποτα στην διάρκεια της χρονιάς. Είχε όμως όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όσο για τον πρόεδρο της. Ο Ηλιόπουλος μπορεί να τραγουδάει στα μπλουζούκια, να παίρνει μικρόφωνα, να είναι λίγο, ας πούμε, της φιγούρας γενικότερα. Αλλά έφτιαξε μια εταιρεία καινούρια, Πέρα από τον προπονητή που ήρθε φέτος, τον Νίκολιτς, και αποδείχθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Του σκάουτερ.
1: Είχε τον Ριμπάλτα, τον οποίο τον άκουσε. Mm-hmm. Αυτόν τον είχε από πέρσι. Άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πήρε στελέχη όπως ο Λισάνδρου και ο Δέδες που έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλαξε την Ακαδημία φέροντας τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άλλαξε με τον Τζουρούδη που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός όλο το team το ιατρικό. Θέλω να πω ότι δεν ήταν μικρή η συμμετοχή του. Ήταν σημαντική η συμμετοχή του, πέρα τώρα από το... από την αγάπη του για τα τραγούδια, τις δηλώσεις που καμιά φορά είναι εκρηκτικές και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, έκανε και αυτό, θέλω να πω, το κομμάτι του όπως έπρεπε για να βγει η ΑΕΚ πρωταθλητρία.
0: Εγώ έχω να πω και ένα αποκλειστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να ενοχλήσει τους φίλους μου τους Ζαγκζίδης, και εμένα με ενόχλησε. Όταν ταξίδευα πριν από λίγες μέρες, είχα πάει σε ένα νησάκι για δύο μέρες και ταξίδευα με τα πλοία, αυτά που έχει ο Ηλιόπουλος. Και του λέω ενός υπαλλήλου εκεί πέρα, ο οποίος με βοήθησε να πάω κάπου κάτω να πάρω κάτι, και του λέω ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος, του λέω, που πήραμε. Ναι, μου λέει, αλλά δεν είναι έγκτζης. Του λέω, ποιο, τι είναι? Είναι Ολυμπιακός, λέει. Τώρα αυτό...
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η φημολογία λόγω του ότι τον καιρό που δεν ασχολούνταν πολύ με το ποδόσφαιρο, πήγαινε να βλέπει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όποτε έχω καταλάβει. Είναι και κουμπάρος, αν δεν κάνω λάθος, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά όλα, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας έχουν πάρα πολύ μικρή σημασία. Δηλαδή, στην ιστορία της ΑΕΚ έχει λίγο πλάκα ότι και όταν ήρθε ο Νίκολιτς, υπήρχε μια μερίδα των οπαδών της που δεν τον ήθελαν, διότι ήταν οπαδός της Παρτιζάν. Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν. Την έχει. Έχει υπάρξει και προπονητής της, νομίζω, και παίχτης της, αλλά κυρίως προπονητής της. Και κατά συνέπεια και φίλος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είχαν βρει και κάποιες, ας πούμε, δηλώσεις του που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα και είχε κάνει βήματα μπροστά. Αλλά αυτά όλα, Χρήστο μου, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο χορό, χορεύεις. Το τι έχει συμβεί προηγουμένως δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Πάντα μετράει ο τελευταίος χορός. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα μιλήσουμε και άλλη φορά. Που...
1: Για τις κάνες δεν σου λέω τίποτα. Θα σου πω πολύ γρήγορα και σ' αφήνω ότι το καλό που έχουν φέτος είναι ότι έρχονται με ταινίες διάφοροι δημιουργοί. Ο Φαραντί, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιοι που, εντάξει, σε γενικές γραμμές εμείς οι κινηματογραφόφιλοι τους περιμένουμε, δεν έχει τις μεγάλες ταινίες, δεν κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Νόλαν, δεν έχει αμερικάνικο στοιχείο μεγάλο, αλλά έχει πολύ σινεμά του δημιουργού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε φορά τρομάζει αυτό, αλλά αυτό σημαίνει τώρα.
0: Ο Δανίκας με μάλωσε, μου λέει, μη τυχόν και μιλήσεις για κινηματογράφο, κάνες και τα λοιπά, με οποιονδήποτε άλλο εκτός από μένα. Του λέω, με τον Καρπετόπουλο θα...
1: Δεν τρέχει τίποτα, είναι σταδίσεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: Χριστό. Καλημέρα. Έχω μείνει εγώ στην πρωινή εκπομπή. Ήταν λοιπόν ο Καρπετόπουλος. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, και είναι και πολύ φίλος του κινηματογράφου. Και θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, why not, του ποδοσφαίρου, που είναι το δημοφιλέστερο άθλημα που υπάρχει, και θα συνομιλήσουμε τώρα, εάν προηγουμένως ο Αντώνης ήταν ο αθλητικογράφος και λάτρης του κινηματογράφου, τώρα έχουμε έναν δημοσιογράφο πολύ φίλο και ΑΕΚΤΖ, και θα μας μιλήσει εδώ στην εκπομπή. Είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος, θα τον γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ, στην εφημερίδα ήμασταν μαζί, στην Ελευθεροτυπία, και ασχολιόταν, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε σοβαρά με τα ραδιόφωνα. Δημήτρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και χαρούμενοι είμαστε όλοι από ό,τι ξέρεις.
0: Ορίστε.
2: Λόγω ποδοσφαίρου. Είμαστε χαρούμενοι λόγω ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είμαστε όλοι οι αεκτζίδες, εμείς, εγώ και εσύ δηλαδή, και ζούμε το ένα διήμερο λίγο περίεργο.
0: Εγώ έχω και εις διπλούν, γιατί εμένα η πρώτη μου ομάδα πριν έρθω στην Ελλάδα ήταν η Arsenal. Οπότε έχουμε.
2: Ήταν Κυριακή Ζόρικη.
0: Ζόρικη, ναι. Μάλιστα. Δημήτρη μου, καταρχάς η ΑΕΚ, εσύ παρακολουθούσες τους αγώνες αυτούς όλους. Άξιζε το, κινδύνευσε κάποια στιγμή? Τι είναι εκείνο που εσύ διαστάθηκες ότι ήταν αυτό που της έδωσε το πρωτάθλημα?
2: Επειδή πήγαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚ, κάπου λίγο ζωρίστηκα κάπως, γιατί κάπου κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξυπνάω όλο τώρα μια Κυριακή πρωί και να σκέφτομαι τι θα κάνει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, κάπου κρατάει και λίγο.
0: Στρεσογόνο.
2: Εντάξει, δηλαδή, και είπα να το κόψω κάπως όσο γίνεται. Εντάξει, είχε μια πολύ σοβαρή ομάδα η ΑΕΚ, είχε μια πολύ δυνατή έδρα, έχει ένα πολύ καλό team προπονητών και παιχτών, και το πήρε δίκαια. Αυτό, δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλές ομάδες. Το πήρε όμως, εντάξει, και είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε.
0: Μαγική.
2: Όχι, δεν είναι για πολύ για τίποτα παραπάνω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπουμε τον γκολ ξανά και ξανά. Τον πώς έδωσε το πρωτάθλημα. Ναι. Έως εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή.
0: Εκείνη η κεφαλίτσα που του έδωσε εκείνο. Δεν ξέρω ποιος.
2: Ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Ναι, εκείνη η κεφαλιά, η μικρή, ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, Χρήστο, όπως σε οποιοδήποτε θέμα, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Όταν η ΑΕΚ πήρε τον Λούκα Γιώβιτς, που είναι ένας παίκτης μεγάλης κλάσης, θα σου κάνει τη φάση παραπάνω που θα την θαυμάσεις. Όταν βλέπαμε την Bayern με την Paris Saint-Germain, έπρεπε σε ένα άθλημα και λες, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι άλλο από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή διαφορετικά αθλήματα το ένα με το άλλο.
0: Βέβαια.
2: Το κάνω να φαίνεται πάρα πολύ απλό.
0: Δημήτρη, ποιος είναι εκείνος, τώρα θα με κοροϊδεύει και ο γιος μου, λέει, είσαι άσχετος μπαμπάς, αλλά ένας παίχτης μας, θηρίο, με μαλλιά ξανθός, ολόξανθος, ο οποίος είναι συνήθως στον πάγκο τις περισσότερες φορές.
2: Ο Βίντα.
0: Αυτός είναι και πανηγυρίζει περισσότερο από οποιοδήποτε.
2: Είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
2: Είναι τιμητικά στην ΑΕΚ. Τιμητικά εννοώ, όχι από άψη.
0: Είναι
2: μια πάρα πολύ ακριβή πρώτη αλλαγή, άμα χρειαστεί σου στόπερ, λόγω ηλικία. Αλλά δεν είναι. Έχει μεγάλη ιστορία και έχει δεθεί πάρα πολύ με την ΑΕΚ αυτός ο παίχτης.
0: Ναι.
2: Και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται, και όταν τελειώσει την καριέρα του, μπορεί να συνεχίσει σε κάποιο άλλο πόστο. Οπότε γίνει πιο εκτζήτη από εμάς. Και το δείχνει σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, Χρήστο, μια και μιλάει για ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Μου κάνει εντύπωση στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα, και φάνηκε και χθες, το πώς πανηγυρίζουν τα μάτς οι αναπληρωματικοί.
0: Ναι,
2: παίκτες που δεν παίζουν καθόλου.
0: Πράγματι, ναι.
2: Δηλαδή πόσο δεμένο είναι αυτό το team.
0: Ναι, και η Φιλαδέλφια έχει γίνει και μεγάλη έδρα. Το γήπεδο δηλαδή είναι πλέον.
2: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, και αυτό που έγραφα και σήμερα στην εφημερίδα είναι ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες φιλάθλων. Υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες, έτσι, και στην ΑΕΚ. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι είναι ΑΕΚ, αλλά δεν ασχολούνται. Έτσι, και είναι λίγο πιο ωραίο, θα μάθουν το σκορ κλπ. Είναι αυτοί. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που βλέπουν την ΑΕΚ από την τηλεόραση, είτε γιατί είναι στην επαρχία, είτε γιατί δεν πάνε γήπεδο, οι οποίοι είναι χειρότεροι κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι αυτοί που το παίζουν προπονητές. Δηλαδή μπορεί να κάτσεις σε μια καφετέρια και να ξαφνικά να ακούς τον άλλο να σου λέει βγάλε αυτόν και βάλε τον άλλον, έτσι, να το φωνάζεις στην τηλεόραση, έτσι, να λέει. Και είναι και οι τρίτοι αυτοί που πάνε στο γήπεδο, αυτοί οι 33.000, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα, διαφορετική. Που έχουν τις συνήθειές τους, ξέρουν πότε θα βγουν οι παίχτες. Αποναπτύσσουν μια πολύ ξεχωριστή σχέση.
0: Μάλιστα.
2: Με την ομάδα. Είναι τρεις κατηγορίες διαφορετικές, δηλαδή.
0: Να μην αδικήσω και το δεύτερο μέρος που θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε, που είναι η ειδικότητά σου στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, παρακολουθείς ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μερικοί σε θεωρούν φόβο και τρόμο, αλλά καλό είναι και αυτό. Θα ήθελα να μου έλεγες τη γνώμη σου για το ραδιόφωνο που έχουμε στην Ελλάδα γενικά. Έχω 2-3 πράγματα που με ενοχλούν. Θα πω το πρώτο, ότι δεν γίνεται δημοσιογράφος που κάνει εκπομπές να προωθεί διαφημιστικά προϊόντα. Αυτό σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει.
2: Αλλά... Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Οι λεγόμενες αναφορές είναι αυτό που λένε, ειδικά στα ιδιωτικά ραδιόφωνα, που λένε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και ακούσαν τον δημοσιογράφο που πριν σου έλεγε, που έκανε την εκπομπή με τις ειδήσεις, να σου λέει ξαφνικά ένα διαφημιστικό. Δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και τώρα όσο ακροατές, έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο μας αρέσει αυτό, πόσο πιάνει, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτό είναι άσχημο και για εμάς τους δημοσιογράφους και ίσως για τους διαφημιζόμενους, νομίζω. Δεν ξέρω, εντάξει. Ακούγεται, δεν είναι ραδιόφωνο αυτό, ας πούμε. Όπως δεν είναι ραδιόφωνο. Ή μάλλον πες μου τι θα μου πεις και σου πω.
0: Επίσης, την λίγη εμπειρία που έχω τώρα, νομίζω 3-4 χρόνια από τότε που ξαναμπήκα στο ραδιόφωνο και χάρηκα πάρα πολύ ότι είναι, μου αρέσει, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλές αντιγραφές, ότι λέγονται τα ίδια πράγματα. Οι προσκεκλημένοι είναι σχεδόν ίδιοι κάθε φορά. Δυσκολεύεσαι, εντάξει, δεν θα μιλήσω για το τρίτο πρόγραμμα ή άλλα που έχουν μια ταυτότητα διαφορετική, αλλά τα ενημερωτικά μου φαίνονται ίδια, μου ακούγονται ίδια.
2: Ναι, είναι, κοίτα, τώρα χωρίς να το λέμε, η ΕΡΤ διαφέρει. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΕΡΤ είναι κανονικό ραδιόφωνο και στα μουσικά της, mm-hmm. και αν και έχω ενστάσεις στο ειδησιογραφικό της, όχι τόσο, mm-hmm. είναι, γιατί μου φαίνεται αρκετά, το θέλω λίγο πιο νευρικό, mm-hmm. ας πούμε, πέραν της πολιτικής γραμμής που πάντα είναι κυβερνητική, mm-hmm. άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, το

0: τότε θα γίνει η είδηση. Γιατί μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή θα παίζει ένα υπολογιστή. Και μιλάμε στη μεγάλη πλειοψηφία των ραδιοφώνων. Δηλαδή, θα ακούσει, θα πεθάνει, ας πούμε, ένα μεγάλο σπουδαίο. Είχε πεθάνει, ο Λου Ριντ, ας πούμε, είχε την ατυχία να πεθάνει Σάββατο και τριημέρου. Ήταν καθαρή Δευτέρα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Άρα, τα μουσικά ραδιοφώνα στην Ελλάδα, τον Λου Ριντ, τον ανέφεραν την Τρίτη το πρωί.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτό και... τώρα στην Αγγλία, άμα το πεις, θα σε πάρουν με τις πέτρες.
1: Και η ΕΡΤ ευτυχώς στα ραδιόφωνα της, στα μουσικά, δεν έχει αυτό την άθλια την playlist.
0: Δηλαδή, ας πούμε, τα ραδιόφωνα που ανταγωνίζονται το δεύτερο, ναι, που είναι καλά ραδιόφωνα, δεν τα κατηγορώ, ναι, θα παίξουν πολύ λίγα τραγούδια. Θα παίξουν 8 φορές την ημέρα ένα κομμάτι της Μποφίλιο. Θα παίξουν, δηλαδή θα παίξουν, μπορεί να παίξουν όλη τη βδομάδα, να παίξουν γύρω στα κάποια ραδιόφωνα μπορεί να παίξουν 350 τραγούδια. Δηλαδή παίζουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Ευτυχώς το δεύτερο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα μουσικά της ΕΡΤ ακόμα κρατάνε.
1: Ευτυχώς και για τον Πετρίδη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, και για τον Γιάννη. Είναι κανονικά ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Θα ακούσεις πράγματα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη μου, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά και η ΑΕΚ να μας δίνει τέτοιες χαρές. Εξοκύλαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, τα είπαμε και με τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, είπαμε και τα εκτζίδικά μας. Θα πάμε τώρα και θα κλείσουμε με τη σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικό, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, η οποία θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται.
2: Σε κάποια φάση της ζωής μου, πρέπει να ήμουν γύρω στα 12, είχα αποφασίσει πως όταν μεγαλώσω θα ακολουθούσα ένα κλάδο που θα εξιχνίαζε σύνθετα προβλήματα, όχι απαραίτητα εγκλήματα, που απασχολούσαν πάντως την κοινωνία. Επηρεασμένη ίσως από τη σειρά «Οι εκδικητές» που έπαιζε τότε στην κυπριακή τηλεόραση, πίστευα πως αυτοί οι άνθρωποι επιτελούσαν ένα πολύ σημαντικό έργο, βασισμένο κυρίως στην παρατήρηση και στη σύνδεση φαινομενικά άσχετων γεγονότων. Αργότερα έμαθα πως λέγονταν detective και πως δυστυχώς για τα παιδικά μου σχέδια δεν υπήρχε κάποια πανεπιστημιακή σχολή για κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε όμως είχε ήδη μείνει μέσα μου κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η χαρά να παρατηρώ τα ίχνη και να προσπαθώ να τα ερμηνεύω. Ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι πράξεις, οι κινήσεις, οι παλιές παρουσίες. Η αίσθηση ότι τα γεγονότα δεν χάνονται εντελώς μέσα στο χρόνο, ότι αφήνουν μικρές προειδοποιήσεις για όποιον θελήσει να τις παρατηρήσει προσεκτικά. Ίσως γι' αυτό οδηγήθηκα αργότερα στη στατιστική. Με την αίσθηση πως η πρόοδος, προσωπική ή συλλογική, δεν έρχεται συνήθως από το πουθενά. Έρχεται όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά όσα έχουν ήδη συμβεί. Να εντοπίσουν τα λάθη που επαναλαμβάνονται, τα μοτίβα που επιστρέφουν, τις συνέπειες που εμφανίζονται ξανά και ξανά μπροστά τους. Σαν να προσπαθεί το ίδιο το παρελθόν να μας μιλήσει, έστω και χαμηλόφωνα. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη αριθμούς. Ποσοστά, έρευνες, στατιστικές, μετρήσεις για την υγεία, τη μοναξιά, τη βία, την ψυχική κόπωση, την εμπιστοσύνη, τη φτώχεια. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας καταγράφεται πλέον κάπου. Κι όμως, οι αριθμοί αυτοί συχνά καταλήγουν να υπάρχουν γύρω μας σαν ακόμα ένα κομμάτι του καθημερινού θορύβου. Μοιάζει να περνάμε δίπλα από τα δεδομένα χωρίς πραγματικά να τα βλέπουμε. Το παράδοξο της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας, αλλά σχεδόν η υπερβολή της. Γνωρίζουμε περισσότερα από ποτέ για τον τρόπο που ζούμε και για όσα μας βλάπτουν. Ξέρουμε πόσο αυξάνεται η μοναξιά, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την αδιάκοπη έκθεση στις οθόνες, πόσο εύκολα η ανασφάλεια μετατρέπεται σε θυμό και ο θυμός σε δημόσιο λόγο. Κι όμως πολλές φορές μοιάζουμε να συνηθίζουμε ακόμα και το πιο ανησυχητικά στοιχεία, ακριβώς επειδή τα βλέπουμε καθημερινά. Σκέφτομαι σήμερα την Florence Nightingale με αφορμή τη Διεθνή ημέρα

0: νοσηλευτών που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Οι περισσότεροι την θυμούνται ως τη γυναίκα με τη λάμπα να περπατά μέσα στη νύχτα ανάμεσα σε τραυματισμένους στρατιώτες. Όμως η Nightingale υπήρξε και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος που κοίταξε προσεκτικά όσα οι άλλοι είχαν ήδη μπροστά τους και αρνήθηκε να τα θεωρήσει φυσιολογικά. Στον Κρημαϊκό πόλεμο άρχισε να καταγράφει συστηματικά συνθήκες, αριθμούς και αιτίες θανάτου στα στρατιωτικά νοσοκομεία και διαπίστωσε κάτι που για την εποχή ήταν σχεδόν σοκαριστικό. Περισσότεροι στρατιώτες πέθαιναν τελικά από λοιμώξεις, μολυσμένο νερό, ακαθαρσίες και κακές συνθήκες υγιεινής παρά από τα ίδια τα τραύματα του πολέμου. Δεν έμεινε όμως μόνο στην παρατήρηση. Επέμεινε, πίεσε, παρουσίασε δεδομένα, ακόμα και γραφήματα, ώστε να πείσει πολιτικούς και στρατιωτικούς ότι η κατάσταση μπορούσε να αλλάξει. Και όταν οι συνθήκες υγιεινής βελτιώθηκαν, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν θεαματικά. Η ιστορία της παραμένει ακόμα σύγχρονη, γιατί καμιά φορά το πιο επικίνδυνο δεν είναι αυτό που αγνοούμε, είναι αυτό που βλέπουμε τόσο συχνά, ώστε πάβουμε σιγά σιγά να αντιδρούμε. Προσωπικά έχω καταλήξει στο εξής. Η πρόοδος αρχίζει πάντα από εκείνους που επιμένουν να ενοχλούνται.
1: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Avramidou Plumpy μίλησε για τους ανθρώπους που επιμένουν να ενοχλούνται και τελειώνουμε με ένα κομμάτι, ένα τραγούδι εμβληματικό των Simon και Garfunkel, αλλά το ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο ο David Bowie. Καλό σας βράδυ. Είναι το America.

Κάνω εγώ τη διόρθωση, αλλά είναι και ωραίο τραγούδι. Με συγχωρείτε, αύριο θα ακούσουμε τον David Bowie στο America. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι επίσης, το Knock Knock on Heaven's Door. Είναι από τους Afro Fiesta με τους Twanguero και Tawe. Είναι από την Αφρική και αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του, Ουάνγκ Γι, συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, Xi Jinping. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 8 ατόμων με γάντια και κράνη επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων, κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, επενδύοντας την ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Avenire. Αναφερόμενος στα ευάλωτα νοικοκυριά, ο Γιάννης Τουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν, αποφεύγοντας όμως μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση 81 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η υπατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, δήλωσε σήμερα ότι υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Καιρός.
1: Έθριο καιρό με λίγη συννεφιά προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη στο Air News Radio 105,8. Τρίτη 12 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη ώρα. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού.

ήθελα να σας πω ότι Τρίτη, τι ωραία μέρα, ο καιρός είναι καλός, αλλά δεν μπορεί να είναι μια ωραία μέρα. Συμβαίνουν πάρα πολλά στον κόσμο, το ξέρω, αλλά αυτή η είδηση με τα δύο κορίτσια, ξέρετε τι λέω, τις εφηβές που πήραν μια μοιραία απόφαση από κοινού, αυτό δεν μπορώ. Νομίζω κανένας από εμάς δεν μπορεί να το προσπεράσει, δεν μπορεί και να σταθεί. Κάπως μας ξεπερνάει όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως σίγουρα δεν είναι μια κανονική μέρα.

Να μπούμε εμείς, είναι και αργά. Ξέρετε πώς να αντέξουμε. Έχουμε δεχτεί τόσες πληροφορίες, τόση τοξικότητα και αρνητισμό από το πρωί. 9 και 10, ας πούμε, ότι μέχρι τις 10 θα μου πείτε, δεν λέμε δύσκολα νέα, δεν πιάνουμε επικαιρότητα, δεν πιάνουμε και διεθνή επικαιρότητα που έχει τις δικές προκλήσεις να το κάνουμε. Αλλά κάπως αυτό, σαν να μην μπορώ να σταθώ σε αυτή την είδηση, και ελπίζω να με συγχωρήσετε.

πούμε για το παιδί από το τηλεοπτικό reality, από το Survivor, ότι ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου μετά τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο Σταύρος Φλόρας, να είναι καλά το παιδάκι, που μεταφέρεται και σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον είναι ένα καλό νέο αυτό.

έχουμε σήμερα. Σήμερα ξεκινάει η Eurovision, ενώ έχουμε έτσι, είναι πολύ σημαντική βραδιά. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, ο οποίος έχει κερδίσει και τη Βιέννη. Εκτός από τη δική μας καρδιά.

Παρότι χαιρόμαστε για τον καιρό, φαίνεται ότι από την Πέμπτη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους μετεωρολόγους, θα υποχωρήσει ο υδράργυρος, ο οποίος είναι λίγο πιο ψηλά για την εποχή. Αλλά η έντονη ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της σε άλλη κατάσταση. Θα υπάρξει μια μεταβολή. Κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας και θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε επιστροφή αυτής της αστάθειας που είχαμε συνηθίσει κάπου κατά τόπους, έτσι, βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, αλλά ούτε αυτό θα κρατήσει. Και έτσι και έτσι το ξέρουμε τώρα Μάιο, εντάξει, παίρνουμε όλα τα χώζια για το καλοκαίρι, δεν υπάρχει θέμα.

0: έρθει ο αγαπημένος ο Δημήτρης Φαναριώτης να μας πει γιατί ο Στάρμερ παλεύει να παραμείνει πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ξέρουμε πια ότι η Βρετανή πρωθυπουργή αρχίζει να εδραιώνεται. Δεν, πώς θα το πω, δεν... Κάπως υπάρχει μια κινητικότητα. Πώς έχουν αλλάξει, Δημήτρη, σε πόσα χρόνια, ποιος είναι ο αριθμός, τώρα μου διαφεύγει.
1: Ποιο πράγμα?
0: Των Βρετανών πρωθυπουργών. Αλλάζει ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Γιατί ο Στάρμερ είχε, οι εργατικοί σημείωσαν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους. Όταν γίνανε εκλογές, μαζί τις είχαμε κάνει, νομίζω, είχαμε κάνει
0: εκπομπή. Ναι, ναι, μπράβο.
1: 410 έδρες έχουν εργατικοί σε ένα κοινοβούλιο που είχε 650. Ο 81 βουλευτές ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ.
0: Τι
1: ή έστω
0: έγινε,
1: ένα
0: λοιπόν,
1: χρονοδιάγραμμα. Θεωρούν ότι έχει, παρουσιάζει έλλειψη ηγεσίας και έλλειψη αξιών. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον μπορεί να το υποστηρίξει κανείς αυτό. Απ' την άλλη, έχουμε 100 βουλευτές των εργατικών οι οποίοι στηρίζουν το Στάρμερ, αλλά έχουμε και 4 συνολικά παραιτήσεις υπουργών σήμερα. Συνεπώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν φαίνεται προς το παρόν ο Στάρμερ να χάνει την πρωθυπουργία. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση του ασκείται τεράστια πολιτική πίεση.
0: Τι είναι αυτό που του καταλογίζουν πιο συγκεκριμένα, τι τον κατηγορούν?
1: Τον κατηγορούν ότι δεν έχει δείξει την ηγεσία που πρέπει σε ζητήματα τα οποία αφορούν σε αξίες της Μεγάλης Βρετανίας, χωρίς να γίνονται πιο αναλυτικοί, βέβαια. Δεν είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και πιθανοί διεκδικητές σε περίπτωση που παραιτηθεί, όπως ο Υπουργός Υγείας, ο Wes Streeting, και γενικώς η αμφισβήτησή του αυξάνεται διαρκώς, χωρίς πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, θα έλεγα, αν θέλει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε, γιατί είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θα μας τρελάνει εμάς τους διεθνατζίδες, είναι ο Τραμπ. Έκανε δηλώσεις πολλές τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσεξε τώρα. Στη μία δήλωση λέει ότι θα συζητήσουμε πολλά πράγματα με τον πρόεδρο Σι, το εμβληματικό ταξίδι Τραμπ 14 και 15 Μαΐου.
0: Πέμπτη είναι, Πέμπτη.
1: Ακριβώς, Πέμπτη Παρασκευή. Αλλά δεν λέω ότι ένα από αυτά θα είναι το Ιράν. Και σε μία δήλωση που κάνει λίγο αργότερα λέει ότι θα έχουμε μακρές συνομιλίες με το Σι για το Ιράν. Αλλά λέει δεν θέλουμε τη βοήθεια της Κίνας. Τότε γιατί πάει στην Κίνα?
0: Να.
1: Πάει να εξομαλύνει το θέμα των δασμών που ήδη έχει ψιλοεξομαλυνθεί, και απ' την άλλη είναι προφανές ότι η Κίνα μπορεί να προσφέρει μια πολύ σημαντική βοήθεια στο διπλωματικό πεδίο με το Ιράν, δεδομένου ότι διαθέτει και πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Είπε ότι δεν θα είναι μαζί του η Μελάνια, θα πάει μόνος του χωρίς την γυναίκα του. Ενώ είπε ότι ο Σι θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος του χρόνου. Ενώ για το Ιράν, μαστίγιο και καρότο, είπε ή ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι είναι σωστό, αλλιώς εμείς θα τελειώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή θα τους βομβαρδίσουμε ανηλαίως. Εξέφρασε δε και αισιοδοξία ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που μένεται πάνω από 4 χρόνια νεφέλη, θα τελειώσει λίαν συντόμως. Πραγματικά δυσκολεύουν πολύ να ακολουθήσω την σκέψη του Τραμπ, η οποία...
0: Εσύ και πολλοί άλλοι.
1: Και πολλοί άλλοι, να προσθέσουμε.
0: Δεν είσαι μόνος σου, το λέω για να σε παρηγορήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, σε ευχαριστώ για αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ταξίδι, να δούμε τι θα βγει από εκεί, γιατί αν όντως η Κίνα, με κάποιο αντάλλαγμα βέβαια στο ζήτημα της Ταϊβάν, στην οποία έχουν πάψει να στέλνουν όπλα οι Αμερικάνοι τους τελευταίους μήνες, είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Αν λοιπόν λάβει ανταλλάγματα η Κίνα για το ζήτημα της Ταϊβάν, ενδεχομένως να βάλει το χεράκι της, το διπλωματικό της χεράκι εννοώ, και να μπορέσει να επιλύσει αυτή την πολύ δύσκολο, αυτό τον πολύ δύσκολο πόλεμο, ο οποίος μας ταλαιπωρεί όλους, και στην οικονομία και στα καύσιμα και σε όλα.
0: Είχες κάτι για τη Eurovision? Ακριβώς. Γιατί τώρα βλέπω Earth News, Ακύλα Φέρτο, έτοιμος για την πρόκριση, το μεγάλο τελικό της Eurovision.
1: Έτοιμος για την πρόκριση, όντως.
0: Ούτε αγωνία δεν έχουμε. Απλά περιέργεια για να τον δούμε και να τον έτσι καμαρώσουμε.
1: Η Liberation λέει πάντως ότι είναι μέσα στα φαβορί, μέσα στην πεντάδα των φαβορί. Τώρα θα καταφέρει να πάρει το τρόπαιο, δεν το ξέρουμε. Αλλά να πούμε ότι αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision αρχίζει στη σκιά διαδηλώσεων. Γιατί υπάρχει ο ζητούν οι αυτοί που οργανώνουν εν πάση περιπτώσει τις διαμαρτυρίες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό, διοργανώνουν διαμαρτυρίες στη Βιέννη. Σήμερα να πούμε ότι την Λαυλαία του πρώτου ημιτελικού θα ανοίξει η γνωστή εξαιρετική τραγουδίστρια μας η Βίκη Λέανδρος. Αλλά εδώ υπάρχει το θέμα, δηλαδή οι κατηγορίες της ομάδας που λέγεται Song Protest αντί για Song Contest, λένε ότι αν αποκλείεται το Ισραήλ θα αποτελούσε ένα συμβολικό μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι ένα κράτος απαρτχάιτ και τρομοκρατίας, με τις ενέργειές του στη Γάζα βρίσκεται εκτός κοινότητας των ειρηνικών εθνών, δήλωσε ο επικεφαλής των διαδηλωτών, είναι ο Βρετανός σκηνοθέτης Χάιμ Μπρεσίθ, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων εφέλη ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει μια πόλη στο μέγεθος της Βιέννης και διέπραξε γενοκτονία, ενώ στη Γάζα δεν υπάρχουν πλέον ούτε νερό, ούτε σχολεία, ούτε νοσοκομεία. Βέβαια, σε αυτές τις επικρίσεις η Γερμανία είπε ότι θεωρεί σκάνδαλο να μην συμμετέχει το Ισραήλ. Και να πούμε ότι στο φετινό διαγωνισμό δεν συμμετέχουν 5 χώρες επικρίνοντας ενέργειες του Ισραήλ: Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία. Στην Ολλανδία μάλιστα σε δημοσκόπηση περίπου οι μισοί ερωτηθέντες διαφωνούν με την απόφαση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού του NPO να αποσυρθεί από το διαγωνισμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τα πάντα έχουν και πολιτικές προεκτάσεις, όπως είναι γνωστό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Φαναριώτη, γεια σου.

Θέλω να σας πω για μια νέα μελέτη η οποία υποστηρίζει ότι αν γεννήθηκε κανείς πρώτος ή δεύτερος, δηλαδή αν είσαι το πρώτο ή το δεύτερο παιδί, η θέση σου στην οικογένεια συνδέεται με διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα συνδέεται με περισσότερες από 150 διαφορετικές ιατρικές καταστάσεις. Γενικά οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η θέση ενός παιδιού μέσα στην οικογένεια επηρεάζει την προσωπικότητα, την νοημοσύνη, τη συμπεριφορά του. Okay. Αλλά τώρα αυτή η νέα μελέτη, η οποία είναι τεράστιας κλίμακας, έρχεται να μεταφέρει τη συζήτηση και φεύγουμε από, από την ψυχολογία και πάμε στην υγεία, υποστηρίζοντας ότι αν γεννήθηκε κανείς πρώτος ή δεύτερος, ίσως συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε αυτή η νέα μελέτη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Βασίστηκε σε δεδομένα άνω των 10 εκατομμυρίων αδελφών. Γι' αυτό σας λέω, σε τεράστια κλίμακα πραγματοποιήθηκε και θεωρείται μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και σας είπα για εκατοντάδες ιατρικές καταστάσεις, νοσήματα κτλ. Θα μου πείτε ποια είναι κάποια από αυτά. Αυτισμός, τα πρωτότοκα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα καταστάσεις όπως αυτισμός, σύνδρομο Τουρέτ, αγχώδεις διαταραχές, αλλεργίες, ακμή. Ενώ τα μικρότερα αδέλφια παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για ημικρανίες, κατάχρηση ουσιών, γαστρίτιδα και έρπη ζωστήρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τι λέτε, ε?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες και σωρία πλημελιματικών αδικημάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομολογός του Άνγ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

αύριο την απεργία της ΔΕΔΗ, έτσι, να το πούμε, να σας το θυμίσω. Αλλά κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν επηρεάζονται από την πανελλαδική απεργία. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Άρα, αύριο οι δημόσιοι υπηρεσίες παραμένουν κλειστές.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, ο οποίος είναι χοροδιδάσκαλος. Τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Είστε καλά,
1: είμαι.
0: Πολύ ωραία. Δώσα θέλω να μου πείτε για αυτό που ετοιμάστε στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, σχολές χορού και ελληνική εταιρεία Αλσχάιμερ και πολιτιστικά σωματεία και όλοι όσοι θα έρθουν και την ημέρα, να σπάσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ στο Ζεμπέκικο, στο ρεκόρ Guinness, το οποίο ήδη υπάρχει ένα ρεκόρ, το οποίο το έχει αυτή τη στιγμή η Κύπρος με 750 περίπου άτομα. Και ο στόχος μας είναι να το σπάσουμε, να κάνουμε την προσπάθειά μας και να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να φέρουμε και όλο τον κόσμο, όλους μαζί, μικρούς και μεγάλους, να χορέψουν σε μια μοναδική εμπειρία στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Λοιπόν, πότε θα γίνει, πόσους περιμένετε, ποιο είναι το προηγούμενο ρεκόρ, δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες.
1: 14 Ιουνίου. Πλατεία Αριστοτέλους, ώρα 12.
0: Okay.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ είναι 750 άτομα.
0: Ναι.
1: Και το έχει η Κύπρος αυτή τη στιγμή.
0: Ah.
1: Επομένως, ναι. Λοιπόν, η Κύπρος, η οποία χορεύει πάρα πολύ ζεμπέκικο. Και ο στόχος μας είναι να το σπάσουμε. Να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά ελπίζουμε.
0: Άρα είναι και ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανοιχτό. Έρχεται όποιος θέλει να συμμετέχει, να χορέψει.
1: Ναι, πρέπει αυτοί που θα χορέψουν θα πρέπει να ξέρουν μια ειδική χορογραφία συγκεκριμένη που διδάσκεται αυτή τη στιγμή σε σχολές χορού, σχεδόν σε όλες τις σχολές χορού, πολιτιστικά σωματεία και στην ελληνική εταιρεία Αλσχάιμερ. Είναι μια χορογραφία η οποία πρέπει να έχει μίνιμουμ 5 λεπτά διάρκεια.
0: Ναι.
1: Να ισχύει ρεκόρ και θα πρέπει 5 χορογραφία.
0: Ναι. Δυστυχώς κάπως τον χάσαμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Νομίζω όχι.

0: πλατεία Αριστοτέλους ευελπιστούν να σπάσουν, να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, εμείς σας χάσαμε για λίγο, κύριε Παραστατήδη.
1: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω που, μέχρι που με ακούσατε.
0: Πείτε, τα πάρτε το.
1: Αυτό,
0: είναι, λέτε, μια ειδική είναι... χορογραφία.
1: Ναι, είναι μια χορογραφία η οποία έχει βγει για να μπορεί να την χορέψουν από 8-9 χρονών παιδάκια μέχρι 90 χρονών άνθρωποι. Είναι εύκολη χορογραφία και ο στόχος είναι να χορέψουμε για 5 λεπτά όλοι μαζί στην πλατεία Αριστοτέλους την ίδια χορογραφία για να μπορέσουμε να σπάσουμε το ρεκόρ.
0: Ωραία, πείτε μας μια τελευταία φορά την ημερομηνία, την ώρα, πείτε μας.
1: 14 Ιουνίου, 12 η ώρα, πλατεία Αριστοτέλους.
0: Τέλεια, στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Εγώ να δώσω καλή μια πληροφορία, όποιος ενδιαφέρεται να συμβάλλει, να συμμετέχει, να αποτελέσει ένα κρίκο αυτής της μεγάλης αλυσίδας και να επιτευχθεί το νέο ρεκόρ Guinness, μπορεί να εγγραφεί, θα σας πω δύο τηλέφωνα, 2310-810411. Το λέω ξανά, 2310-810411 και 2310-3514-51.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Αβούλα. Είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Με Άλλα Μάτια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας και θέλω να μας πείτε για τους διαλόγους στο σκοτάδι που γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 18 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στα 18 Μαΐου έχουμε το τέταρτο φετινό μας ραντεβού. Οι διάλογοι στο σκοτάδι είναι ένα σημείο συνάντησης που εγκαινιάστηκε φέτος από το Φλεβάρι. Έχουμε βρεθεί ήδη εκεί με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τη Λίνα Νικολακοπούλου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ατάσα Γιαμαλή, την Ατάσα Μποφίλιο. Και τώρα 18 Μαΐου συναντιόμαστε Δευτέρα βράδυ με τους Γιάννη Κότσιρα, Ευελίνα Παπούλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συζητάμε μια διαφορετική θεματική κάθε φορά. Και όχι μόνο μεταξύ μας, κάνοντας και εγώ έναν συντονισμό της συζήτησης, αλλά και με όλο τον κόσμο που είναι εκεί κοντά μας και έχει αγοράσει το συμβολικό εισιτήριο συμμετοχής. Γιατί στο σκοτάδι? Γιατί επειδή εμείς έχουμε ξαναβρεθεί, θυμάστε και γνωρίζετε ότι έχω γεννηθεί τυφλός, οπότε αυτό το σκοτάδι που εγώ είναι η δική μου καθημερινότητα και πολλοί κόσμος έχει μάθει να το φοβάται. Εμείς το κάνουμε ασφαλή χώρο επικοινωνίας. Επειδή δίνουμε το λόγο στον οποιονδήποτε θέλει, απλά με μια διαδικασία που έχουμε και με το μικρό του όνομα, να σχολιάσει, να ρωτήσει κάτι. Ξέρετε, σε ένα θέατρο, αν θες να πεις κάτι και νιώθεις ότι γυρνάνε 300 βλέμματα και σε κοιτάζουν, πολλές φορές δεν εκφράζεις, δεν λες την άποψή σου. Ντρέπεσαι, δεν θέτεις ένα θέμα. Και σίγουρα και με τους καλεσμένους μας δεν θέλουμε να υπάρχει το γνωστό. Να κρίνουμε από τη σκηνική παρουσία το βλέμμα των καλεσμένων και των καλλιτεχνών και την σκηνική τους εμφάνιση. Οπότε γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο σκοτάδι κάθε φορά. Για περίπου 2 ώρες να μάθουμε να νιώθουμε, να ακούμε, να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο συνομιλητής μας και να μην αποσπάται η προσοχή μας από τα κινητά, από άλλα εξωτερικά ερεθίσματα γύρω μας και διάφορες έτσι καταστάσεις που στην εποχή της εικόνας λίγο έχουν εγκλωβίσει, όπως καταλαβαίνετε, την κριτική μας σκέψη και την ικανότητα του διαλόγου.
0: Να. Άρα να πούμε ξανά λεπτομέρειες για τους ακροατές μας.
1: Βέβαια, την Δευτέρα λοιπόν στις 9 το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
0: Πολύ ωραία.
1: Διάλογο στο σκοτάδι για να συζητήσουμε λίγο τα όρια της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, το τίμημα και την αξία του να λες όχι όταν θες να διαφυλάτεις τον εαυτό σου, την προσωπικότητά σου και να κάνεις καριέρα παράλληλα και διάφορα τέτοια θέματα, τα όρια της ελευθερίας που βάζει το όχι κάθε φορά. Με τους Γιάννη Κότσιρα, Ευελίνα Παπούλια και Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, ζωντανά συμμετέχει το κοινό.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί με μια διαδικασία που είπατε σχετικά απλή, πραγματικά να θέσει τα ερωτήματά του, να κάνει το σχόλιο του.
1: Βέβαια. Είναι στο σκοτάδι, όπως είπαμε, έτσι λίγο ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Ναι. Γιατί το διοργανώνει η ομάδα του Με Άλλα Μάτια, δηλαδή μια ομάδα ανάπηρων ανθρώπων. Τα έσοδα από το ticket services μπορεί να κλείσει εισιτήριο όποιος θέλει να έρθει κοντά μας.
0: Άρα είναι μια συλλογική εμπειρία τώρα όλο αυτό.
1: Ναι. Τα έσοδα, ξέρετε, πηγαίνουν στο να μπορούμε να πηγαίνουμε πανελλαδικά στα σχολεία. Έχουμε ένα πρόγραμμα με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, όπου ανάπηροι άνθρωποι συζητάμε με τα παιδιά ανοιχτά, ελεύθερα, για να μην φοβούνται τα παιδιά αυτό το κομμάτι της διαφορετικότητας.
0: Ναι.
1: Οπότε με τα εισιτήρια των εκδηλώσεων καλύπτουμε τα έξοδα μετακίνησης και τις αμοιβές των προσωπικών βοηθών κάθε φορά.
0: Ένας ακόμα λόγος, πραγματικά, να έρθει κόσμος σε μια πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική βραδιά. Μιχάλης Κακογιάννης, διαλόγους στο σκοτάδι, 18 Μαΐου. Τι ώρα είπατε, ξανά
1: συγγνώμη. 9 το βράδυ. Ξεκινάμε για να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 11 για τα μέσα μεταφορά.
0: Υπέροχα.
1: Ξεκουραστεί ο κόσμος. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, ελπίζω.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, γεια.

έχουμε και μια ανακοίνωση του Κόσμου Οργανισμού Υγείας για το χανταϊό, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σε καμία περίπτωση ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ευρύτερης επιδημίας, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είπε ο επικεφαλής του ΠΟΗ. Νωρίτερα οι αρχές στο Παρίσι ανακοίνωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό μέσα στο κουρασγερόπλαιο παρουσίασε τη σοβαρότερη δυστυχώς μορφή της νόσου, έχει τεθεί σε μηχανική αναπνοή και το πλοίο, το κουρασγερόπλαιο έχει βρεθεί εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλές μέρες και εβδομάδες στο επίκεντρο των μίντια παγκοσμίως, αφού τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκος, έχασαν τη ζωή τους. Και είναι μεγάλη και η κάχη υποψία του κόσμου και η ανησυχία είναι πολύ λογικό, γιατί ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια όλο αυτό με την πανδημία, τη ζωή τους. Και είναι

Είδα και κάπου στα social media μια ανακοίνωση του καπετάνιου που κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει ότι δεν ενημέρωσε γκέρος, δεν είχε εικόνα, ίσως άφησε τους επιβάτες λίγο στο σκοτάδι. Είδα στα social media μια ανακοίνωση του, ένα βίντεο που έβγαλε. Στην πραγματικότητα ευχαριστεί για τη βοήθεια, για τη στήριξη, τον κόσμο, τους επιβάτες, για την ψυχραιμία.

σας θυμίζω, πρώτο συμμετελικός της Eurovision, τέταρτο στη σειρά εμφανίζει το Ακύλας. Εμείς τώρα δεν πρέπει να ακούσουμε λίγο Ακύλα. Κάπως, Μαρίλια, κάτι πρέπει να ακούσουμε κι εμείς. Να μπούμε λίγο σε αυτό το mood.

να σας πω για την Ιταλία, όπου σήμερα πραγματικά τα εγχώρια εκεί μέσα μαζικής ενημέρωσης σχολιάζουν, μιλούν, μαλώνουν για μια απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε τι, ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά. Το παιδί γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος παραπάνω από μια δεκαετία με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του σύζυγου του αποφάσισε να απεκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι, ομόφυλο ζευγάρι, και ο ένας από τους δύο αποκτάει παιδί με μια φίλη. Δεν είναι οικείση για τρίτα πρόσωπα, δεν είναι προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση, τίποτα. Είναι στην πραγματικότητα, υπάρχουν οι δύο βιολογικοί γονείς, οι δύο βιολογικοί γονείς, αλλά η φροντίδα του ζευγαριού, αυτοί φροντίζουν το παιδί και υπάρχει και η μητέρα. Οπότε ο σύντροφος του βιολογικού πατέρα έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο, έδωσε το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και έτσι η μετακόμιση στην Ιταλία έφερε το ζήτημα στη δικαιοσύνη και πια έχουμε αυτή την απόφαση, την απόφαση του εφετείου του Μπάρι, που λέει ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε επιτυχία και να μας το φέρει ο Ακύλας, έτσι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, εμείς περιμένουμε την Κυριακή, την νίκη την έχουμε σίγουρη σήμερα. Και το να περάσει φυσικά, θα περάσει στον τελικό. Να απολαύσετε κι εσείς αυτή την υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Αύριο, τι έχουμε αύριο? Αύριο έχουμε και Παναθηναϊκό. Να το πούμε κι αυτό. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Παιδιά,

χάσει τις μέρες Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, αύριο είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Ακούτε News Radio 105,8 να μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Σφυροέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Μαριλή Γεροντίδη στον ήχο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Να δω πότε θα μου κάνει η Μαριλή τη χάρη για το φέρτο. Με αυτό θέλω εγώ να κλείσω.

0: Η ώρα είναι 10. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας δράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότης και ένταξε εγκληματική οργάνωση της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να

λάβουν προθεσμία για την απολογία τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ και ο Κινέζος ομολογός του Βάνγκ Ι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε

0: της ηγεσίας του κόμματος αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Είπα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλας δήλωσε σήμερα ότι υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Αυτή την ώρα ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 χρονών ο Ηρακλής Γκοντζιάς. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Ερασπόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

όπου δύο κορίτσια 17 χρονών έπεσαν στο κενό την ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα το ένα κορίτσι να χάσει τη ζωή του και το άλλο να χαροπολεύει στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Βρέθηκε και ένα σημείωμα που άφησε πίσω της η μία από τις δύο 17χρονες, όπου περιγράφει την κατάθλιψη που βίωνε, όπως επίσης αναφέρεται στις πανελλήνιες εξετάσεις που από ό,τι έγραψε πίστευε ότι δεν θα περάσει. Και το σημείωμα αυτό καταλήγει στο εξής: «Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω». Τρέμει φωνή μας διαβάζοντάς το. Είναι βαθιά λυπηρό. Το αδιέξοδο που μπορεί να νιώσει ένα παιδί κάτω από την πίεση των εξετάσεων και των κοινωνικών προσδοκιών. Καλή δύναμη στις οικογένειες.

Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη ο συμπαθέστατος και ταλαντούχος Έλληνας performer, ο Ακύλας, ο οποίος με το ταλέντο του, το χαμόγελό του και τη θετική του ενέργεια θα διεκδικήσει το εισιτήριο που οδηγεί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ελληνική αποστολή και τον Ακύλα που θα δώσουν τη δική τους σκληρή μάχη για να το φέρουν. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Air News Radio. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10 και του Air News Radio. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

The River of Dreams στο Art News Radio 105,8 στο βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου. Ήταν ο Billy Joel της δεκαετίας του 90 και ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του άλμπου με τον ίδιο τίτλο, The River of Dreams. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απονομή του χρυσού μεταλλίου στη Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Taekwondo κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μόναχο. Η επιτυχία αυτή της Στέλλας την τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της κατηγορίας της παγκοσμίως, ενισχύοντας τις προδοκίες της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Συγχαρητήρια στην Στέλλα Μαρεντάκη.

Έφτασε και η στιγμή όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα υποβληθεί στον προγραμματισμένο ετήσιο ιατρικό του έλεγχο. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν θα περάσει την είσοδο του στρατιωτικού ιατρικού κέντρου Walter Reed, με τις εξετάσεις αυτές να πραγματοποιούνται λίγες εβδομάδες πριν τα 80 γενέθλιά του τον επόμενο μήνα. Παρά τις δηλώσεις του ότι αισθάνεται ακριβώς όπως πριν από 50 χρόνια, η υγεία του βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Να συνδεθούμε όμως με την τηλεόραση, με την Ερτένα, να πάρουμε έτσι λίγο τον παλμό της εμφάνισης του Ακύλα. Τέταρτος ο Ακύλας εμφανίζεται στην Eurovision, στη σκηνή.

0: δεν το έχω φέρτο.
1: Το κοινό τον χειροκροτεί.
0: Φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο.

0: ήταν ο Ακύλας από την...
1: Αυτό ήταν το υπέροχο φέρτο.
0: Για να ακούσουμε το πει ο Γιώργος Καπουτζίδης.
1: Το X3 του Παπατανάης, του Ορφέα Νόνη.
2: Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτου
0: Μαρία Κωσάκου.
2: Χρήστος Μαγκανάς, video artist, Γιάννης Μουρίκης, set designer, Γιώργος Τέλος, light designer.
0: Μπράβο στον Ακύλα.
2: Φίλιππος,
0: μας έφτιαξε τη διάθεση. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινου Pop 10 με το σπουδαίο Paul Simon. Και το κλασικό και αγαπημένο You Can Call Me Al. Ένα τραγούδι που το είχαμε αγαπήσει λόγω του βίντεο κλιπ του τότε, που αν θυμάστε έδειχνε εκείνον τον πανύψηλο κωμικό ηθοποιό, τον Chevy Chase αγαπημένος, ο οποίος Chevy Chase έκανε lip syncing στο τραγούδι. Με αυτό μέχρι τις 10:30, διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα classic.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελιματικών αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγκι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας. Αύριο έθριος ο καιρός, αύριο με ψηλές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

μη σταματάς να ελπίζεις και να πιστεύεις και ποτέ μην τα παρατάς. Επιστρέψαμε στα τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 με το πολύ αγαπημένο Don't Stop Believing των Αμερικανών Journey. Don't Stop Believing στο Ethnic Radio 105,8, ένας ύμνος για την ελπίδα και την επιμονή. 1981 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του δίσκου Escape από εκείνη την εποχή. Και εδώ να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά.

διαβάσαμε και τις συγκλονιστικές περιγραφές από το σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου, παίκτη του Survivor, του δημοφιλούς reality επιβίωσης, ο οποίος ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο για το φαγητό της ομάδας του στον Άγιο Δομήνικο, ένα τουριστικό ταχύπλο πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να ακροτριαστεί μέρος του αριστερού του ποδιού και να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολύ σοβαρό τραυματισμό Έλληνα παίκτη, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση για να μεταφερθεί. Αν το ζητήσουν όμως οι συγγενείς, το ΕΣΥ θα το κάνει. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα τίθονται θέματα όπως αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, το οποίο μένει να διερευνηθεί.

ήταν τα κορίτσια των Heart και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το μελωδικό και τρυφερό What About Love. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το συναντάμε ανάμεσα στο τραγούδι του άλμπουμ Heart από εκείνη την εποχή. Ήταν η Ann και Nancy Wilson, η Heart. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε μία από τις καλύτερες power ballads της δεκαετίας του 80. Ο συνθέτης του τραγουδιού, Jim Steinman, είχε πει ότι αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για ένα musical βασισμένο στον Νοσφεράτου. Το τραγούδι θα είχε τίτλο Vampires in Love, κάτι που τελικά δεν συνέβη και έτσι κυκλοφόρησε ως Total Eclipse of the Heart με τη φωνή της Bonnie Tyler, η οποία Bonnie νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αναρρωσή της, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

το μελωδικό hard rock στα καλύτερά του. Ατελείωτα πλήκτρα, λουστραρισμένες κιθάρες και ο Joey Tempest πιο ορεξάτος και δυνατός από ποτέ. Ήταν το Superstitious

κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και για την παρέα όλη αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ζήτησαν και αφού οδηγήθηκαν στον ανακριτή, αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, αναφέρεται στην επιστολή, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας δήλωσε ότι σήμερα υπήρξαν κράτη-μέλη που ανέφεραν πως θα συνεισφέρουν περισσότερα πλοία στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι ο ταχύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, είπε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες αυτές. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα ο Ηρακλής Γκοντζιάς σε ηλικία 88 χρονών. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Έρα Σπορ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε την βουτιά στη δεκαετία του 60. Η 7η εκπομπή για το 64.

Εκείνα τα χρόνια του 60 στην Ευρώπη είχαμε τους Shadows και στην Αμερική τους Ventures. Αυτή ήταν η Ventures και μία διασκευή σε μία κλασική σύνθεση, συγκεκριμένα του Brahms. Αυτό που ακούσαμε υπήρχε σε ένα άλμπουμ που έβγαλαν το 1964 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα ακούσουμε τώρα το βασικό τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με την 7η εκπομπή για το 64. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Ventures λοιπόν. Είναι το ορχιστρικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1958. Αυτό το κουαρτέτο βοήθησε στην διάδοση της ηλεκτρικής κιθάρας όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Όταν η επιτυχία τους αποχαιρέτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, εξακολούθησαν να έχουν τεράστια πήγηση στην δεύτερη ίσως δισκογραφική αγορά ή την τρίτη του κόσμου, που είναι η Ιαπωνία, με δεκάδες κυκλοφορίες εκεί. Το 16ο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1964 τον Αύγουστο. Τι είχε? Είχε ένα τραγούδι που ήδη τους είχε γνωρίσει το κοινό, μία παλαιότερη σύνθεση του κιθαρίστα της jazz Johnny Smith του 1954. Εκείνοι το έκαναν παγκόσμιο γνωστό το 1960 και το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα. Είναι από τα λίγα κομμάτια που το ίδιο συγκρότημα το διασκεύασε και το ξανανέβασε στα 10 πρώτα το 1964. Walk, Don't Run, 1964.

Οι Ventures το 1964. Είναι η χρονιά που το συγκρότημα των Beach Boys, ενώ είχε ξεκινήσει πριν, γνωρίζει την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του, ένα νούμερο ένα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι γραμμένο από τους Brian Wilson και Mike Love. Αυτοβιογραφική στίχη. Περιγράφουν την αντίδραση του συγκροτήματος στην μόλις τότε επιτυχία και τη φήμη που είχαν αποκτήσει. I Get Around, λοιπόν. Θεωρείται ότι είναι το τραγούδι των Beach Boys που, ενώ είχε ξεκινήσει η Βρετανική εισβολή, έγινε νούμερο ένα από ένα αμερικάνικο συγκρότημα. Έτσι ανεπίσημα είναι και αυτή η αντιπαλότητα που υπήρξε στη δεκαετία του 60, κατά κάποιο τρόπο καλλιτεχνική αντιπαλότητα, όπως Θοδωράκης Χατζηδάκης, Rolling Stones, Beatles, μεταξύ των Beach Boys και των Beatles.

Θα γυρίσουμε τον δίσκο των 45 στροφών, που δεν είναι δίσκος αυτό που ακούμε. Οι δίσκοι έχουν πάει εκεί που προετοιμάζονται. Είναι CD βέβαια. Αλλά στο αυθεντικό δίσκο των 45 στροφών, στη δεύτερη πλευρά, υπάρχει επίσης ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beach Boys που θα ακούσουμε τώρα. Λέγεται Don't Worry Baby. Είναι από τα καθοριστικά τραγούδια των Beach Boys και η ερμηνεία, τα φωνητικά του Wilson θεωρούνται, αναφέρθηκαν μετά από χρόνια σαν μεταξύ των κορυφαίων στις ηχογραφήσεις που έκαναν οι Beach Boys. Είναι δεύτερη πλευρά λοιπόν του I Get Around. Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον θαυμασμό του Brian Wilson για το τραγούδι των Ronettes του 63, Be My Baby. Έχει μια παρόμοια κάπως μουσική δομή, αλλά η στίχη είναι διαφορετική. Beach Boys, Don't Worry Baby.

Don't Worry Baby από Beach Boys. Ένα παρόμοιο συγκρότημα τώρα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Πολύ καλό γκρουπ του surf rock. Jan & Dean. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 64, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64, το προηγούμενο μαζί με το I Get Around βγήκε τον Μάιο του 64, είναι το The Little Old Lady from Pasadena. Η Pasadena είναι μία πόλη στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκεται μέσα στην κοιλάδα του Σαν Γκάμπριελ και είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες. Απέχει 15 χιλιόμετρα δηλαδή, σαν να λέμε και Φυσιά, κάτι παρόμοιο και λίγο πιο πέρα. Είναι μια πόλη που σε αυτή την περιοχή σήμερα, δεν ξέρω αν μας ακούει τη σημερινή εκπομπή, ζει ένα παιδί που άκουγε την εκπομπή πριν 30-40 χρόνια από τη Ρόδο, έχω πει την ιστορία του, και τώρα είναι συντάκτης στο Rolling Stone, ακούει μερικές φορές το πρόγραμμα και έχει ένα εξωφρενικά φοβερό, είχε, δεν ξέρω, δεν υπάρχει τώρα, ένα εξωφρενικά φοβερό δισκάδικο όπου έχω αγοράσει δεκάδες, εκατοντάδες δίσκους από εκεί. Pasadena λοιπόν, Jan & Dean και The Little Old Lady from Pasadena.

Όσοι έχουν βρεθεί στην περιοχή και άκουσαν τους στίχους, η Colorado Boulevard είναι ο κεντρικός μεγάλος δρόμος στην Πασεντίνα. Τον αναφέρει στο τραγούδι. Ερχόμαστε στην άλλη πλευρά. Από εδώ τώρα για να ακούσουμε επίσης ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Four Seasons που συνεχίζουν. Ήταν και πριν από τους Beatles και μετά από τους Beatles από τα Super Group, με τραγούδια που τους έφεραν να γίνουν κινηματογραφική ταινία από τον Clint Eastwood και κυρίως ένα από τα πιο πετυχημένα musical στις προηγούμενες δεκαετίες, που βασίστηκε στη ζωή τους. Από το New Jersey ήταν αυτή. Ragdoll κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964 και αυτό τον Bob Crew και Bob Caudio. Είναι ένας από τους Four Seasons. Σύμφωνα με τον συνθέτη και τραγουδιστή Bob Caudio, η ηχογράφηση είναι εμπλεσμένη από ένα γεγονός που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα βανάρια της πόλης στη Νέα Υόρκη έτρεχαν στο δρόμο και καθάριζαν το Upper Bridge, όπως γίνεται και στην χώρα μας και παντού για κάποια ψηλά. Στη γειτονιά Hell's Kitchen του Manhattan, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, rag doll, πλησίασε το αυτοκίνητο που ήταν ο Bob Caudio και εκείνος τους έδωσε κάποια χρήματα. Όλη αυτή η ιστορία έγινε rag doll.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Άγκη συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Πάνω από 2 δις ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Ο τραυματίας παρελήφθη από ιδιωτικό ασθενοφόρο. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Πολύ σωστά ο Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα όπου γράφει ότι η εισαγωγή του Ragdoll, αυτό που ακούσαμε, του θύμισε πολύ το Out of Time του Rolling Stones που ήρθε αργότερα. Ναι, ο ένας ακούγε και έπαιρνε κάποια στοιχεία από τον άλλον. Ήταν τραγούδια που κυριαρχούσαν τότε. Αύριο θα συνεχίσουμε με πολλούς Βρετανούς. Τους περισσότερους που θα ακούσουμε αύριο θα είναι από τη Βρετανία. Και θα ξεκινήσουμε με τους Rolling Stones, που είναι η τιμητική τους, αφού έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Πάμε τώρα στην άλλη μουσική που είναι παλαιότερη και που συνεχίζει να είναι δυνατή, με τον Nat King Cole. Είμαστε στο 1964. Εάν δεν είχε φύγει από τη ζωή το Φεβρουάριο του 65, 15 Φεβρουαρίου του 65 έφυγε από τη ζωή, ο Nat King Cole θα ήταν από αυτούς ακριβώς που συνέχισε με την ίδια, θα συνέχιζε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, με την ίδια δυναμικότητα που είχε ο Σινάτρα. Γιατί ήξερε, πρώτα ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, άλλαξε τα πράγματα στον χώρο της ερμηνείας και ήξερε να είναι πάντα με την εποχή και να λέει ανάλογα τραγούδια. Έτσι το 64, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 30 με τον Nat King Cole Trio και είχε βγάλει τα μεγάλα του τραγούδια το 40 και το 50, συνέχισε τις επιτυχίες, πολλές επιτυχίες. Το Love είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Burt Kenford και ηχογραφήθηκε από τον Nat King Cole για άλμπουμ του του 65, βγήκε μετά, αλλά σαν single βγήκε το 64. Το σόλο τροπέτας ερμηνεύει ο Bobby Bryan. Είναι πολύ σπουδαίος μουσικός από το χώρο της jazz, όπως και ο Nat King Cole ήταν μεγάλος τραγουδιστής της jazz. Το τραγούδι αυτό στην ορχιστρική του μορφή υπάρχει σε ένα άλμπουμ του Burt Kenford, Blue Midnight. Το έχει τραγουδήσει και σε διάφορες γλώσσες ο Nat King Cole, ιδιαίτερα τη λέξη love, που γράφεται διαφορετικά στην ετικέτα του δίσκου από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ψάξτε το να το δείτε, της Capitol, όταν είχε βγει σε μικρό δίσκο.

L-O-V-E. Έτσι γράφεται και στον δίσκο. Love, Nat King Cole. Το ακούσατε. Ένα διαμάντι από το 64 με την ερμηνεία του Nat King Cole. Και ακούμε εδώ την πλειονότητα των τραγουδιών που δεν ακούγονται πουθενά αλλού, όπως αυτό, γιατί κανείς δεν παίζει αυτά τα τραγούδια του Nat King Cole. Θα παίξουν 2-3 από τα καινούργια του. Και όχι μόνο αυτό, και τα περισσότερα που ακούτε. Ευτυχώς που υπάρχει το Art Deco. Τον Ιούνιο του 64 ο αγαπημένος μου τραγουδιστής Bobby Darin κυκλοφορεί ένα ακόμα άλμπουμ, το Winners. Εδώ λοιπόν είναι ένα άλμπουμ που και αυτό έχει κάνει στροφή ήδη και από άλλα τραγουδία. Ξεκίνησε από το rock and roll και πήγε και προς τη jazz με πολλές ερμηνείες και μετά και folk. Τεράστιο ταλέντο ο Bobby Darin. Σας θυμίζω ότι τον υποδίθηκε, που ήταν ίδαλμά του, ο Kevin Spacey. Για όσους δεν γνωρίζουν, μπορούν να δουν τη ζωή του Bobby Darin με τον Kevin Spacey να τον υποδίεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδαλμα του Kevin Spacey ο Bobby Darin. Ακούμε πρώτα από το Winners ένα τραγούδι του George Moustaki. Ναι, του George Moustaki, που το είχε κάνει επιτυχία λίγο πριν, μερικά χρόνια πιο πριν, το 59, η Edith Piaf.

ποτέ δεν ξεχνούσε ο Bobby Darin ότι είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με το Mack the Knife. Σε αυτό το στυλ είναι και αυτό που ακούσαμε. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε μία σύνδεση ενός πολύ μεγάλου συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, που έχει πάρει και το βραβείο Όσκαρ για τη μουσική που είχε γράψει για την ταινία «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» το 1956. Δικό του είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βίκτορ Γιάνγκ είναι αυτός. Είχε 22 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ για το έργο του στον κινηματογράφο. Πάρα πολλές ταινίες έχουν τη μουσική του Βίκτορ Γιάνγκ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Golden Earring. Είναι ένα τραγούδι που είχε πει με μεγάλη επιτυχία η Peggy Lee. Εμείς το ακούμε από το άλμπουμ του Bobby Darin.

Golden Earrings από τον Bobby Darin. Το Kansas City είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούγεται το Kansas City σε πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή είναι μια επιτυχία που γράφτηκε για αυτή την πόλη. Kansas City. Wilbur Harrison το είχε κάνει επιτυχία πριν από χρόνια. Από το 64. Το 64 το διασκέβασε ο Τρίνι Λόπεζ.

1964, ένα κλασικό τραγούδι, το Kansas City με τον Trini Lopez. Ο Paul McCartney είχε ανακαλύψει το τραγούδι αυτό το πρώτο εξάμεινο του 59 σε ένα δίσκο του Little Richard από το 55, δίσκο 45 στροφών, που είχε κυκλοφορήσει στην Βρετανία στα τέλη του 50. Ούτε εκεί έβγαιναν οι δίσκοι αμέσως. Ο McCartney λοιπόν έγινε και ο παδός του Little Richard με το τραγούδι αυτό που οι Beatles το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Beatles for Sale. Ένας ακόμα τραγουδιστής της pop που λέγεται Johnny Tillotson και το 1964 βγάζει την μεγάλη επιτυχία, είχε βγει τέλη του 63, συνάντησε τραγούδια των Beatles στο Hit Parade στις αρχές του 64, Johnny Tillotson, Talk Back, Trembling Lips.

Φεύγουμε από τους pop τραγουδιστές και πάμε σε ένα γίγαντα της μουσικής gospel, blues, R&B, αυτός που το όνομά του είναι Bobby Blue Bland. Δεν είναι μόνο ότι έχει μείνει για τα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε ή για τις εμφανίσεις του, είναι ότι έκανε και επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, όπως αυτό που θα ακούσουμε και πάρα πολλά άλλα, ιδιαίτερα στη μέση του 60, στη μέση της δεκαετίας του 60. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους σπουδαίους αφηγητές της blues και soul μουσικής. Έχει δημιουργήσει θυελώδες

μερικές φορές τον αναφέρουν σαν το λιοντάρι των blues ή σαν ο Σινάτρας των blues. Η μουσική του είχε επηρεαστεί από τον Nat King Cole. Bobby Blue Bland, 1964.

Ain't nothing you can do. Bobby Blue Bland. Σήμερα ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι ακόμα του Curtis Mayfield. Είμαστε στην εποχή του συγκροτήματός του Impressions. Μετά έχουμε τη solo καριέρα του. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 63, αρχές 64 και έχει τίτλο I'm So Proud. Τους ανέβασε στα 20 πρώτα και αυτό. Αύριο περισσότερα από την Αγγλία στην Αμερική, αλλά και τραγούδια που είχαν μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίστερο, Γιάννης Πετρίδης, Impressions, Curtis Mayfield, I'm So Proud.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομολογός του Ουάνγκ Γι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά, απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε σήμερα τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει τις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, η Meta και το X, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Κοπεχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμάνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές με τη θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο πριν πάμε στα δύσκολα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, παιδιά, που ο μήνας έχει 13, που είναι Μάιος. Διότι μη λέτε ότι δεν είδατε, γιατί μετά θα δούμε τα νούμερα τηλεθέασης και θα δούμε και θα καταλάβουμε πόσοι και ποιοι, το ποιοι είναι σχετικό, πόσοι τέλος πάντων είδατε το πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Μα τώρα, εντάξει παιδιά, έχω να πω ότι πρωτότυπη άκρος η εμφάνιση του Ακύλα, εκρηκτική βεβαίως, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρώτο ημιτελικό και κέρδισε. Τις εντυπώσεις έχω να σας πω. Βεβαίως, Φέρτο παρουσίασε ο 27χρονος καταπληκτικός αυτός καλλιτέχνης ένα κόνσεπτ που παρέπεμπε σε σύγχρονο βίντεο γκέιμ. Βεβαίως πάντα με, μάλλον υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Εμφανίστηκε ο Ακύλας με την γνωστή, με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί εμφύαση, τα γατίσια αυτιά, βεβαίως, ξεκινώντας την παρουσία του, το act του, act, πατώντας ένα εικονικό start στη σκηνή. Λέγαν όλοι και πώς θα είναι και πώς δεν θα είναι, καταπληκτικό. Περιλάμβανε η παρουσία σε ένα τούνελ κάθρευτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χώρο Ζήδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει, η οποία φορούσε επίσης αυτιά, χόρεψε μαζί με το καλλιτέχνη. Αυτή η σκηνή, αυτή η στιγμή είναι μία από τις viral στιγμές της βραδιάς. Θα μου πεις γιατί δεν έχει ελληνικές λέξεις. Έλα ρε παιδιά τώρα. Στην εποχή του διαδικτύου ζούμε. Επίσης, στη διάρκεια της παρουσίασης, ο Ακύλας χρησιμοποίησε ένα πατίνι catwalk, ενώ σε μία κίνηση φοροτιμή στην Ελένα Παπαρίζου, παρακαλώ μην ξεχνάμε, πρώτη θέση του Eurovision, έτσι, χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως ανθρώπινη λύρα. Η ατμόσφαιρα άλλαξε στη γέφυρα του κομματιού, όπου ο τραγουδιστής ανέβηκε σε περιστρεφόμενο σκηνικό για να ερμηνεύσει ένα προσωπικό μήνυμα προς τη μητέρα του, προτού κλείσει την εμφάνιση με την κορεάτικη καρδιά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το Φέρτο πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Αυτό το τραγούδι φαίνεται να κέρδισε το κοινό, διότι επειδή ακριβώς ζούμε στην εποχή των social media, ακριβώς τα social media κατέγραψαν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτού του τριλεπτού. Και τώρα αναμένουμε, με αισιοδοξία είναι η αλήθεια, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μα το θέμα μου δεν είναι η πρόκριση στο τελικό του Σαββάτου, το θέμα μου είναι τι θέση θα πάρουμε. Πρώτη θα πάρουμε, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε στο top 3. Για να μην σας πω ότι θα είμαστε στο... Εντάξει, μην λέμε μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια δεν λέμε. Αλλά θέλουμε να πάρουμε μια χαρά, να την πάρουμε, γιατί πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα θα είναι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε, να είμαστε αισιόδοξοι και να κοιτάξουμε να λέμε και καμιά καλοσύνη, έτσι. Διότι θα ακούσουμε πολλά λεπτομέρειες επί λεπτομεριών και αναλύσεις επί αναλύσεων και αυτό δεν ξέρω εγώ. Έλα παιδιά τώρα, η ελληνική συμμετοχή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα απίστευτο και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς.
διότι είχαμε, έχουμε, είχαμε, βάζω και τον εαυτό μας μέσα, ναι, αλίμονο, και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο και σκηνική πρωτοτυπία και ωραία θετική ενέργεια που στέλνουμε στον Ακύλα. Θα μου πεις μόνο εμείς, δεν τα... Εντάξει, ο μεγάλος μας αντίπαλος, λένε οι γνωρίζοντες, είναι η Φιλανδία. Δεν θα πω ότι δεν εντυπωσίασε και η Φιλανδία. Δεν θα το πω αυτό. Γιατί θα είναι το ψέμα. Όμως, θα ήθελα παρακαλώ να έχουμε κατά νου ότι εμείς είμαστε με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας έπονται. Ποιοι διαγωνίζονται? Στον πρώτο ημιτελικό, Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σέρβια. Εμείς δεν ψηφίζουμε το ελληνικό τραγούδι. Μα τώρα τι κατάσταση είναι αυτή? Μόνο οι τηλεθεατές από το εξωτερικό. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Βέβαια, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, όπως και να έχει, όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πώς ακριβώς ψηφίζουμε και τα λοιπά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την Eurovision χρόνια τώρα και οι οποίοι είναι ειδικοί, γνωρίζουν τα πάντα όμως. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν πειράζει. Θα μας ψηφίσουν όσοι εκτιμήσουν το τραγούδι και την παρουσίαση και το καλλιτέχνη και τις φωνητικές του ικανότητες και το μήνυμα που θέλει να περάσει και όλα τα σχετικά. Ελπίζουμε να ψηφίσουν με, πώς να το πω τώρα, με αντικειμενικότητα. Έτσι, εντάξει. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, στη Βιέννη γίνονται όλα αυτά, το ξέρουμε, 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision, ο Ακύλας συνάντησε τη Βίκυ Λέανδρος. Διότι η θρυλική ερμηνεύτρια επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και άνοιξε το πρώτο ημιτελικό με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'amour est bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 67, παρακαλώ. Και η κυρία Λέανδρος, αναπολώντας τη δική της αφετηρία στο Λουξεμβούργο τότε, αποκάλυψε ότι βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision μόλις τα 15 της. Είχε, λέει, άγνοια κινδύνου. Και ήταν εκείνη η άγνοια κινδύνου που την προστάτευσε από το άγχος της έκθεσης σε εκατομμύρια θέατες. Έτσι. Παρά τη μετέπειτα τεράστια επιτυχία της, τη δεδομένη και αναμφισβήτητη, η κυρία Λέανδρος ομολόγησε ότι η τέταρτη θέση στην πρώτη της συμμετοχή της είχε φέρει δάκρυα απογοήτευσης. Από την πλευρά του, ο Ακύλας μοιράστηκε το προσωπικό του θαύμα, περιγράφοντας τη ριζική αλλαγή στη ζωή του τους τελευταίους μήνες, διότι ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ξεσηκώσει εδώ την επικράτεια και όχι μόνο, και την Ευρώπη και μέχρι πρώτη ενός εργαζόταν σε κουζίνες και τραγουδούσε ως μουσικός στο δρόμο στην Ερμού, εδώ στην Αθήνα, με το γιουκαλίλι του, και δήλωσε συγκινημένος για την τιμή να εκπροσωπεί πλέον τη χώρα του. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του, το οποίο πέρα από το χορευτικό του ρυθμό κτλ., φέρει ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα με μια γέφυρα αφιερωμένη στην μητέρα του. Κυρία Λέανδρος, ενθουσιασμένη για την ελληνική συμμετοχή, χαρακτήρισε το τραγούδι φρέσκο και γεμάτο κέφι. Αν μη τι άλλο, είναι αυτό που είπε η καταξιωμένη καλλιτέχνης. Διότι εμείς να λέμε, καλά κάνουμε και λέμε, βεβαίως, είναι καλλιτέχνης που εκτίθενται σε εκατομμύρια μάτια και αυτιά, αλλά όταν ο άλλος ξέρει, έτσι, ένας άνθρωπος ως σαν τη Βίκυ Λέανδρος που έχει διαγράψει μια τέτοια πορεία, όταν μιλάει με τέτοια θερμά λόγια, κάτι σημαίνει, κάτι σημαίνει. Λοιπόν, αύριο είναι Πέμπτη, σήμερα Τετάρτη, έτσι, 13. Αύριο είναι ο άλλος τελικός, ο δεύτερος ημιτελικός, και μετά το Σάββατο θέλω να είστε προετοιμασμένοι.
για πανηγύρια. Να έχουμε κάτι να χαρούμε, παιδί μου. Κάτι ευχάριστο. Κάτι ωραίο. Και να ετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα, παρακαλώ. Για τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, και 18 είναι, είναι και 18. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί καταλαβαίνετε. Ωραία είναι να ασχολούμαστε μόνο με τη τέχνη και με το πόσο καταλυτικό ρόλο μπορεί να παίξει στις ζωές μας. Και δεν μιλάω μόνο για το Eurovision, για την τέχνη μιλάω γενικά και δεν θέλω γκρίνιες και πώς το λένε, και αθλητική ενέργεια καθόλου. Θέλω θετικά να σκεφτόμαστε, θετικά. Για όλα, παιδιά, για όλα. Και ποιος ξέρει, κάτι μπορεί να γίνει καταπληκτικό. Λοιπόν, τραγούδι και εδώ είμαστε.

πάμε στα δύσκολα. Δεν ξέρω, παιδιά, κάθε φορά που γίνεται κάτι τραγικό, τραγικό όμως, λες τι πήγε στραβά, τι δεν προλάβαμε, τι δεν έγινε ενώ θα έπρεπε να γίνει, τι έγινε τελικά, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είχαμε χθες την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη δύο παιδιών 17 ετών. Το ένα, το παιδί, τώρα το κορίτσι, έχασε τη ζωή του. Το άλλο είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Ασκληπίου που μεταφέρθηκε και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΟΚΑΤ το παιδί αυτό. Τώρα, με αρχές εντόπισαν στο σπίτι της 17χρονης που είναι τραυματισμένη ένα ημερολόγιο με αναφορές που έχουν κοινά στοιχεία με το σημείωμα του κοριτσιού που κατέληξε. Στις σημειώσεις στο ημερολόγιο της έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι δεν θα τα πάει καλά στις Πανελλήνιες, δεν θα έχει δουλειά και δεν θα έχει λεφτά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα δύο παιδιά σχεδίαζαν πολύ καιρό αυτό το απονοημένο διάβημα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σακίδιο που βρέθηκε στην ταράτσα ένα σημείωμα με το οποίο το κορίτσι που έχασε τη ζωή του περιγράφει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό. Τι να σας πω τώρα, βγαίνουμε και λέμε τι γράφει το σημείωμα, τι έγραφε και τα λοιπά. Μόνο μία μικρή φράση. Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, έγραφε το παιδί αυτό. Και επίσης στο σημείωμα έγραφε: φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά στις Πανελλήνιες. Δεν θα τα πάω καλά, θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν ξέρω, λειτουργεί το μυαλό των εφήβων με έναν τρόπο που θέλει μια προσέγγιση από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε ψυχολόγοι, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είμαστε άνθρωποι που ζούμε με εφήβους, που ζούμε με νεαρούς ανθρώπους δίπλα μας και γύρω μας, τις οικογένειές μας. Θέλω λίγο να μπούμε στη θέση των ανθρώπων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο όταν είναι 17, όταν είναι 16, όταν είναι 15, όταν είναι 18, όταν είναι 14. Θέλει με πολύ προσεκτική προσέγγιση. Πώς να ξέρουν και οι γονείς, πώς να ξέρουν και οι οικοί, πώς να γνωρίζεις τι σκέφτεται, επειδή μόνο εδώ μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και πάλι δυσκολευόμαστε. Όταν είσαι, υποθέτω, έχουμε περάσει όλοι από αυτή την ηλικία, τα βλέπεις όλα άσπρο μαύρο. Θέλει κουβέντα, θέλει χιλιάδες πράγματα, θέλει προσοχή, προσοχή με την έννοια να δίνεις σημασία σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που σου λέει το παιδί, σε αυτό που καταλαβαίνεις, όταν καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα δεν έχει νόημα, γιατί τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει πώς έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Το ζήτημα είναι ότι δύο νέα παιδιά που έχουν, γιατί το κορίτσι το ένα, θέλω να πιστεύω, μακάρι δηλαδή τώρα που κουβεντιάζουμε να βγει ιατρικό ανακοινωθέν και να μας πει κρίσιμη αλλά σταθερή, ας πούμε, κατάσταση. Όλη τη ζωή μπροστά τους,
όλη τη ζωή όμως. Με παιδιά. Με τις πανελλήνιες και με τις πανελλήνιες και με... Εντάξει, πανελλήνιες, οκ. Okay. Θα μου πεις όλα τα... Όλοι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι παιδί, γιατί λέμε νεαρές και νεαρές, παιδιά 17 χρόνων. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής στήριξης μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μετά αυτό το τραγικό περιστατικό με τις δύο μαθητρίες. Στο σχολείο τους έχει πάει διευρυμένο μετέβη, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, αποτελούμενο από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για να υποστηριχθεί η σχολική κοινότητα. Γιατί αυτό είναι... Δηλαδή εμείς που είμαστε ξένοι, που είμαστε απ' έξω, που ακούς την είδηση και έχουμε ειδήσεις δεκάδες κάθε μέρα. Βάλε τώρα πώς επηρεάζει όλο αυτό τους μαθητές του σχολείου. Και το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει έκκληση για τη διαχείριση του συμβάντος αυτού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία και υπευθυνότητα. Διότι έχουμε να σκεφτούμε και να σεβαστούμε τα παιδιά, βεβαίως, τις οικογένειες και τη σχολική κοινότητα. Και το Υπουργείο λέει ότι τονίζει ότι η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Και βεβαίως δεσμεύεται, αυτονόητο νομίζω είναι αυτό, ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όσων επηρεάζονται από αυτό το τραγικό γεγονός. Από αυτή τη τραγωδία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, μερικές φορές, το έχω πει πολλές φορές, γιατί είναι ειδήσεις καταιγιστικές. Και είναι ειδήσεις τόσες πολλές και είναι τόσο μερικές φορές τόσο φρικτές που πώς να τις αντιμετωπίσεις, παιδί. Πώς να βγαίνουμε εδώ τώρα και να λέμε όχι, κάνουν οι άλλοι, δεν μας αφορά το δικό μας το θέμα εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το βήμα. Τι λες την είδηση, δηλαδή? Και μετά, δεν ξέρω, αλήθεια δεν γνωρίζω τι γίνεται, πώς θα προστατευτούμε από όλο αυτό το πράγμα. Όχι εμείς, τα παιδιά, η νέα γενιά, οι νέες γενιές πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Άλλος λέει, okay, ναι, θα δώσω εξετάσεις και τι έγινε. Άλλος λέει, ναι, δεν μπήκα ή θα αποτύχω. Ναι, και τι έγινε, προχωράω παρακάτω. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι την ίδια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι λένε οι ειδικοί, χρειάζεται πάρα πολύ αγάπη και κατανόηση, παιδιά. Κατανόηση. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Προλαβαίνω, είναι και μισή με τα τραγούδια. Όσον αφορά σε αυτή την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση του 30χρονου εναντίον της σύζυγου του, μεγάλη κουβέντα, σύζυγος, έτσι, και στο Ηράκλειο, μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά που έχει το ζευγάρι, το απόγευμα του Σαββάτου, αυτός ο 30χρονος ζήτησε προθεσμία και την πήρε από την ανακριτρία Ηρακλείου. Έχει εδώ τη φωτογραφία, θλιμμένος είναι με τις χειροπέδες, περιμένει καημένος. Έλα παιδιά, δηλαδή εντάξει. Η γυναίκα αυτή αναρρώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
και επανακτά τη μνήμη της, διότι είχε περιτραυματική αμνησία και πρέπει τώρα να δώσει κατάθεση, διότι πρέπει να αποσαφοριστούν οι συνθήκες του τραυματισμού. Βέβαια, η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία μέχρι σήμερα. Θεωρείται βέβαιο ότι αν

ο σύντροφος, ο 45χρονος. Αυτά, η κακιά η ώρα. Αυτό δεν έφταιγε και δεν ήθελε. Και κανείς, υποθέτω ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι normal και φυσιολογικοί, δεν δέχεσαι κάποιος να σηκώσει χέρι σε ένα παιδί. Δηλαδή και στο δρόμο να δεις μια περίπτωση, θα πας ενστικτοδός και θα μπεις μπροστά και θα πεις τι έγινε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και εκεί θα αποφανθεί. Θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Επίσης κάτι άλλο, γιατί δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι πέντε, είναι πολλά. Πολλά. Μία 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, ο άνδρας της, αυτά, 37 χρονών είναι αυτός, τη χτύπησε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν στο Κολυμπάρι στα Χανιά. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο περιστατικό αυτό ήταν μπροστά και τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχαν έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Άλλος αρσενικός αυτός χτύπησε μπροστά τα παιδιά του, να μην χτυπήσει καθόλου, δεν το συζητώ, αλλά φανταστείτε τώρα την εικόνα. Και η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εχθές πήγε αυτό το 37χρονο στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Φύγανε από την Ελλάδα και η γυναίκα και τα 4 παιδιά της. Δηλαδή είναι αυτά, είναι από τα λίγα που μαθαίνουμε, έτσι. Γιατί αυτά γίνονται σε καθημερινή βάση. Και ακούω αναλύσεις ειδικών, ψυχολόγων, ανθρώπων οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στην ψυχοσύνθεση την ανθρώπινη και λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταγγελία, μπορεί και να μην γίνει. Τέτοια αδικήματα επιθέσεων και άσκησης βίας διώκονται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Σε τσιμπάει ο εισαγγελέας. Υπάρχει, λέει, περίπτωση, υπάρχουν μάλλον περιπτώσεις που το θύμα, γιατί μιλάμε για θύματα, κάνουν πίσω. Δεν έγινε έτσι, δεν συνέβη έτσι. Έχουμε μάθει στη βία, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Είναι η εξάρτηση, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, είναι η κακός εννοούμενη, ο κακός εννοούμενος έρωτας. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, τα 36. Βάλτε το τραγούδι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις πάνω? Θέλω να βάλεις το 9, την Γκουέν Στεφάνι. Ή δυνατόν. Μ' ακούς? Το 9, παρακαλώ.

Να αφήσουμε για το ροσπάνθυρα να έρθει σιγά σιγά. Νοχελικά και ήρεμα. Να είναι και κάποιος ήρεμος. Έτσι, να είναι και κάποιος. Λοιπόν, για το πόλεμο σας είπα. Δεν σας είπα, θα σας το πω τώρα. Πάμε λίγο στα διεθνή μας. Και γυρίσουμε στα δικά μας. Πάει ο Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, μάλιστα. Επίσημη επίσκεψη. Τριήμερη. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι θα έχει μία μακρά συζήτηση με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον Σι Τζιπίνγκ, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά πιστεύει, λέει, ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Σι για τον τερματισμό του πολέμου. Ούτως ή άλλως, λέει, θα νικήσουμε. Ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια όσον αφορά στο Ιράν. Εντάξει. Μάλιστα. Τα γνωστό. Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, κάθε στοιχείο του πολεμικού τους μηχανισμού έχει εξαφανιστεί, εκτίμησή του είναι. Επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών είναι 100% αποτελεσματικός και είπε επίσης ότι δεν σκέφτομαι, λέει, την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Εννοεί με όταν τέλος πάντων γίνονται οι διαπραγματεύσεις για το τερματισμό του πολέμου. Σκέφτομαι, λέει, ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό, λέει, είναι όλο. Και επειδή πιέστηκε να διευκρινίσει τι εννοεί όταν λέει ότι δεν λαμβάνει υπόψη το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στους Αμερικανούς,

είπε, επανέλαβε, αφού αυτό στο νου του ένα πράγμα δεν υπήρχε, το ξανά πει. Το να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο είναι το πιο σημαντικό πράγμα μακράν. Συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά, η οποία παρεπιπτόντως βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά συμπεριλαμβανομένου του αν η χρηματιστηριακή μας αγορά ανεβαίνει ή κατεβαίνει λίγο. Εντάξει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι ο Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή πέσει λίγο, λέει, οι Αμερικανοί θα κατανοήσουν ούτως ή άλλως τη σημασία του πολέμου. Επίσης επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι όταν τελειώσει η σύγκρουση, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει γρήγορα. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε αυτές τις παρεσήμαντες δηλώσεις πριν πάει στην Κίνα. Και επειδή έχει δρομολογηθεί το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, επίσης εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι πολύ κοντά και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Διότι πιστεύω, λέει, ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ελπίζω να καταλάβατε. Ελπίζω. Το Πακιστάν και η Κίνα συζητούν για τις εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, και οι δύο πλευρές, λέει, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης μιας διαρκούς εκεχηρίας και της διασφάλισης της ομαλής διέλευσης μέσω των στενών του Ορμούς. Σου λέει, κάτσε να συζητήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα πάει στην... θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Και μέσα σε όλα αυτά, το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Μία συμφωνία, λένε πηγές Ισραηλινές που μίλησαν στο CNN, που θα αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει ανέπαφο, παρακάπτοντα ζητήματα όπως η βαλιστική πύραυλη και η υποστήριξη σε περιφερειακούς υποστηρικτές. Αυτό όλο, λέει, η συμφωνία που ενδεχομένως να είναι εις βάρος του Ισραήλ, θα οδηγούσε το Τελαβίβ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή. Τώρα να μπούμε σε διαδικασία να θυμηθούμε πάλι. Σε αρχές του πολέμου, τέλος πάντων, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να καταστρέψουν το πρόγραμμα παλιστικών πυράβλων του Ιράν, να τερματίσουν τη στήριξή τους προς περιφερειακούς υποστηρικτές, το Hezbollah και τέτοια, και να κλείσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, να μην μπορεί να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Μετά από 10 εβδομάδες, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο, συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή όπλων. Και βεβαίως στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, γιατί η διεθνή οικονομία έχει έρθει τα πάνω κάτω. Και επίσης, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας εν ώψη ενδεχόμενης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, για να μην ξεχνιόμαστε. Και επίσης, επειδή τα κουβεντιάζουμε όλα και τα λέμε, γιατί δεν έχει νόημα την ακρίψεις, δηλαδή, εντάξει, και είναι ο πρόεδρος ο Αμερικανός και τα λέει από μόνος του, εμείς τι ακριβώς θα ακρύψουμε και για ποιο λόγο? Έχω να σας πω ότι θα πάει και ο Υπουργός Πολέμου με τον Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο, έτσι. Επίσης, με που λέμε για το Ισραήλ, έχουν και χειρία, υποτίθεται. Ναι, ναι. Τόσο σφοδρούς βομβαρδισμούς που εξαπολύει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, να δούμε... Εν μέσω εκεχηρίας. 17 Απριλίου έχουμε να δούμε καιρό. 17 Απριλίου ξεκίνησε η εκεχηρία. Τώρα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να το ξαναδώ, 13 Μαΐου. 380 νεκροί, βεβαίως. Και υποτίθεται ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Όπως και να έχει,

το Ισραήλ κάνει αυτό. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ λέει θα μετατρέψουμε το πεδίο της μάχης σε κόλαση για τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και επέμεινε ότι τα όπλα της οργάνωσης, γιατί έχουν πει ότι μέσα στους όρους για να συναθεί η συμφωνία να πάψουν εχθροπραξίες, τέλος πάντων, είναι παραδώσει η Χεζμπολάχ τον οπλισμό της. Βγαίνει και λέει εμείς δεν θα παραδώσουμε οπλισμό. Και αυτή η ιστορία, τα όπλα δεν θα τεθούν προς συζήτηση στις συνομιλίες της Πέμπτης και της Παρασκευής. Εχθές, ας πούμε, σήμερα Τετάρτη, χθες είχαμε 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο διασώστες. Είχαν ανταποκριθεί σε προηγούμενη επιδρομή στην Αμπάτια. Ήταν ένας τραυματίας, πήγαν να τον σώσουν, σκοτωθήκανε. Επίσης, το αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ο απολογισμός αυτός των 380 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί περιλαμβάνει 39 γυναίκες και 22 παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι παρά 10, πήγε παρά 10. Μέσα σε όλα, διότι έκανε και σεισμό στην Τεχεράνη. Μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάτι είναι, παιδιά, να πάει άσχημα, πάει άσχημα. Πάει άσχημα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός ο σεισμός, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, θα το δούμε. Μην βιαζόμαστε. 4,6 μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν και τα λοιπά και μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι και μεταδίδουν τα πρακτορία και πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Πρέπει να μαθαίνουμε, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που αφορά εμάς, αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει όμως μια γενική αντίληψη, θα έλεγα, που δείχνει λίγο το κατά πού πάει το πράγμα. Διότι θα μου πεις, αυτό που θα σας πω τώρα είναι καινούριο. Όχι, αλλά οι τόνοι ανεβαίνουν, έτσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε αμερικανικά μέσα για τον τρόπο κάλυψης του πολέμου στο Ιράν. Διότι κάνουν το λάθος, λέει, και αναφέρουν ότι η Τεχεράνη τα πάει πολύ καλά στρατιωτικά εναντί της Ουάσιγκτον. Και τους είπε προδότες, αυτό λέει ισοδυναμεί με ουσιαστική προδοσία. Βοηθούν, λέει, και υποθάλπουν τον νεκρό, και το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν στο Ιράν ψεύτικες ελπίδες, όταν δεν θα έπρεπε να έχουν καμία. Αυτή είναι, λέει, η Αμερικανή δειλή που είναι εναντίον της χώρας μας. Μιλάει για τους δικούς δημοσιογράφους Αμερικάνους, μέσα ενημέρωση αμερικανικά. Προδότες, λέει, ναι. Και μετά να ολοκληρώσει αυτό όλο, λέει, μόνο οι χαμένοι, οι αχάριστοι και οι ανόητοι είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της Αμερικής. Καταλαβαίνετε σε τι καιρούς ζούμε. Και μετά λέγαμε τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα, τον Κιμ Γιονγκούν. Να. Λοιπόν, επίσης έχω να σας πω ότι για να το λύσουμε προς το παρόν, γιατί έχουμε την επίσκεψη του στην Κίνα. Θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν διάφορα, φωτογραφίες, βίντεο θα δοθούν στη δημοσιότητα από τη συνάντηση και τα λοιπά και. Μέσα σε όλα λοιπόν βγαίνει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και λέει, γιατί ο καημός μας τώρα είναι τα στενά τόρμους, το καταλαβαίνετε, βλέπουμε τι γίνεται οικονομικά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, θα διαθέσει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, συστήματα αντιμετώπισης drone, μαχητικά ταϊφούν και το πολεμικό πλοίο Dragon στο πλαίσιο μελλοντικής αμυντικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Διότι σκέφτονται το μετά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά. Θα πει η Βρετανία τα δικά της τα έχει λύσει. Όχι. Έχει ζητήματα. Αλλά σου λέει να λύσουμε και το... τα του πολέμου. Όχι, Θεέ μου.
403 βουλευτές έχουν οι εργατικοί στη Βρετανία, μια που λέμε για τη Βρετανία. Οι 86 ζήτησαν την παρέτηση Στάρμερ, του Πρωθυπουργού. Ναι, παιδί μου. Τώρα το είδα. Ποιο είναι. Α, εντάξει. Και 4 υφυπουργοί ανακοίνωσαν ότι παρετούνται, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Στάρμερ. 100 συνάδελφοί τους υπέγραψαν επιστολή στήριξης στον Στάρμερ. Δεν είναι ώρα, η κατάλληλη ώρα για να ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος. Ησυχία δεν υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Πουθενά. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Και είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχει ιστορία ολόκληρη στη Βρετανία, μην νομίζετε. Πάμε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και εσωρία πλημελημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 8 συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην πράξη της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει του ισχυρισμού του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κόμματος να παραιτηθεί. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων που στοχεύει στις πρακτικές εθιστικού σχεδιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με βασικό στόχο την προστασία παιδιών και εφήβων. Την προαναγγελία έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν από την Κοπενχάγη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό είναι το νόημα, παιδιά, του τραγουδιού. Να είμαστε ο εαυτός μας, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Αυτό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 4ης 13 του Μαΐου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Που σημαίνει επικοινωνούμε. Αυτό είναι καλό, να επικοινωνούν οι άνθρωποι, να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και να προχωράει η ζωή με ωραίο πολιτισμένο διάλογο. Και να λύνονται οι οποιασδήποτε, πώς να το πω τώρα, αντιθέσεις να το πω. Ας το πω έτσι, ας το πω αντιθέσεις. Με τρόπο που να μην φύγει το ανθρώπινο είδος. Να τελειώνουν οι πόλεμοι, να τελειώνουν οι συγκρούσεις, να τελειώνουν όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Αυτό είναι το διατάφτα. Παιδιά, εννοείται περάσαμε στο τελικό. Είναι δυνατό να μην περνάγαμε? Σας παρακαλώ. Εννοείται, με τέτοια εκρηκτική εμφάνιση. Λοιπόν, θα διαγωνιστούμε στο τελικό της Eurovision. Τι περάσαν οι άλλες? Φιλανδία, εντάξει τώρα. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Αυτοί περάσανε. Να δούμε τι θα γίνει και αύριο με τον άλλο ημιτελικό, γιατί διαγωνίζεται και η Κύπρος. Και να προχωρήσουμε και να πάμε να δούμε τι θα γίνουμε τέλος πάντων. Σιγά μη δεν περνάγαμε. Κατάλαβα. Δεν υπήρχε περίπτωση? Όχι. Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όλα είναι πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα τώρα τι να σας πω. Ω, πανηγυρισμοί, μια χαρά. Λοιπόν, Τι λέγαμε και τι δεν λέγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι που Οι άνθρωποι, ναι, καλά λέω. Αυτοί που συνελήφθησαν προχθές για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα στην τράπεζα. Είναι 4 ληστές, 4 συνεργοί. Τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό. Και μόλις έγινε η ληστεία, που τους πέσανε και τα λεφτά κάτω και τα μαζεύανε. Ξεκίνησε η καταδίωξη. Ήταν βαριά οπλισμένοι, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Αυτά τα ούζι που κυκλοφορούν, πολύ ούζι παίζει τώρα τελευταία. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικο, κοφούζι, πυροκροτητές. Σε Αθήνα για αλληλεποχώρητα κρυσφύγετα. Εχθές πήγαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Συνθήματα ομάδα νεαρών πόναζε που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια την είσοδο εκεί, εκφράζοντας την υποστήριξη στους κατηγορουμένους, οι οποίοι είναι ληστές. Και την ίδια ώρα η εισαγγελία λέει μελετά τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Κακουργήματα αφορά η υπόθεση και αναμένεται άσκηση ποινική δίωξη και παραπομπή σε ανακριτή. Θα ζητήσουν, υποθέτω, προθεσμία για να απολογηθούν. Ήταν οργανωμένη δομή, πολύ καλά οργανωμένη δομή, με σαφείς ρόλους και επιχειρησιακή ιεραρχία. Αρχηγικός ρόλος σε 30χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης των ληστείων. Καθοριστικό ρόλο είχε μια 26χρονη, η οποία είναι σύντροφός του. Χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως υπαρχηγός και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρησιακές ενέργειες, όχι μόνο σε στάδιο σχεδιασμού, αλλά και εκτελέσεις. Και εκτέλεσης, Παναγία μου, τι είπα, εκτελέσεις, μην χειρότερα. Στάδιο σχεδιασμού και εκτέλεση. Ως κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης είχε χρησιμοποιηθεί κατοικία στο Αττικό Άλσος, στο Γαλάτσι, όπου τα μέλη συναντιούνταν, λέει, εκεί και σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Οργάνωναν ληστείες στην Αττική και στην επαρχία. Όπως βλέπουμε στις ταινίες, μαζεύονται και λένε ο καθένας θα κάνει τέτοιο πράγμα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση της 26χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε και σε απόπειρα διάρρηξης ATM στην περιοχή της Κορινθίας, διότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Το έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Εμφανίζεται να κρατά μακρύ κανόπλο. Άρα δεν είχε μόνο περιφερειακό ρόλο. Λέμε τα στοιχεία. Εμείς πού να ξέρουμε. Ο 30χρονος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και στη ληστεία προχθές της κάτω τη Θωρέας. Ήταν εκείνος που ανάγκασε το διευθυντή της τράπεζας να πάει στο υπόγειο του καταστήματος και να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί πήραν περίπου 200.000 ευρώ. Τα βρήκαν, η αστυνομία τα βρήκε όταν τους έπιασε, έτσι.
Επίσης, έχει και άλλες λεπτομέρειες. Τα μέλη, λέει, της ομάδας αυτής απέφευγαν να προσεγγίζουν απευθείας στις κατοικίες τους με οχήματα. Τα άφηναν σε μεγάλη απόσταση και συνέχιζαν πεζή για αρκετά οικοδομικά τετράγωνα, για να μην καταγράφονται κινήσεις ή ύποπτες μετακινήσεις. Η οργάνωση, λέει, η αστυνομία είχε πρόσβαση και σε άλλα άτομα τα οποία χρησιμοποιούσε ως υποστηρικτικά μέλη, και η εξάρθρωση της ομάδας αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης, η οποία εντάθηκε μετά από προηγούμενες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράσης. Και τώρα ψάχνουν, συνεχίζεται η έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου συνεργών και τυχόν επιπλέον υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης. Βεβαίως, δρούσανε. Έχω να πω ότι εάν κάποιος έχει στο νου του να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχει υπόψη του ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα το βιάσουνε. Θα μου πεις, δεν το ξέρανε. Τι να σας πω, δεν έχω χρηματίσει μέλος εγκληματικής οργάνωσης ή διαρρηκτών, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, έτσι, ότι θα μας πιάσει κάποιος, η αστυνομία, ας πούμε. Λοιπόν, είναι και τέταρτο, δεν θα πήγαινε και τέταρτο. Επίσης, εχθές είχαμε και διάφορα άλλα που στο Αριστοτέλειο, στο Θεσσαλονίκη, αντιεξουσιαστές με κράνη, φορούσαν κράνη, επιτέθηκαν με ρόπαλα λωστούς και πρισούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΝΕΑΚ. Υπάρχει βίντεο που καταγράφει το μένος και την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι πρόλαβαν να εξαφανιστούν. Ότι θα βρεθούν, με θέμα χρόνου, αλλά εντάξει. Λίγο πριν τις 10 το πρωί, οι δράστες, λοιπόν, φορώντας κράνης, κρατώντας πυρσούς, δεν ξέρω τι σηματοδοτία, τι δείχνει αυτό, καπνογόνα και ρόπαλα, εισέβαλαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, ήταν σε εξέλιξη μαθήματα, έτσι. Ακούγονται στο βίντεο ντοκουμέντο οι φοιτητές να καλούν σε βοήθεια και να ουρλιάζουν. Πεδίο μάχης οι διάδρομοι της σχολής. Πεδίο μάχης. Τέτοια, παιδιά, το βίντεο δεν υπάρχει. Τέτοια αγριότητα. Δηλαδή, πραγματικά όμως, με τέτοια μανία τους χτυπούσαν. Δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν από τη συμπλοκή, πήγαν στο νοσοκομείο στο Παπαγεωργίου και ένα παλικαράκι 20 χρονών φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Πήγε η αστυνομία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, αναπτύχθηκαν στο χώρο του ιδρύματος. Οι κρανοφόροι έφυγαν την ίδια στιγμή. Ναι. Και μετά από καταγγελίες για κίνδυνο ζωής, η αστυνομία μετά μπήκε μέσα στο ίδρυμα, στο πανεπιστήμιο. Οι Βρετανικές αρχές με ανακοίνωσή τους ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει. Και οι Βρετανικές αρχές λένε επίσης, στην ανακοίνωσή τους, ότι η επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτή τη φορά δεν ήταν ο αντιπρίτανες, αλλά φοιτητές και φοιτητριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι η λωστή, καπνογόνα, μολότο, φυλεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Αυτό είναι αυτονόητο. Πρέπει να το πεις. Σεβασμός στις Βρετανικές αρχές. Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε αμέσως από τις Βρετανικές αρχές, λοιπόν, καταδίκασε τα περιστατικά βίας και ενεργοποίησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Βεβαίως. Από την πλευρά τους, η παράταξη στην οποία ανήκαν τα θύματα, όπως λένε όλες τις πληροφορίες, ΑΕΚ, ΕΑΚ,
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι προβοκατόρικα στοιχεία με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό που ήταν συγκεντρωμένα σε πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό μέσα στο Απιθύτα, επιτέθηκαν σε μέλη μας και ανένταχτους φοιτητές. Δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάκτυλα φοιτήτριας. Αυτά τα γεγονότα έγιναν χθες. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές, να θυμίσω. Επίσης, η αστυνομία προχώρησε για όλα αυτά σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και για να μην, πώς να το πω έτσι, το αφήνουμε το θέμα χωρίς να το καλύψουμε γενικά, επεισόδια είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 άτομα με βαλιοπούλες μπήκαν μέσα στο κτίριο, τραυμάτισαν 2 και έγιναν 8 προσαγωγές λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα. Το γνωστό, κράνη, γάντια, βαλιοπούλες, μαχαίρια. Αυτοί οι 10 άνθρωποι φορούσαν και είχαν μαζί τους. Πραγματοποίησαν λοιπόν επίθεση σε βάρος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Είναι στο Εγάλιο αυτό, για όσους δεν ξέρετε. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 2 άτομα σε καφετέρια που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τα λεγόμενα των τραυματιών δέχθηκαν επίθεση εντός του πανεπιστημιακού χώρου από την ομάδα αγνώστων. Μετά από περιπολίες που έκαναν αστυνομικοί στην περιοχή εντόπισαν άλλα 8 άτομα τα οποία είχαν κράνη και τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα. Και να το κλείσουμε όλο αυτό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιος σχεδιασμός για έκτακτες περιπολίες αστυνομικών και σε υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι. Αγριεύει η κατάσταση πολύ. Μα πεις τώρα το κατάλαβες. Το τώρα δεν είναι ότι το καταλάβαμε. Το από εδώ και το τι γίνεται και το τι θα γίνει για να προστατευτεί όλο αυτό το σύστημα, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν το γνωρίζω. Αλλιώς θα είχα επιτελική θέση. Είναι και 21, παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Εάν τα ήξερα να τα απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα, πραγματικά θα είχα γίνει ανάρπαστη. Αλήθεια στο λέω. Το να βγαίνουμε να λέμε υπάρχει η έξαρση λιμπίας. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Υπάρχει, πώς να το πω τώρα, μία τάση στη βία χωρίς λόγο. Μετά υπάρχει ένα άλλο, πώς το λένε, άλλη προσέγγιση, ότι κάτι συμβαίνει και δεν μας το λένε και είμαστε σε έξαλλη κατάσταση. Παιδιά. Εντάξει, γιατί και όλα αυτά που τα, Γιάννη Κωνσταντίνε μου, που τα, πώς να το πω τώρα, που ρίχνουμε την ευθύνη, θα το πω εγώ, στην καραντίνα πριν 6 χρόνια, σοβαρά, επειδή κάτσαμε 40 μέρες τέτοια εποχή, ούτε τέτοια εποχή, το Μάρτιο του 20-26 έχουμε, και μετά ξανακλείσανε τα, είχαμε το lockdown, το, πώς το λένε, το Νοέμβρη. Από τότε, δηλαδή, κρατάμε ψυχολογικό πρόβλημα. Σοβαρά. Εμείς εδώ συνήθως προσπαθούμε να βρούμε ευχάριστα πράγματα να πούμε και δεν ασχολούμαστε με τα αστυνομικά. Αλλά σε αυτό το μια μισή ώρα που είμαστε στον αέρα, σας έχω πει πόσες ειδήσεις αστυνομικές. Πάρα πολλές. Πολλές. Θα μου πεις, η μοναδική χώρα είμαστε. Όχι, δεν είμαστε μοναδική χώρα, αλλά δεν ζούμε σε άλλη χώρα, σε αυτή ζούμε. Μία ήταν η οικονομική κρίση. Μία ήταν η, πώς τη λένε το άλλο, το lockdown πριν 6 χρόνια για τον κορονοϊό. Ναι, σε άλλες εποχές που τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Γιατί περάσαμε πολέμους, περάσαμε φιλίους, περάσαμε δικτατορίες, περάσαμε ένα σωρό πράγματα. Δεν θα έπρεπε να έχει μείνει άνθρωπος. Να έβγαζε ο ένας το πιστόλι και το μαχαίρι και να σκοτώνει τον άλλον. Ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Αλλά συνήθως αυτό η παροιμία, ή στραβός είναι ο γυαλός, ο γυαλός μια χαρά είναι εκεί που στέκεται. Το καράβι δεν πάει καλά. Τέτοια εντύπωση έχω. Αν έχετε άλλη εντύπωση, πολύ ευχαρίστως να την κουβεντιάσουμε. Αλλά, με παιδιά. Γεια σας. Πέρασε, ναι. Ναι, πέρασε. Τι να κάνω τώρα. Πώς να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν ψηφίζουμε εμείς για μας. Ψηφίζουν οι άλλοι για μας. Εμείς ψηφίζουμε για τους άλλους. Έχουμε μέλλον μέχρι το Σάββατο. Μπορεί πάρα πολλά, όχι μπορεί, πάρα πολλά θα γίνουν και πάρα πολλά θα ακουστούν και θα κερδίσουμε ακόμη περισσότερους fans. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό τι είναι? Νομίζω όχι. Πού να το ξέρω? Πες μου τώρα αλήθεια, θέλω να μου το πείτε με το χέρι στην καρδιά. Κάποιοι, σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Άντριου? Πόσο καθόλου δεν με ενδιαφέρει? Δηλαδή πόσο καθόλου δεν με νοιάζει? Εσένα σε αφορά? Δηλαδή τώρα δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες και να πω πράγματα που δεν θέλω. Σιγά το πρόσωπο. Έλα παιδιά τώρα. Εδώ τον θέλει η οικογένειά του και τον έχει αποκηρύξει. Τον θέλουμε εμείς. Μα είναι δυνατόν? Ποιος ασχολείται? Τον Άντριο. Πού το θυμήθηκε τον Άντριο? Καλό είναι να γνωρίζουμε τους πάντες. Καλό είναι να γνωρίζουμε, να ξέρουμε με τι ως πρόκειται. Αλλά μην πάθουμε τώρα και παράκουση. Α, λες για τον Στάρμερ. Λες για τον Στάρμερ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα βέβαια. Τι γίνεται? Εσύ από τη Βρετανία σε αφορά αυτό? Τι κάνει ο Άντριου? Ναι. Τι έκανε ο Άντριου όλη του τη ζωή? Ο πρώην πρίγκιπας. Τι έκανε? Έκανε κάτι χρήσιμο? Δεν νομίζω.
Τον αγαπούσε η μαμά του. Οι περισσότερες μαμάδες, γιατί έχουμε δει και διάφορα τώρα, μήπως σε διαδικασία, τα αγαπάνε τα παιδιά τους. Συνήθως δεν είναι κακό να έχει μια δυναμία κάπου, άνθρωποι είμαστε. Αλλά εδώ αυτό το μπουμπούκι το μεγάλωσε και τι έκανε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, γιατί η Βρετανία έχει και σοβαρά, δεν έχει μόνο αυτά. Οι πιέσεις λοιπόν προς ο Στάρμερ εντάθηκαν μετά την ομιλία του τη Δευτέρα, που είχε ως στόχο την επανεκκίνηση του κόμματος, διότι την περασμένη Πέμπτη γίνανε εκλογές στην Ουαλία και καταποντίστηκαν οι εργατικοί. Να φανταστείτε, δεύτερο κόμμα βγήκε το κόμμα του Φάρατζ, το ακροδεξιού. Οι βουλευτές λοιπόν τον καλούν να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του και θέλουν να φύγει, λέει, άμεσα λέγοντας σήμερα, ή τέλος πάντων να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την έξοδό του. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένας υποψήφιος διάδοχος για να διεκδικήσει την ηγεσία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν υπάρχει. Από την άλλη, το κυριότερο επιχείρημα των υποστηρικτών του Στάρμερ είναι ότι θα πρέπει να αποφευθεί ένα νεοπολιτικό χάος όπως το 22, όταν οι συντηρητικοί άλλαξαν 3 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 μήνες. Χθες έγινε υπουργικό συμβούλιο. Ο υπουργός εργασίας είπε ότι ο Στάρμερ θα συνεχίσει τη δουλειά του και έλαβε, λέει, μεγάλη υποστήριξη. Και βγήκανε χθες το βράδυ δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, ο υπουργός εσωτερικών και ο αντιπρόεδρος, και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του. Επίσης, ο Στάρμερ αναφέρθηκε στο πραγματικό οικονομικό κόστος των αναταράξεων που κλονίζουν την κυβέρνηση εδώ και μερικούς μήνες. Και μάλιστα, οι αποδόσεις, λέει, των κρατικών ομολόγων έφτασαν χθες το 5,8%, αγγίζοντας επίπεδα που είχαν εμφανιστούν από το 98, 26 έχουμε θυμίσει. Το έχουν καταλάβει και αυτοί ότι έχουμε 26 και πώς λειτουργεί η κατάσταση. Η δημοτικότητα του Στάρμερ κατέρευσε μετά την σαρωτική νίκη των εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του 24, που τότε που τερματίστηκαν 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους συντηρητικούς. Οι επικριτές του λένε ότι έχει πέσει σε πολλαπλά ολισθήματα, τον κατηγορούν για παλινοδίες και αντιπαραθέσεις, ιδίως για το σκάνδαλο γύρω από το διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον και τη σχέση με τον Έπστιν. Να τα λέμε όλα. Και είπαμε λοιπόν, Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον και τη σχέση με τον Έπστιν. Να τα λέμε όλα.

και συμβαίνει επίσης τις παραμονές μιας ομιλίας σταθμού για τη βρετανική πολιτική ζωή, την παραδοσιακή ομιλία του βασιλιά Κάρολου, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει το νομοθετικό πρόγραμμα για το επόμενο έτος. Και λένε άνθρωποι, οι οποίοι είναι παΐοντες, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίζει να φαίνεται ακυβέρνητο. Τώρα, ποιοι θα είναι αντικαταστάτες, αν παραιτηθεί ο Στάρμερ? Διότι και να παραιτηθεί, δεν θα γίνουν ούτε εθνικές ούτε σοκομματικές εκλογές. Ο νέος ηγέτης θα αναλάβει την Πρωθυπουργία. Και λένε διάφορα ονόματα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως ας πούμε τον Υπουργό Υγείας, Wes Streeting, θα συναντηθεί σήμερα με τον Στάρμερ. Είναι, λέει, η απλούστερη επιλογή. Είναι εκλεγμένο στη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αρχηγός της κυβέρνησης. Επίσης είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και η πιο δημοφιλής προσωπικότητα των εργατικών, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ, αλλά δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα διότι δεν έχει θέση στο κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε. Και η διοργάνωση τοπικών εκλογών θα μπορούσε να πάρει μήνες. Και θα προϋπέθεται την παραίτηση ενός βουλευτή από μια ασφαλή περιφέρεια για να παραχωρήσει τη θέση του. Και επίσης αναφέρεται τακτικά στον τύπο το όνομα της πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, της Άντζελα Ρέινερ. Τι θα γίνει, ποιος να ξέρει. Έχουμε και την ομιλία του Καρόλου σήμερα. Παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τον Ροντ Στιούαρτ. Τον Ροντ Στιούαρτ, τον γνωστό, τον καλλιτέχνη, τον καταπληκτικό, τον Ροκά. Ο οποίος, ο καταπληκτικός αυτός ο Ροκάς, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, έχει συνάντηση με τον Κάρολο. Και θα πω μόνο την πρώτη ατάκα που του είπε. Του είπε, τα πήγατε πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βάλατε, θα πω το όνομα μόνο. Βάλατε στη θέση του τον Τραμπ, τον οποίο στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα, ο οποίος Κάρολος στην αρχή δείχνει ότι είναι ψύχρεμος, ακούει την πρώτη φράση, σου λέει τι θα πει. Ο άλλος συνεχίζει, ατάραχος. Και γίνεται, παιδιά, ο Κάρολος κατακόκκινος δεν υπήρχε. Τώρα, τι να σας πω, τι να σας πω. Είπαμε, ο καλλιτέχνας θα σώσουν τον κόσμο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Για 36 πήγε, δεν θα πήγαινε. Για παρακαλώ να ακούσουμε.

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχει απεργία η ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Και επίσης έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθ Μόνος. Δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν στην απεργία. Όμως, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά. Έτσι, μην έχετε την αγωνία αυτή ότι πώς θα κινηθούμε. Θα κινηθείτε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καταπληκτικά. Θα είστε... Προσπαθούμε να βρούμε ένα ευχάριστο κάτι. Το ευχάριστο είναι ότι θα έχει μέσα μεταφοράς. Δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Όσοι είναι κατέβετε στο κέντρο, έχετε το νου σας ότι 10.30 στη Κλαθ Μόνος θα γίνει συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Βρε Θεέ μου, τι έχουμε πάθει. Επίσης, είπαμε για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έτσι. Και είπαμε για τις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Μαθήματα δεν θα έχετε. Καλό είναι αυτό. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Παιδιά, αυτά τα ξέρετε τώρα. Οι καινούργοι θα τα μάθετε από τους παλιούς. Τι πρέπει να έχετε μαζί σας. Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ. Και μ' αρέσει όμως ότι γιατί πριν τα επεισόδια ξεκινάει με παιδί μου μια διαδικασία και λέει ότι τότε στις 13 θα έχουμε εκλογές φοιτητικές, θα διεξαχθούν. Ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία με ηρεμία, με λογική, και λένε ότι χαρακτηρίζονται οι φοιτητικές εκλογές φετινές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Έχουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφαλεία και φοιτητική μέρημνα. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Και τώρα εσείς που έχετε παιδιά, που έχετε γνωστούς, που είστε φοιτητές κτλ, γνωρίζετε πολύ περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον επίσης, αλλά δεν είναι καινούριο. Δεν εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Για μία ακόμη χρονιά οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Κάθε φορά έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Οπότε προχωράμε παρακάτω και λειτουργούμε όπως πρέπει. Ψυχραιμία να επικρατήσει και ηρεμία και όλα τα σχετικά. Θα μου πεις τι ψυχραιμία και ηρεμία όταν έχουν προηγηθεί αυτά τα έκτροπα σε δύο πανεπιστήμια. Έχετε και το δίκιο σας. Δεν θα σας πω ότι έχετε άδικο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό τι είναι? Μα πού να το ξέρω. Εάν το ήξερα. Έχω όμως την αίσθηση ότι δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, θέλω να προσβάλλω και κάποιον, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι αυτά σου είπαμε, αυτά συμβαίνουν, αυτά πήγαινε πες. Δηλαδή είναι λίγο αψυχολόγητη η όλη κατάσταση. Υποθέτω ότι θα του έχουν γίνει αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ, αν τους επιτρέπει. Και τι θα πρέπει να πεις για τον Τραμπ. Αχ, καλώς τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Στην Κίνα και τα λοιπά. Αλλά Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί να πει οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να μάθω. Όπως περιμένετε κι εσείς. Γιατί εμείς που δεν έχουμε εκ των έσω πληροφόρηση. Και επίσης από έναν άνθρωπο που είναι απρόβλεπτος, τι να σας πω παιδιά. Ας πω, μπορεί και να βρουν λύση. Μπορεί. Το ξέρει κάποιος? Όχι. Ο ίδιος μόνο. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Αυτό.
αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι ένα τραγούδι για τους εραστές. Της ζωής, της φύσης, γενικά μιλώντας έτσι. Πάμε παρακαλώ.

Με αυτά και με αυτά πήγε και 52, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Είπαμε, προκριθήκαμε στην Eurovision, στον τελικό, και όπως ήταν το αναμενόμενο, διότι ήμασταν καταπληκτικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, και ήταν και η Φιλανδία εκεί. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, και αυτοί καλοί ήταν και αυτοί ήταν συμπαθητικοί. Ναι, okay. Για να τα λέμε όλα. Όχι τα δικά μας. Εμείς είμαστε φιλιστές, φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε τάσεις και δημιουργία καταστάσεων άσχημα. Αυτόν τον ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό, το βράδυ χθες στη Βιέννη, υπήρξε ένταση και πολιτική φόρτιση όταν εμφανίστηκε το Ισραήλ στη σκηνή. Ο Νόαμ Μπετάν είναι ο τραγουδιστής, ερμήνευσε το τραγούδι Μισελ, και την ώρα που ερμήνευε ακούστηκαν μέσα στην αρένα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού, με αρκετούς θεατές να φωνάζουν «Σταματήστε τη γενοκτονία». Η Ισραηλινή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, διότι οι αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο φετινό διαγωνισμό παραμένουν έντονες, διότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει. Θα μου πεις, δεν έχει κυχηρία? Έχει. Τέλος πάντων, στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης οι εξέδρες της αρένας διακρίνονταν στις εξέδρες και Ισραηλινές και Παλαιστινιακές σημαίες. Σε αρκετά σημεία της βραδιάς λένε ότι ήταν το κλίμα αρκετά τεταμένο, και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστρία, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα στη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, διότι παρενέβησαν οι αρχές ασφαλείας, τέλος πάντων. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη δεν έχουμε, υποθέτω κατά τη διάρκεια των επομένων ωρών θα μάθουμε περισσότερα. Η δημόσια τηλεόραση της Αυστρίας που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση είχε πει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει την παρουσία παλαιστινιακών σημείων στο χώρο, ούτε θα επιχειρήσει να λογοκρίνει πιθανές αποδοκιμασίες από το κοινό. Έτσι, να τα λέμε. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του Νόαμ Μπετάν, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του. Ναι. Και λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό έγινε μικρή αντιισραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης. Περίπου 12 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση, κρατώντας πλακάτια και φωνάζοντας συνθήματα. Και επίσης, να πούμε ότι για την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν ήδη προγραμματιστεί μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη Βιέννη και έχει ανακοινωθεί μια φιλοϊσραηλινή συγκέντρωση μικρή για αύριο. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τραγούδι. Αυτό. Δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μία ήρεμη βραδιά εύχομαι σε όλους, και αν κάποιοι μπορείτε, γιατί όχι, και ενδιαφέρουσα. Να είστε όλοι καλά.

0: Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Κίνας συζήτησαν χθες τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές με κράνη και όπλα επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΗ την ώρα που τα πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν χθες στη διάρκεια επεισοδίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες μετά τα βία επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έχουν γίνει 8 προσαγωγές. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Βρετανία, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξης προς τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Σεισμική δόνηση 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στο βόρειο Ιράν, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση χθες το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στην Αυστρία. Οι υπόλοιπες 9 χώρες που προκρίθηκαν είναι Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανεμινοδιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 13 του μηνός. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν πάω μέγαρο, λέει η Ρητάρα, θα μείνω με τον Πέδαρο.
1: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Γέρακα. Μετά από την τόσο βαριά επικαιρότητα, δύσκολα βγαίνει η λέξη καλημέρα. Να σε καλά, δεν θα διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έτσι είναι, δεν ξέρω, έχουν αγριέψει τόσο πολύ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, που η οποία μας ακούει. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Αφιερώστε μας, λέει, το επόμενο. Έχουμε βάρδια και σας ακούμε. Αυτό μας χρειάζεται, που λέει ο Φίλιππος Νικολάου. Λίγη τύχη να

Τα παιδιά από την Αλεξανδρούπολη που μας ακούνε, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και όλη την ραδιοπαρέα. Ο αείμνηστος Φλωρινιώτης έλεγε «Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα».

Οι ωραίοι έχουν χρέη λοιπόν. Χαίρομαι όταν κάποιοι που λένε ότι είναι ευθυμιασμένοι, και αυτό θα πει προσήλωση στο να ακούν κάποιο πράγμα από τους πιο παλιούς ακροατές μου, λέει είμαι μέσα στο νοσοκομείο, σε ακούω, τέλειωσα, λέει, πονάω βέβαια, σκέψου εγχειρισμένο το άτομο, και μετά και ακούει λαϊκά μονοπάτια, αλλά όλα καλά, λέει, σε κανά δύο μέρες θα είμαι σπίτι μου. Εύχομαι περαστικά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Αεροπλάνο θα πάρω. Γλυκερία μαζί με τον Αγάθωνα.

Διαβάζω εδώ σε site δημοσιογραφικό, AI λέει απείλησε μηχανικό για εξωσυζυγική σχέση του για να μην απενεργοποιηθεί. Τι έγινε ρε παιδιά, άρχισε επανάσταση των μηχανών. Λοιπόν, για πάμε, αλήτης και αμαρτωλός.

Λοιπόν, επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μπήκα και διάβασα το άρθρο. Ήταν υποθετικό σενάριο της εταιρείας και του δόθηκαν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να δουν την αντίδραση, και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το μοντέλο που παίρνει πληροφορίες. Κοίτα να δεις. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τι κάθομαι και διαβάζω στις 2.30 ώρα το πρωί. Εντάξει, αυτά είναι αλυτάκι, μάκαρος.

0: Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα με τα ωραία άσματα, τα επόμενα αφιερωμένα σε όλη τη ραδιοπαρέα και ειδικότερα στο Βασίλη, στην ηρωική Παιανία, στον Κώστα, στην όμορφη Κυψέλη και στο Γιώργο, στο εξωτικό Κοροπή. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει, λέει, όλο το πρόγραμμα σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον Τάκη από την Επίδαυρο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη κατοχή όπλων και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα έχει μία μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ο Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι και αλλιώς. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το τέλος του